0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Γεια σου φίλε καλημέρα. Άνοιξε τα μάτια σου, δες λίγο πιο πέρα. Τίναξε τη σκόνη, ανασήκωσε τους ώμους. Βάλε μπρος τις μηχανές και βρες δικούς σου δρόμους. Γεια σου φίλε γύρω ξημερώνει. Ένα τίποτα αρκική σπίθα σου φουντώνει. Αν είσαι καλά, για τα κομμάτια σου μαζεύεις.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Έλα, έλα, δώσε μας να πούμε τις καλημέρες. Καλημέρα, Νίκολα Βιανέ.
1: Ακού τα ειδόνια της αυγής στα ανθισμένα κλόνια.
0: Έμεινε κανένα ανθισμένο, Νίκο μου, ή κάηκαν όλα?
1: Κάηκαν όλα, στάχτη και μπούρμπερι για να...
0: Αλήθεια μπάτε. Ρε φίλε, 96, όχι 1, 2, 3, 5, 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
1: Το Σαββατοκύριακο ή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο?
0: 48 ωρών η τελευταία αναφορά, Σάββατο Κυριακή.
1: Πολλές.
0: Ας έξω την Παρασκευή.
1: Πάρα πολλές.
0: 96. Και μάλιστα πολλές από αυτές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Με υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας και πρέπει να υπάρχει η κινητοποίηση των επίγειων και των ενέργειων μέσω της πυροσβεστικής για να τις μαζέψουν αυτές τις πυρκαγιές.
1: Λοιπόν, Μπάμπη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ελπίζω όλα καλά. Με το σαραβαλάκι μου.
0: Αμήν, λέω ημήν.
1: Ελπίζω όλα καλά για όλα τα σαραβαλάκια του κόσμου και για τα δικά μας. Σήμερα πρέπει να πάμε να περάσουμε τεστ. Περάσαμε το κταίο και πριν από λίγο καιρό. Πρέπει να πάμε λίγο να δούμε για το σερβις. Βέβαια, εγώ, αν μου πει τίποτα ο σερβισάς, θα του πω αυτό, πέρασα πριν από 15 μέρες από το κταίο και όλα ήταν τσίλικα. Μόνο το ένα το stop δεν λειτουργεί πολύ καλά πίσω. Βέβαια, είναι τρία. Εντάξει, δεν έχεις. Ένα, δύο, τρία. Το ένα δεν λειτουργεί πολύ καλά, αλλά με αυτές τις μαγκές που έχουν κάνει τώρα με τα φανάρια, τα LED, πρέπει να αλλάξει όλο το πακέτο. Του τέστη πακέτο και 300.
0: Το τρως το πακέτο.
1: Ναι, το τρως το πακέτο. Δεν είναι όπως παλιά. Τι ωραία. Που άνοιγε ο ηλεκτρολόγος, άλλαζε τη λαμπίτσα.
0: Μπράβο.
1: Ξέρω εγώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ, τσακ.
0: Και έλα μας τώρα, έλα, το φτιάχνω.
1: Τώρα όλο κουμποτό.
0: Τι λες ρε φίλε, κουμποτό, ξεκουμποτό. Και καίγονται κιόλας οι LED. Εγώ είχα την αίσθηση ότι διαρκούσα περισσότερο, Νίκο μου.
1: Μωρέ, καίγονται σαν το ρόκαστρο καίγονται. Εσύ Μπάμπη, τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Καταρχάς να πούμε, επειδή έχουμε και καιρό να τον υποδεχτούμε εδώ, έχουμε το γελαστό παιδί. Πώς έλεγε το τραγούδι του Θοδωράκη, έτσι και εδώ το γελαστό παιδί. Αλλά δεν θα το φάνε οι φασίστες που έλεγε το τραγούδι. Αυτό θα μείνει αλόβητος. Χρήστος Σιδερίδης, Παύλα Παντελίδης, μαζί μας στη ρύθμιση.
0: Μην αρχίζεις τα Παύλα, γιατί μετά με μπερδεύεις. Χρήστος Σιδερίδης, τελεία.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτός... κάθε φορά που θέλω να πω ο Γιώργος, ο Λιάκος.
1: Όχι, ο Γιώργος, Φάνης.
0: Ο Φάνης, πάντοτε λέω Φάνης Κατεριανάκης, για να μου έρθει το Λιάκος.
1: Τους έχω βγάλει όλους. Αυτός είναι ο Σιδερίδης Παντελίδης, ο άλλος είναι ο Λιάκος Κατεριανάκης και πάει λέγοντας.
0: Χρήστος Σιδερίδης, τέλος.
1: Χρήστος Σιδερίδης. Έφυγε η κυρία Σοφία, να ξέρεις, αφού έκανε τα σεμινάρια της στο νέο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Έφυγε και από ό,τι με ενημέρωσε, θα είμαστε να αλλάξει αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα κι άλλος. Έτσι είναι, Χριστάκη. Αύριο θα είσαι, θα επαναλάβεις το αμάρτημα. Όχι,
0: όχι, όχι. Ναι, κάθε μέρα διαφορετικό.
1: Κουνάει το χέρι του έτσι με ξέρεις.
0: Σαν να λέει, σιγά μην μπλέξω με εσάς ξανά.
1: Ναι, όχι, θα με φαίνεται με από τις 5 ώρα. Έτσι με μια ανακούφιση το κουνούσε. Όχι, όχι, μα να μου λείπει το βύσινο. Έτσι έλεγε ο Χριστάκης. Να μου λείπει το βύσινο.
0: Χρήστο, έτσι είναι. Να βλέπεις τι περνάμε εδώ, η πρωινή.
1: Εδώ όμως έτσι, το πρωινό το μεροκάματο, έτσι δένει το ατσάλι με τη σάρκα. Έτσι εδώ πέρα.
0: Δες, λοιπόν, δες έτσι εκεί πέρα, δες τον Αργύρη.
1: Ο Αργύρης.
0: Η πρώτη του φωτογραφία, δες τον.
1: Πού έχει πάει, Ρόδο έχει πάει.
0: Αυτό δεν ξέρω αν είναι Ρόδο. Στείλε να μας πεις, Αργύρη, που είσαι. Αυτή η παραλία είναι τέτοια, δηλαδή περιμένω να εμφανιστεί ο Λάκης ο Κομνηνός και παραδίπλα η Έλενα Ναθαναήλ.
1: Ιαν Λόμπερκ.
0: Ήταν εκείνο το καλοκαίρι, δηλαδή να δω το δουβλατζή μέσω AI να περπατάει χέρι-χέρι με την Έλληνα Ναθαναήλ στη συγκεκριμένη παραλία.
1: Βρε και με τη γυναίκα του, και εγώ από πίσω να τραγουδάω ένα καλοκαίρι.
0: Νομίζω ότι αν το ρωτούσα τον Αργύρη, οι τελευταίοι δύο δεν κάθονται στο σκηνικό που έστησε. Εσύ και η γυναίκα του, δηλαδή, θα προτιμούσε άλλα πράγματα.
1: Όχι, εγώ θα τραγουδάω, θα τους κάνω κλίμα. Λοιπόν, πάντως δεν είναι το ψαρολίμανο που μας δίνει συνήθως φωτογραφίες. Βλέπω ιδηλιακή ακρογιαλιά.
0: Ναι.
1: Άρα την ψηλιάζομαι εγώ. Τι είσαι ο Δωδεκανήσιος, κύριε Δούμπλατζη? Να μας το επιβεβαιώσεις ή όχι, παρακαλώ πολύ. Για να ξέρουμε δηλαδή που θα σε βάλουμε ανταποκριτή. Να δούμε, έχει καμιά φωτιά χτύπα ξύλο στη Ρόδο? Λοιπόν, Μπάμπη, τι γίνεται ρε εσύ? Το λέγαμε, παιδιά, πριν βγούμε στον αέρα, και το σκεφτόμουν όλο το Σαββατοκύριακο ότι θα μπούμε αυτό για την καλημέρα μας. Δηλαδή, δεν μπήκαμε καλά στον Ιούλιο. Και Κάτι σε στυλ Αθήνας Αττικής, όπως ακούμε τόσα χρόνια που την έχουν κατακάψει, δεν έχει μείνει τίποτα. Μέχρι το... Πέρσι είχαν φτάσει μέχρι τις γειτονιές, εκεί Χολαργό είχαν φτάσει φωτιές κλπ. Mm. Λοιπόν, έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη μας έχουν περικυκλώσει τις τελευταίες μέρες. Δυο φωτιές, μεγάλες φωτιές στο Ρεόκαστρο μέσα σε τρεις μέρες.
0: Εμένα, Νίκο, αν βάλεις εδώ μια ανωτελεία πέρα από το γεγονός ότι έχουμε αρκετές φωτιές γύρω μας, εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι ξαφνικά. Ένα καλοκαίρι σαν το τωρινό, σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που δεν έχουμε συχνά πυρκαγιές, είχαμε δύο μεγάλες. Είχαμε την θανατηφόρα με τα δύο θύματα στο Δρυμό.
1: Προσλητή.
0: Μπράβο.
1: Αυτή κατέβηκε λίγο πιο χαμηλά.
0: Ξαφνικά τι έγινε, παιδιά, τι παίζει εκεί? Ναι, παίζει τίποτα με ανοικοδόμηση? Παίζει τίποτα με οικοπαιδάκια τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να καθαρίσουν για να μπορέσει να γίνει καμία ανέγερση?
1: Εταιρείες.
0: Σιγά τώρα, ανεμογεννητρίες.
1: Διάβασα, κοίταξε τώρα, άρχισαν.
0: Σε παρακαλώ, μην μου κάνεις τη Μαρία τώρα. Όχι. Εδώ δευτεριάτικα, γιατί θα σκοτωθούμε.
1: Άρχισαν να βγαίνουν θεωρίες, ναι, είτε βάσιμες είτε συνωμοσίας, στα social media. Φαντάζομαι τις είδες.
0: Καλά, τα social media δεν χαρακτηρίζονται και από ψυχραιμία.
1: Ανέβασε, κοίταξε, ένας κύριος βέβαια, ο οποίος δεν τον ξέρω.
0: Η Μαρία Καριστιανού δεν βγήκε και είπε.
1: Είπε και εκείνη. Είπε. Τώρα για τις φωτιές, γιατί εγώ την κυρία Καριστιανού την έχω εδώ επισημάνει για το ΝΑΤΟ. Μίλησε και για το ΝΑΤΟ.
0: Όχι, για τις,
1: αλλά μίλησε και για τις
0: μήπως
1: φωτιές.
0: Μήπως λέει ανεμογεννήτριες είναι να τοποθετηθούν και τα λοιπά. Εγώ αυτά ξέρεις λίγο τα θεωρώ.
1: Κοίταξε,
0: λίγο,
1: είδα μία ανάρτηση αναλυτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενός ανθρώπου ειδικού, τον οποίο δεν τον ήξερα, όχι καμία σχέση με πολιτικούς κλπ. Ο οποίος έδωσε ένα κατεβατό. Ναι. Με συντεταγμένες αριθμούς αδειών εταιριών που έχουν δώσει, που έχουν κάνει αιτήσεις για αδειοδοτήσεις και σε αυτόν τον άξονα. Δεν το διάβασα αναλυτικά, ομολογώ, οπότε δεν μπορώ να το τεκμηριώσω εγώ. Απλά το είδα κάπου. Από την άλλη, σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις και μάλιστα και οικολογικών οργανώσεων που θα περίμενες να τεκμηριώσουν έτσι ή να αιτιολογήσουν έτσι, δεν είδα. Οπότε
0: ναι,
1: κράτησα.
0: Νίκο μου, κράτα μικρό καλάθι. Εγώ νομίζω ότι η ανεμογεννήτρια είναι να μπει, μπορεί να μπει. Δεν μιλάμε για κανένα σημείο. Αν μιλάμε για το συγκεκριμένο εδώ στη γειτονιά μας, που αμάν πρέπει να κάψεις δεκαδάση για να τις τοποθετήσεις. Εμένα το μυαλό μου πάει πατροπαράδοτα σε χώρους που εμφανίζουν οικιστική ανάπτυξη, ξαφνικά στα Πέριξ να μια φωτιά. Να μετά από ένα διάστημα μια δεύτερη φωτιά.
1: Που είπες και 10 δάση. Στο Ρόκαστρο ένα μικρό δασάκι έχουν.
0: Αυτό θέλω να πω για να μπει ανεμογεννήτρια να την κάψεις. Εμένα πάει το μυαλό μου, μήπως κάποιοι έχουν στοχοποιήσει την περιοχή να την κάνουν οικοπαιδάκια.
1: Και από ό,τι είδα από ένα ντρόουν που πέταξε πάνω από τα καμένα, είναι και ένα ρέμα, ένα σχήμαρος, λίγα δέντρα δάσους κάηκαν, περισσότερο αγροτολιβαδική, κάτι... κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λίγο τις πήρε, κάτι βιοτεχνίες που δυστυχώς ελπίζω οι άνθρωποι να μπορέσουν να ξαναστηθούν.
0: Είδα και κάτι εργοστάσια σαν να ήταν περίκλειστα και σώθηκαν. Έφτανε, έκλειψε η φωτιά γύρω γύρω
1: μέχρι
0: και δεν
1: τους
0: τα...
1: φράχτες. Ναι, γιατί πρέπει να υπάρχει ζώνη γύρω γύρω από αυτά και πολλές φορές δεν υπάρχουν. Πάντως για να το πάρουμε το θέμα πάλι από την αρχή, εγώ θα σου πω δύο φωτιές στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Δύο φωτιές στα Κουφάλια μέσα σε 5 μέρες, αφού δεν ξέραμε ποια είναι ποια.
0: Μπράβο.
1: Δύο φωτιές στην περιοχή του Κιλκής. Φωτιά αρκετά ανησυχητική προχθές στην περιοχή της Καλλικράτειας, όπου και εκεί ξέρουμε ότι υπάρχει μια δόμηση εκεί ήδη από την εποχή των σεισμών, με τα αυθαίρετα τα οποία νομιμοποιήθηκαν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μήπως έχουν βάλει εκεί την περιοχή και μεγάλα συμφέροντα, τραστ, τουριστικά.
0: Μπορεί, Νίκο.
1: Δεν ξέρω τώρα τι να πω.
0: Πάντως είναι πολύ περίεργο, φίλες και φίλοι.
1: Πολλές γύρω από τη Θεσσαλονίκη, μέχρι και στην περιαστική ζώνη. Ένα πράγμα που πρέπει να μας προβληματίσει είναι για το πόσο κοντά στην πόλη υπάρχουν τέτοιες μονάδες ανακύκλωσης. Αυτό πρέπει να το δουν λίγο οι ειδικοί. Και όταν ζητάνε κάποιοι άδειες, να μην δίνουν τόσο κοντά στον αστικό ιστό, γιατί γεμίσαμε με αποκαίδια τοξικά.
0: Ναι, γιατί αυτές εκεί, άμα πάρουν φωτιές, αυτές οι μονάδες δεν σβήνουν.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Σε μία, σε δύο, σε τρεις ημέρες, και αυτά που καίνε Τα εισπνέουμε άπαντα.
1: Τοξικότατα. Εμείς, επειδή ως εκπομπή θέλουμε να τα βλέπουμε από κάθε πλευρά, θα έχουμε και τον κύριο Τρεμόπουλο από πλευρά οικολόγων αργότερα. Μας έχει υποσχεθεί, θα μας μιλήσει. Έγινε μια ανακοίνωση από την Οικολογία Αλληλεγγύη χθες. Και θα έχουμε επίσης κανονίσει ραντεβού, ελπίζουμε να τηρηθεί, με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, τον κύριο Τσακίρη. Παρότι έχει κουραστεί βέβαια ο άνθρωπος τις τελευταίες μέρες, εμείς προσπαθήσαμε να είναι σήμερα μαζί μας για να μας δώσει.
0: Ναι, φίλες και φίλοι, γιατί δεν ξυπνάνε εύκολα πρωί-πρωί άπαντες.
1: Ειδικά με έχουν ταλαιπωρηθεί τα προηγούμενα 24 ώρα. Εμείς εδώ η R3 στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Είναι και την
0: 11-12 ώρες συνεχές πρόγραμμα και πήγαν εξαιρετικά.
1: Εγώ άκουσα και 14, δεν ξέρω τώρα που αναφερότανε, και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά.
0: Μπράβο, όχι, μπράβο στους συναδέλφους που φύλαξαν τις Θερμοπύλες επιτυχώς, φίλε Νίκο. Γιατί εμείς λείπαμε, αλλά παρακολουθούσαμε εκ του μακρόθεν, τα πήγαν εξαιρετικά. Εγώ βλέπω και το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα.
1: Έχουμε σήμερα τα πρώτα πορτοκαλιά. Τα πρώτα πορτοκαλιά σήμερα.
0: Πριν πάμε στα πορτοκαλιά, ας πάμε στα κίτρινα.
1: Έχουμε
0: σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από τον Εύρο, αλλά και μέχρι τη Στερεά, η μοναδική περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλή κατηγορία κινδύνου είναι το Κιλκής και η Θεσσαλονίκη στα δύο τρίτα της.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: τα δυτικά πάλι δύο τρίτα.
0: Μπράβο, και τα κεντρικά. Οπότε, φίλες και φίλοι, και σήμερα σε έχουμε το νου μας. Μην κάνουμε μπαντιλίκια, γιατί και αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, από την εξάτμιση, λέει, του τύπου που είχε πιει κάτι ποτηράκια, πήρανε τα χόρτα πίσω.
1: Ο 76χρονος ο μπάρμπας.
0: Ναι, έκανε μπαντιλίκια.
1: Έκανε σπινιαρίσματα. Έκανε. Και δεν τα έκανε να πάρει ευχή και στην άσφαλτο. Τα κάνει στα χώματα.
0: Πολύ περίεργο και αυτό μου φάνηκε. Εν πάση περιπτώσει, φίλες και φίλοι, σήμερα εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη αλλά και στο Κιλκής να έχουμε το νου μας, και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, Αττικοβιωτία που το λέει
1: Ανατολική
0: μου, ο Νίκος,
1: Ανατολική Στερεά,
0: Κορινθία βλέπω
1: και Αργολής
0: και Αργολίδα, τα νησιά των Κυκλάδων. Στο Πορτοκαλί όμως, όπως έλεγε νωρίτερα, πρώτη φορά για φέτος, πολύ υψηλός ο κίνδυνος.
1: Η Ανατολική Κρήτη, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία.
0: Όλη η Κρήτη, θα έλεγα, χωρίς τα Χανιά. Έτσι,
1: τα
0: Χανιά, το νομό Χανίων. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στο Πορτοκαλί. Η Σάμος και
1: η Ικαρία και η Χίος.
0: Οπότε, φίλες και φίλοι, έτσι θα πάει και το καλοκαιράκι μας, και το ξέρουμε. Μας έχουμε το νου μας, γιατί βλέπετε ότι από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να τρέχουμε και να μην προλαβαίνουμε.
1: Πάντως, για αυτό που έλεγες μπαντιές ο Μπάρμπας, προχθές το άλλο το πάλι στο Ωραιόκαστρο. Μπάρμπας, τι να τον πω τώρα. Τι να τον πω. Εντάξει, λοιπόν.
0: Μπαντιλίκια.
1: Οι άλλοι που πέρασαν 2-3 αμάξια και εμφανίστηκε από το τσιγάρο, μάλλον να έχει πάρει φωτιά η άλλη φωτιά που έκαψε στη Λυτή. Δηλαδή από τσιγάρα και από μπαντιές, δηλαδή ούτε καν ένα καλό σενάριο συνωμοσίας δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Τίποτα, ρε φίλε, τίποτα, τίποτα.
1: Άνθρακες ο θησαυρός. Έλος πάντων.
0: Βέβαια, Νίκο, ποια είναι η είδηση που σου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και μόλις είπες τη λέξη Α, εγώ είπα Α, την λέξη Β, γιατί είναι πραγματικά αστείο να συμβαίνει.
1: Για ποια από όλες λες?
0: Λέω για τον Γάλλο τον ποδηλάτη.
1: Α, ναι. Φοβερό. Γύρισε όλη την οικουμένη.
0: Ακούστε με.
1: Ένας ποδηλάτης, ένας οδηπόρος, συνοδηπόρος, γύρισε όλη την οικουμένη.
0: Με ποδήλατο.
1: Να δείξει, να στείλει, ξέρω εγώ, κάποιο μήνυμα. Το μήνυμα της παγκόσμιας
0: αλληλεγγύης. Το γύρο της Ευρώπης.
1: Το γύρο της Ευρώπης.
0: Και πού σταμάτησε αυτός ο γύρος?
1: Δεν ξέρω, σταμάτησε να. Για ανθρωπισμό, σταμάτησε στο Μενίδη.
0: Όχι. Φίλες και φίλοι,
1: έσκασε το
0: λάστιχο. Έκανε το γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο ένας Γάλλος, μέχρι που βρέθηκε στο Μενίδη της Αττικής. Και εκεί του την πέσανε κάτι Ρωμά, έλα φιλαράκι να σου πω τώρα. Je m'appelle, έλεγε αυτός. Je m'appelle, ναι, έλα φιλαράκι, θα σε φτιάξουμε εμείς, αδερφέ και τα λοιπά.
1: Του πήρανε
0: την τσάντα, του πήραν τα πορτοφόλια, ο άνθρωπος δεν ήξερε πού να πάει. Το GPS τον έστειλε μέσα από το Μενίδη, ρε φίλε. Έτσι, το GPS.
1: Έτσι κι εγώ μια φορά πήγα να βγω.
0: Και τον ξεβράκωσαν. Του τα πήραν όλα.
1: Ήθελα να βγω προς Ήλιο και με έδωσε, ενώ έμπαινα στην Αθήνα, ταξί ήταν η ώρα απόγευμα που γυρνάνε όλοι από τις δουλειές τους. Και προφανώς για να μην μπλέξω στον Κυφισό, με έστειλε, με πήγε εκεί πέρα από του. Άντε θα το πω, του διαόλου τον κέρατο. Με έστειλε από εκεί. Και κάποια στιγμή λέω, όχι. Πού μπήκα
2: που μπήκα, θα τη βγάλω καθαρή εδώ μέσα που μπήκα.
0: Ναι, είναι φοβερό.
2: Ήταν κάτι σκηνές Far West. Far West. Τέλος πάντων.
0: Τον έστειλε τώρα το GPS μέσα από τον καταβλισμό του Ρωμάικη.
2: Εσύ να τα βλέπεις που λες να εμπιστευόμαστε το GPS.
0: Εκεί το κύκλωσαν 5-6. Είπαμε για την κίνηση, δεν είπαμε για τη σωματική μας αγκαιρεότητα.
2: Je ne comprends rien.
0: Έλα, μας Ιταλιάν, φιλαράκι, έλα, έλα,
2: έλα σου δώσω καλό καρπούζι.
0: 5-6 λέει άτομα τον κύκλωσαν, άλλα 3 τον πλησίαζαν από πίσω, του πήραν το τσατάκι με το κινητό. Έψαχνε βοήθεια, κάποιο του είπε από εκεί να πας, είναι το αστυνομικό τμήμα Αχαρνών. Και πήγε στο αστυνομικό τμήμα και του είπε τι έπαθε. Μου θυμίζει μια παλιότερη περίπτωση, Νίκο. Λόγω,
2: αυτή που μου είχαν βγάλει εμένα τους αλλοκαθαριστήρες.
0: Όχι, όχι, λόγω της, των χρόνων που έχουμε σε αυτή τη δουλειά.
2: Έχουμε,
0: για έναν
2: αντίστοιχο
0: ποδηλάτη, πριν φτάσουμε εκεί, άκου, ήταν και ένας ακόμα ποδηλάτης και εκείνος έκανε τον γύρο του κόσμου. Εκείνον του έκλεψαν το ποδήλατο κάπου στην Κοζάνη. Εκείνον του πήραν το ποδήλατο. Και θυμάμαι ότι είχε γίνει μια κινητοποίηση από τις τοπικές αρχές του Δήμου, στον οποίο εκλάπει το ποδήλατο, για να μην ξεφτυλιστούμε τελείως. Πήγαν και τον αγοράσανε καινούριο και του είπαν στο καλό και να προσέχεις. Για πες για τους γελοκαθιεριστήρες.
2: Περιφέρεια Κοζάνης. Ήταν στην περσινή σεζόν που δεν ήμασταν μαζί. Μπορεί να μην στο έχω πει. Στα ΣΕΑ, πώς λέγεται αυτούς σταθμούς που κάνουμε. Διάλειμμα εκεί πέρα για το.
0: Ναι, ναι.
2: Που έχει και τα καταστήματα, πρατήρια και καφέ κλπ. Ήταν στα ΣΕΑ, τα οποία κιόλας την επόμενη μέρα που δούλευα είχα πει: προσέχετε εκεί πέρα, σε εκείνα τα ΣΕΑ. Τα ΣΕΑ, πες το μωρέ, στην Στερεά, αχ, Θεέ μου, μετά το σχηματάρι. Εκεί που είναι η μεγάλη ευθεία, που πάει δίπλα από τη θάλασσα ο δρόμος. Αχ, τώρα
0: στον κόλεις. Άγιο Κωνσταντίνο προς τα Κυλές.
2: Πριν τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Εν πάση περιπτώσει.
2: Θα το δω στο GPS και να θυμηθώ. Όπου είναι Κυριακή πρωί 11 η ώρα. 11 η ώρα. Δεν είμαι, φαντάζομαι να ήταν και βράδυ, έτσι. 11 η ώρα το πρωί γυρνάω χαλαρός από Αθήνα που ήμουν για δουλειές Θεσσαλονίκη και σταματάω εκεί να πάρω ένα καφέ και να βάλω και μονάδες για τα ηλεκτρονικά τα διόδια. Και όπως μιλάω, έχω πάρει τη Μανούλα να δω τι κάνεις, Μανούλα. Πάω να μπω στο αυτοκίνητο.
0: Και είναι ένας τύπος Μανούλα στις κλοπές.
2: Πάω να μπω και βλέπω έναν περίεργο να ξεπροβάλλει από τη μια πόρτα, ο άλλος ο περίεργος, δεύτερος περίεργος να ξεπροβάλλει από την πόρτα του συνοδηγού, τρίτος περίεργος πίσω στο. Στο μπαρπρίζ πίσω.
0: Και λες, Μανούλα, κλείνω μισό λεπτό.
2: Και έχω περικυκλωθεί από 4 περίεργους τύπους, έτσι, νεαρούς. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες περιγραφές, διότι θα θεωρηθούν κάπως. Θα θεωρηθούν μη πολιτικώς ορθές. Λοιπόν.
0: Και
2: τους βλέπω να μου βάζουν και να μου βγάζουν οι αλλοκαθαριστήρες. Το ξέρεις αυτό το κόλλο. Πιάνουν συνήθως θύματα ηλικιωμένους.
0: Ναι.
2: Ότι ντεμέκ πάνε σου σκίζουν τον ολοκαθαριστήρα που έχεις ήδη. Μια χαρά. Φρε παιδιά, με βροχή κατέβηκα, ανέβηκα. Μια χαρά ήταν η ολοκαθαρισμό. Τον έχουν σκισμένο, τον δείχνουν κιόλας ή έχουν κάποιον άλλον σκισμένο. Όχι το δικό σου. Δες πώς έγινε, ας αλλάξουμε οι ολοκαθαριστήρες. Συμμορίες κανονικά. Εσύ. Δεν έχεις περιθώρια αντίδρασης, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, το αυτοκίνητό μου, παρότι σου λέω ήταν 11 η ώρα το πρωί, είχε και άλλες οικογένειες, είχε 5-6 αυτοκίνητα, δεν ήταν τίγκα. Ήταν τώρα εποχή Απρίλιος.
0: Okay.
2: Ναι. Αλλά ήμουν λίγο πιο απομακρυσμένος και μόνος εγώ με 4. Τι κάνουμε τώρα, εντάξει, να μην μπορώ να βγω έξω να τους πω βρε φυγέτε από εδώ πέρα γιατί θα ανοίξω άλλος από την άλλη πόρτα.
0: Μπράβο.
2: Κάτι ναι, δεν ξέρεις τα ναι, πράγματά ναι. Μου χήμα, τσαντάκια, πορτοφόλια, κινητά. Τέλος πάντων, και ενώ είμαστε σε μία διαπραγμάτευση, λέω άντε, λέω θα βγάλω ένα 20 ευρώ να τους δώσω να πάνε στο καλό. Εκείνη την ώρα ακούω σαν από μηχανής Θεός, ακούω την σιρήνα ενός περιπολικού, γιατί ξέρουνε, είναι.
0: Ρε, ο Θεός σε φύλαξε.
2: Είναι τσεκαρισμένη.
0: Ή μάλλον η ελληνική
2: είναι
0: αστυνομία.
2: Είναι τσεκαρισμένη η ιστορία.
0: Και τι έγινε, εμφανίζεται το περιπολικό.
2: Εμφανίζονται, εν τω μεταξύ δεν βγαίνουν έξω γιατί δεν ξέρουν τι κρατάνε και οι συγκεκριμένοι. Ήρθανε λίγο επιφυλακτικά. Με το που εμφανίζονται και πάνε κάτι να πούνε, οι 2-3 οι πιο νεαροί εξαφανίζονται. Ένας που ήταν από πίσω κρυμμένος στην πόρτα μου, με κάνει νοήματα, μη πεις τίποτα, μην αυτό, σε παρακαλώ, έτσι στείλει παρακλητικά. Τέλος πάντων, βγαίνει ο ένας αστυνομικός, τους κυνηγάει, τους παίρνει στο κατόπι στα χωράφια. Βγαίνει ο άλλος που ήταν ο αρχιφύλακας και αρχίζει και μου περιγράφει. Στο τέλος φεύγει και ο τελευταίος.
0: Νομίζω έφυγε και ο αρχιφύλακας.
2: Φαντομάς.
0: Άρα τη γλίτωσες, Νίκο.
2: Λοιπόν, και πιάνουμε κουβέντα. Λέω δημοσιογραφικά, λέω να σας ρωτήσω. Λέει εδώ πέρα, λέει, έχει γίνει αυτό στέκι έτσι. Έχουν πέσει πολλοί θύματα κλπ. Με αυτό το κόλπο. Και από ό,τι έμαθα, είναι και σε άλλα ΣΕΑ γίνεται αυτή η ιστορία. Αλλά στο συγκεκριμένο είχε πολύ μπίζνα. Αυτό. Και λέω, φαντάσου τώρα να μην είσαι άντρας, να είσαι, ξέρω εγώ, γυναίκα με το παιδί
0: γιατί
2: της, να είναι μεσάνυχτα
0: άντρας,
2: το βράδυ.
0: Νίκο, σιγά μην έβγαινες τώρα.
2: Εντάξει.
0: Πλάκα κάνεις.
2: Περίμενε λίγο να θυμηθώ τώρα εδώ πέρα, θα σου πω που είμαστε. Στην Αταλάντη. Σε Αταλάντη.
0: Α, στην Αταλάντη.
2: Σε Αταλάντη, ναι.
0: Φίλε, πέρασαν οι Βρετανοί τώρα, για να επιστρέψουμε στο σήμερα και στο τώρα. Ηρωική, λέει, η πρόκληση της Αγγλίας στους 8 με 10 παίχτες παίζανε στο ΑΣΔΕΚΑ, 3-2 κέρδισε το Μεξικό.
2: Παίζανε με 10 στα τελευταία 5-10 λεπτά ή παίζανε αρκετή ώρα?
0: Κάτσε να το δούμε.
2: Πρέπει να ήταν πάντως συναρπαστικό παιχνίδι. Εγώ σε έλεγα το είχα αφήσει 2-1 υπέρ της Αγγλίας. Τελείωσε 3-2.
0: Το 54ο λεπτό παίζανε με 10 παίχτες.
2: Μάλιστα.
0: Δώσανε μάχη. Ο Κουάνσα, λέει, έφαγε κόκκινη κάρτα.
2: Δεν είπες όμως τη σχετική έκπληξη. Δεν ξεκινήσαμε από εκεί, που για μένα δεν ήταν τόσο έκπληξη.
0: Για κανέναν μας δεν είναι. Όλοι το περιμέναμε. Ότι μπορεί κάποια στιγμή οι Βραζιλιάνοι να πάρουν.
2: Αλλά από μια καλά δομημένη ομάδα.
0: Φυσικά,
2: έτσι.
0: Φυσικά.
2: Ποια ήταν αυτή η ομάδα, για πες την.
0: Η Νορβηγία.
2: Νορβηγία του Χάλαντ.
0: Δεν ήταν τόσο έκπληξη. Απλώς περιμέναμε ότι η ασθμένουσα Βραζιλία, η οποία δεν είναι εκείνη των παλαιών χρόνων. Εγώ μάλιστα παρακολουθούσα το πρώτο ημίχρονο, Νίκο. Είπα, θα το δω το πρώτο ημίχρονο. Και λέω, δες πως κατάντησαν, βρε, οι Βραζιλιάνοι. Δηλαδή να παίζουν με Νορβηγούς. Και σκεφτόμουν, έλεγα, Φαλκάο, Ζίκο, Καρέκα, Αλεμάο, Ρονάλντο.
2: Πάει ο Νέιμαρ
0: από χέρι. Θέλω να πω, που περνούσαν και σκορπούσαν κάθε αντίπαλο. Τώρα βλέπεις την Βραζιλία και δεν έχει, ρε παιδί μου, εκείνα τα ονόματα, τα βαριά, τους παίχτες που θα κάνουν τη διαφορά, πέρα από τον Βινίσιους και ποιον άλλο να πω, ρε παιδί μου, οι άλλοι της σειράς παίχτες. Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία, δηλαδή αυτό θα ήταν πρώτη είδηση παλαιότερα χρόνια, τώρα δεν μας κάνει καν αίσθηση. Η Νορβηγία, σκέψου, οι ψαράδες της Νορβηγίας πέταξαν έξω την Βραζιλία.
2: Έχουν πάντως κάνει καλό, το βλέπουμε και κάτι άλλες, Μπόντο Γκλιμπτ, βλέπουμε, έχουν ανεβάσει το επίπεδο του ποδοσφαίρου οι Νορβηγοί τα τελευταία χρόνια, έτσι.
0: Και εμείς έχουμε ρίξει το επίπεδο του μπάσκετ, Νίκο, στην εθνική.
2: Άστα, εμείς θα.
0: Τον είδα μπαϊλτισμένο τον δικό σας το Σπανούλι, δεν το βλέπω πολύ ψύχρεμο ακόμη. Βγαίνει ο άνθρωπος και λέει, τι να κάνω, μπω εγώ μέσα να παίξω? Δηλαδή, πώς γίνεται, λέει, χάσαμε την Πορτογαλία, να καλείς κάποιους παίχτες μόνο για να βγάλουν αυτά τα παιχνίδια και οι άλλοι παίχτες να πάνε στους τελικούς? Δεν γίνεται.
2: Θα τα πούμε και αργότερα με τον Θόδωρο του Χατζηπαντελή. Θόδωρος Χατζηπαντελής και αυτήν όλη την εβδομάδα στα αθλητικά.
0: Σούπερ.
2: Έκανα ήδη, δεν έκανα δική μου ανάρτηση, αλλά σχολίασα στο μπασκετικό, το μπασκετμπουκ, τη σελίδα. Έκανα το σχετικό σχόλιο. Πρώτον, έχει πέσει το επίπεδο του μπάσκετ και το επίπεδο της παραγωγής μπασκετικών ταλέντων σε αυτή τη χώρα. Για να μην πω
0: γενικότερα. Είπες, θα τα πούμε μετά και έχεις αρχίσει να κάνεις εισήγηση.
2: Για να μην πω γενικότερα τα αθλητικά. Εντάξει, έχω την αίσθηση, Μπάμπη, δεν ξέρω και εσύ αν το επιβεβαιώνεις ή όχι, ότι η νεολαία ή θα τη δει επαγγελματίας πλέον από τα 14, δηλαδή, ξέρεις, μόνο για να κάνουμε συμβόλαια και λοιπά.
0: Μπράβο.
2: Ή κατά τα άλλα
0: δεν θα ασχοληθεί.
2: Εξειδίκευση στο TikTok, στο YouTube.
0: Μπράβο,
2: Έχουνε οι αντίχειρες έχουν εκγυμναστεί πάρα πολύ της νεολαίας μας τα τελευταία χρόνια.
0: Παλιά αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε είναι να πιάνουμε την μπάλα του μπάσκετ με ένα χέρι, άμα μπορούμε. Και απλό να με το θυμάσαι με τα δάχτυλα. Μήπως το κάνουμε. Τώρα, φιλαράκο, δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Έτσι έχει. Έχει δίκιο ο Νίκος. Ή θα είσαι στο TikTok και θα είσαι blogger και ιστορίες, ή πρέπει να σου κάνουν χρυσό συμβόλαιο από τα 14. Δεν γίνεται. Υπάρχει και το ενδιάμεσο. Να παίζει για την αγάπη ενός αθλήματος και στη συνέχεια, αν κάποια στιγμή είσαι τόσο καλός, μπορεί κάποια στιγμή να αναδειχθείς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει βήματα να κάνουμε από την Πορτογαλία, δεν στο μπάσκετ. Σε παρακαλώ τώρα.
2: Από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία, ομάδες, μάλλον εθνικές παραγωγές που ήταν στα καθυστερημένα του μπάσκετ, του μπασκετικού χάρτη της Ευρώπης, έτσι, και του, και του, και του κόσμου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Νίκο, ακόμα και στην εκπομπή, ρε φίλε, πήγαμε και μισή και ακόμα δεν ακούσαμε ένα τραγούδι, ακούσαμε μόνο που, αυτό που μπήκαμε. Έχει πάει και μισή, πού είναι τα τραγούδια σου, πού είναι οι καντάδες σου, πού είναι οι ανατροπές σου, οι μουσικές.
2: Θέλεις τραγούδι? Πριν πάμε σε τραγούδι, μία προειδοποίηση μόνο. Συνεχίζονται τα έργα της ΕΙΑΘ που έχουν πιάσει δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αν θυμάσαι, υπάρχει μια παράκαμψη η οποία έχει περιοριστεί πάρα πολύ, μάλλον τα μαζεύουν
0: από
2: εκεί. Στην, υπήρχε στην παραλιακή, στο ύψος της Συνδίκα. Λοιπόν, στο ύψος της Συνδίκα έχουν ανέβει πάνω επί της Όλγας τώρα και έχει, δεν ξέρω πώς θα κυλήσει πραγματικά η σημερινή μέρα και οι επόμενες με την Όλγας μισή. Η Όλγας μισή. Στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, λίγο πριν, λίγο μετά, γίνονται εργασίες, έχει καταληφθεί οδόστρωμα, θα υπάρχει πρόβλημα σήμερα, ειδικά τώρα ξημερώματα όσο είναι ακόμα, να έχετε το νου σας να προσέχετε όσοι περνάτε από εκεί. Δεν ξέρω, ένα μεγάλο πρόγραμμα αυτό της ΕΙΑΘ που σκάβουν να αλλάζουν μεγάλες ολίμες.
0: Δώσε μας ένα τραγούδι, ρε, δώσε ένα τραγουδάκι, είναι Δευτέρα.
2: Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει αγερινός.
0: Ο Νίκος που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στους 102 FM, κυρίες και κύριοι, και συνολικά νομίζω. Στην Πλάση. 5,5 ώρα ξημερώνει, σαν το τραγούδι.
1: Για χατήρι σου ξημερώνει,
0: πάντα. Ναι, φίλε μου, πολύ ωραίο τραγούδι. Όπα, όπα. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πιάνω τηλέφωνα στον αέρα.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, το τελευταίο διάστημα έχω δει αρκετές ελληνικές ταινίες με τη μικρή, με την Ελευθερίτσα.
1: Ναι, μου το έχεις
0: είδα
1: πει.
0: Είδα τη Μανταλένα. Τη έβαλα να τη δει λίγο μέχρι να αρχίσει να αλλάζει το κλίμα, γιατί έπαθε τα πάντα η καημένη Μανταλένα με τα αδέρφια της. Μου λέει, παπά, δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Η καημένη στεναχωρήθηκε. Περίμενε λίγο ακόμα να δει. Θα αλλάξει. Έχει και για αυτούς έχει. Ναι, ναι, φυσικά.
1: Κοίταξε. Αν μεγαλώσεις και ξεπεράσεις αυτά εδώ τα σεναριακά δεδομένα και το δεις αποκλειστικά ως ντοκιμοντέρ και τις δείξεις της ελευθερίας ή οποιοδήποτε νέου παιδιού τώρα, πώς ήταν η αντίπαρος, πώς ήταν τα νησιά του Αιγαίου και ειδικά της άγονης γραμμής εκείνα τα χρόνια. Κοίταξε, θα
0: τώρα
1: πω,
0: τη βάζω σε μια διαδικασία να αγαπήσει τις ελληνικές ταινίες.
1: Η αντίπαρος ήταν ιδηλιακή. Ναι. Άμα πας τώρα στην αντίπαρο, ειδικά από τότε που έγινε της μόδας λόγω
0: όμως για
1: Tom Hanks,
0: δεν είναι με ένα παιδάκι 9 και 10 χρονών. Και μετά την Μανταλένα, αφού ψιλοστεναχωρήθηκε, αλλά στο τέλος άντε χαμογέλασε το χιλάκι της Βουλιουκλάκη και το δικό μας οικογενειακός.
1: Παντρεύτηκαν.
0: Είδαμε το «Μερικοί το προτιμούν
1: κρύο».
0: Α, λέει αυτός μετά γυαλάκια ο Ηλιόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Α, και αυτή ήταν προχθές που είχαμε δει η Βλαχοπούλου. Α, και η Χλόη Λιάσκου. Μια χαρά, εκεί το φτιάξαμε σούπερ.
1: Βέβαια.
0: Θέλουν κωμωδίες τα πιτσίρι για αυτή την εποχή που μαθαίνουν το ελληνικό κινηματογράφο. Και κάθε φορά σου λέω, όταν έχει και ωραία κομμάτια, τη εξηγώ. Να, αυτός είναι ο κύριος Μάνος, ο Χατζηδάκης στη Μανταλένα. Να, εδώ είναι το τάδε το τραγούδι κτλ. Είναι. Είμαστε σε μια τέτοια φάση καλοκαιρινή των ελληνικών ταινιών.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με τις φωτιές. Βλέπουμε, και αυτό είναι ευχάριστο, ότι είναι σε ύφεση μια μεγάλη φωτιά που υπήρχε τις τελευταίες ώρες στην Ινώη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί. Σε ρώτησα, Μπάμπη, νωρίτερα, αλλά ακόμη δεν έχεις κάνει αυτοψία στα μπαλκόνια σου κλπ. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί άργησες να γυρίσεις, για τις στάχτες και τα αποκαίδια από την φωτιά του Αεροκάστρου. Εγώ χθες, όταν γύρισα, γιατί ήμουνα για ένα 24ωρο Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι, όπου εκεί παρεπιπτόντως μας έπιασε χειμώνας. Χθες έτσι, ξυπνήσαμε το πρωί χειμώνας. Ό,τι είχα το φόρεσα. Μιλάμε, ήταν κρύο.
0: Λοιπόν, άσε με να το περιγράψω. Ο Νίκος, ξέρετε, δεν είναι πολύ του κρύου. Είναι τη ζέστη. Έβαλα, λέει, χειμώνα, έβρεχε όλο το βράδυ. Σηκώθηκα το πρωί να πιω καφέ. Είχα μουλιάσει τα πάντα. Έβαλα δύο ζακέτες, ό,τι είχα, λέει, να φορέσω, να πιω ένα καφέ. Και μόλις κάποια στιγμή είπα απογοητευμένος ότι φεύγω το μεσημέρι.
1: Γυρνάμε Θεσσαλονίκη.
0: Και ο ήλιος εκεί.
1: Ήλιος λαμπρός.
0: Ένα σύννεφο τον ακολουθούσε.
1: Ήλιος λαμπρός ξεπρόβαλε. Λοιπόν, είχε χθες τουλάχιστον στο πρώτο πόδι βροχή, κρύο, αέρα, συννεφιά, ίχνος ήλιου το πρωί.
0: Εντύπωση μου κάνει.
1: Ναι, ήταν τουλάχιστον για 6-7 ώρες αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αντί να βρέξει εδώ πέρα που το χρειαζόταν, και γυρνάω στο σπίτι, εμείς πρέπει να ήμασταν στο ρεύμα, πρέπει να ήμασταν εκεί πάνω στα τοξικά, γιατί είδα ένα χάρτη, ανέβασαν κάποιοι έτσι μετεωρολόγοι και πυρομετεωρολόγοι, τώρα έχει βγει και άλλη εξειδίκευση.
0: Την κατεύθυνση του
1: την κατεύθυνση, ναι, την κατεύθυνση που πήγαινε το τοξικό νέφος προς Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Θερμαϊκό κλπ. Και πρέπει να ήμασταν σε αυτή τη ζώνη. Το μπαλκόνι ήταν γεμάτο με μαύρα αποκαίδια.
0: Μου κάνει εντύπωση. Εγώ δεν βγήκα στο μπαλκόνι. Γυρνώντας και τα λοιπά.
1: Καθάρισα, έπλυνα.
0: Εγώ ήμουνα στα Βρασνά. Επιστρέφοντας, είχε ακόμα φωτιά στο εργοστάσιο και είχε τους καπνούς. Την κατάλαβα ενώ έκλεισα τα παράθυρα για να περάσω από το σημείο με το αυτοκίνητο. Την καταλάβαινε στην οσμή την έντονη αυτή
1: βαριά.
0: Την βαριά. Και είχα αυτή την αίσθηση ότι επιστρέφοντας εκεί στο σπίτι, στην περιοχή των Πεύκων, ότι ενδεχομένως εμείς να είμαστε λόγω της γυτνίασης επιβαρημένοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλάβαινε στη μυρωδιά έξω, γιατί βγήκα να ρίξω νερό εκεί σε κάτι ζαρζαβατικά που έχουμε βάλει στην αυλίτσα πίσω.
1: Σήμερα το έχουμε βάλει στο όχο το τηλέφωνο.
0: Λοιπόν,
1: κάτσε να κάπου να το φυλάξω.
0: Δεν εντόπισα εγώ, δεν βγήκα στο μπαλκόνι βέβαια, αλλά εκεί στην αυλή και τα λοιπά δεν είδα. Λες να την γλιτώσαμε εμείς, να φέραν οι άνεμοι από άλλο σημείο σε εσάς.
1: Γιατί ήσουν σε άλλη κατεύθυνση, εσείς είστε βόρειο-ανατολικά. ενώ φύσαγε ο άνεμος, τα έστελνε προς τα κάτω. Ήτανε βόρειος, βόρειο-δυτικός, οπότε τα μετέφερε προς τα κάτω, προς Καλαμαριά, από ό,τι είδα το ρεύμα. Λοιπόν, να πούμε την εξής σημαντική εξέλιξη. Σήμερα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, και στις 11 παρατέρα το πρωί πραγματοποιείται μεγάλη σύσκεψη στο Δημαρχείο Όρεο Κάστρου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου του κ. Τσακίρη, του Δημάρχου Παύλου Μελά του κ. Ασλανίδη, της Περιφερειάρχου Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σαϊδονά, του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Γιουτίκα. Επικοινώνησα και μαζί του μήπως μπορούσαμε να βγούμε, τέλος πάντων δεν είχα απάντηση, με τον κύριο Στεργιάδη και με άλλα στελέχη, για όλη την κατάσταση που έχει προκύψει μετά τις τελευταίες φωτιές, καταγραφή από κατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν, και βέβαια να δούμε τι γίνεται και σε επίπεδο κλίματος και περιβάλλοντος. Μάλιστα ήταν ένας λόγος για τον οποίο δυσκολευόταν βάσει του προγράμματος το κύριος Τσακίρης να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Μας έχουμε μία υπόσχεση ότι 8:30 θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Υπάρχει πάντως αυτή η σύσκεψη, αρχίζει να υπάρχει ένας προβληματισμός, ειδικότερα για εκείνη την ευρύτερη γειτονιά μας στα βόρεια της Θεσσαλονίκης, Δήμη Ωρεοκάστου, Παύλου Μελά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε και στους τίτλους μας.
0: Πάμε.
1: Είμαστε ακριβώς.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, ο θείος, ο Τάσος μας ακούει?
1: Ο θείος Τάσος ακόμη δεν είδα να επικοινώνησε. Εμείς θα του στείλουμε την καλημέρα και αν την ακούσει, την άκουσε. Όχι, δεν έχουμε ακόμα μήνυμα.
0: Ωραία.
1: Άστονα, Δευτέρα πρωί. Λοιπόν, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Έτσι, έχουμε Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας.
0: Α, έφτασαν οι μέρες.
1: Βέβαια, σήμερα είναι 6 του μήνα. Το κυρίως μενού είναι 7 και 8, αύριο και μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, αρχίζουν σήμερα οι προεργασίες.
0: Και λέει θα έχουν διήμερες συναντήσεις με τον Ερντογάν, με τον Τραμπ.
1: Ναι. Θα το παρακάνουν. Θα το χορτάσουν.
0: Ναι,
1: θα χορτάσουν τον έρωτά τους πλέον. Ξέρεις,
0: άκουσα μια ανάλυση που λέει ότι περίπου 2 ώρες λέει θα διαρκέσει συνολικά. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα μιλήσει τόσο πολύ, γιατί ο Ερντογάν πρέπει να του μεταφράσουν ό,τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή μιλάει αγγλικά. Οπότε τη μισή ώρα θα είναι η μετάφραση, ας πούμε.
1: Επειδή ο Τραμπ το έχει έτσι και με τα παλάτια, δεν ξέρω αν θα τον γυρίσει εκεί πέρα, να του δείξει τα. Δεν είναι και στην Κωνσταντινούπολη η σύνοδος, είναι στην Άγκυρα. Για να τον πάει και στο top καπί, να του βάλει και κάνα χρυσό πασουμάκι.
0: Θα τον πάει στο δικό του το προεδρικό μέγαρο.
1: Στο δικό του το σαράι. Στο δικό του το σαράι. Λοιπόν, αρχίζουν σήμερα στην Άγκυρα. Πώς έλεγε ο Καραγκιόζης. Έλα, Χατζιαβάτη στο σαράι μου. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων και των 32 κρατών μελών λαμβάνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
0: Οι εργασίες ανοίγουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα, που αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες και το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν.
1: Ιδιαίτερα κρίσιμη η δεύτερη μέρα της Συνόδου, αύριο δηλαδή, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου.
0: Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βόρειο-Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις.
1: Η Σύνοδος τώρα, σε δημοσιογραφικό επίπεδο, καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Φαντάζομαι βέβαια θα φιλτραρίστηκαν πάρα πολύ, έτσι, οι διαπιστεύσεις, γιατί δεν μπαίνει και ο καθένας στα τουρκικά, δεν περνάει τα τουρκικά σύνορα ο καθένας. Έτσι, υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι,
0: δηλαδή, κοίταξε,
1: που στα σύνορα τους λένε...
0: Στους 3.000 δημοσιογράφους ήταν και ο Νίκος Σωσαρανίδης, θα λέγαμε 2.999 δημοσιογράφοι.
1: Για να μην σου πω και το δικό μου όνομα, θα ήταν 2.998. Γεγονός λοιπόν που υπογραμμεί στη διεθνή σημασία της, παράλληλα για την ασφάλεια της οργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότερο από 50.000 άντρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας.
0: Μπράβο. Τώρα όμως, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Είναι σίγουρα μέσα από τα θέματα που θα συζητηθούν και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμια πολυκατοικίας. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμια drones έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Χωρίς ρεύμα έμεινε η Σεβαστούπολη, της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές δομές, όπως ανέφερε ο διερισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης.
1: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, η προειδοποίηση για τον χάρτη επικινδυνότητας, αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 4 πορτοκαλί σε περιοχές της Κρήτης, το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης, αλλά και του κεντρικού Αιγαίου. Ενώ στο Ρόκαστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής, ενώ οι τελευταίες εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωση έχουν τεθεί υπό έλεγχο μετά την ολοσχερή καταστροφή του. Είναι γεγονός ότι χθες, όταν επέστρεψα από Χαλκιδική γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι, βλέπαμε ερχόμενοι, υπήρχε καπνός, κάπνιζα από εκείνη την περιοχή. Μετά όμως, γύρω στις 7 το απόγευμα, 8 το βράδυ, δεν υπήρχε καμία, δεν φαινόταν να υπάρχει.
0: Εγώ 7 η ώρα πέρασα περίπου και είχε ακόμα καπνό.
1: Είχε.
0: Από το εργοστάσιο.
1: Ίσως θα ήταν πολύ λίγος, γιατί από μακριά πλέον, εκεί μετά τις 7 προς 8 που κινήθηκα προς το Φεστιβάλ Βιβλίου, δεν διακρινόταν καμία στήλη καπνού.
0: Λοιπόν, σε ύφεση και μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη, με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομμάτων που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από τσιγάρο διερχόμενου οδηγού και μου γυρίζουν τα μυαλά, γιατί και εμείς κάποτε καπνίζαμε, ρε φίλες και φίλοι, και είχαμε ένα μπουκάλι με νερό άδειο, όπου στη βάση είχε το για να βάζουμε τα τσιγάρα μέσα στο τέτοιο. Δεν τα πετάμε ποτέ έξω από το παράθυρο καλοκαιριάτικα. 20 συλλήψεις από την 1η Ιουλίου για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τα διοικητικά πρόσημα ξεπερνούν συνολικά τις 55.000 ευρώ.
1: Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Πασό και τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, Μπάμπη, και σε συνέχεια του σχολείου που έκανες, να πω ότι μου έκανε εντύπωση πάντως φέτος και γενικά τα τελευταία χρόνια, αλλά φέτος, ότι γίνονται αμέσως συλλήψεις, αμέσως δηλαδή ανοιχνεύονται οι αιτίες, οι αίτιοι, και γίνονται αμέσως συλλήψεις. Δεν ξέρω, λειτουργούν τόσο σύστημα καμερών ανά τη χώρα που δεν μπορεί κανένας να ξεφύγει. Μου έκανε εντύπωση.
0: Πάντως είναι σημαντικό ότι γίνεται έστω αυτή η προσπάθεια την οποία περιγράφεις, γιατί αν δεν αλλάζουμε, και ο μόνος τρόπος για να προσέχουμε είναι μην φοβόμαστε ότι θα φάμε πρόσημο ή θα μας συλλάβουν.
1: Έτσι όπως το είπες, μάλλον δεν αλλάζουμε. Πήγα να σου πω, άρα βουλιάζουμε. Θυμάσαι το παλιό το
0: ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα με το αστυνομικό δελτίο από το εσωτερικό, βέβαια, της χώρας. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτιών θανάτου άνδρα, του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια, μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, στην Αθήνα βεβαίως, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέρφια, ενώ ο 63χρονος αδελφός του θανόντος προσήχθη για εξέταση. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές.
0: Μα τον βρήκαν μέσα σε αλόφρονα κατάσταση, σε ένα σπίτι που ήταν μια σωρός η οποία είχε
1: σύψη.
0: Είχαν θέματα. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω περνώντας τη Βενεζουέλα, όπου συνεχίζεται η ανάστηση σωρών από τα συντρίμια, ότι χριστιανικά χωριά, ακού και κράτησε τον Νίκο, αυτό θα μας, νομίζω θα έχει συνέχεια, χριστιανικά χωριά του νοτιού Λιβάνου ζητούν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να προστατευθούν από την φιλοϊρανική Χεσμπολά, δήλωσε στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάκου.
1: Ναι. Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης μέσα στην οποία διαβιούν αυτοί οι άνθρωποι. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, στο μεταξύ, ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Και ο υπερτυφώνας Μπάβη, να το λένε Μπάβη και να είναι υπερτυφώνας,
2: προκάλεσε σήμερα εκτεταμένες ζημίες στην Ίσο Ρότα, στο Αμερικανικό Αρχιπέλαγο των Βόρειων Μαριανών, στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που κρατούν. Προκάλεσε σήμερα εκτεταμένες ζημίες στην Ίσο Ρότα, στο Αμερικανικό Αρχιπέλαγο των Βόρειων Μαριανών, στον Ειρηνικό, σύμφωνα

0: ανησυχείτε. Να είστε χαμογελαστοί. Βέβαια, ένας παλιός θρύλος έλεγε ότι ο τραγουδιστής και συνθέτης αυτού του τραγουδιού, Bobby McFerrin, δεν είχε και τόσο καλό τέλος, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Εμείς σας ακούσουμε το τραγούδι του. Don't worry, be happy.
1: Α, δεν είχε καλό τέλος, ε. Εγώ θυμάμαι το μαύρο το δάχτυλο του ποδιού, το μεγάλο.
0: Με
1: το
0: τον Robbie Williams.
1: Έλα. Don't worry. Be happy.

0: Λέγαμε πριν για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινάει στην γειτονική Τουρκία σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Και έβλεπα νωρίτερα ότι μέσα σε όλες τις δηλώσεις σχετικά με αυτή τη σύνοδο έκανε δηλώσεις και η κυρία Καϊριστιανού.
1: Για πες τι λέει.
0: Με αναφορές, λέει, σε ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα, κριτική προς την ελληνική κυβέρνηση και αιχμές για το σημερινό ρόλο του ΝΑΤΟ σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση Εθνικά Θέματα και Σύνοδος του ΝΑΤΟ 52 χρόνια μετά το πραξικόπημα στην Κύπρο, που διοργάνωσε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καϊριστιανού. Mm. Η οποία, κυρία Καϊριστιανού, από ένα σημείο και μετά έδειξε

0: μεγάλη σπουδή, άφησε κάποια άλλα θέματα και έδειξε μεγάλη σπουδή για τα εθνικά θέματα. Όχι τόσο για τα κοινωνικά θέματα ή άλλα ζητήματα της χώρας, όσο για τα εθνικά θέματα. Δηλαδή έχει έτσι ένα προσανατολισμό προς τα έξω, προς το εξωτερικό.
1: Έχετε ξέρει, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με τους συμβούλους της.
0: Ναι.
1: Και τις κατευθύνσεις που τις δίνουν. Γιατί φαντάζομαι και είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει ούτε την εμπειρία για τη διαχείριση τέτοιων θεμάτων. Μπορεί να μην έχει και τις απαραίτητες γνώσεις.
0: Το ΝΑΤΟ λέει είναι δίθεν ουδέτερο. Γέρνει την πλάστικα προς την Τουρκία, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που δεν πιέζουμε. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι θα ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο πιεστικοί απέναντι στο ΝΑΤΟ. Έχουμε δει και τις δηλώσεις των τελευταίων κατά καιρών έτσι γενικών γραμματέων του οργανισμού, που έτσι θα έλεγα ότι αντιμετωπίζουν την Τουρκία πολύ γλυκά, πολύ προστατευτικά.
1: Εντάξει, πάντοτε υπήρχε αυτό. Το θέμα είναι τι στο τέλος της ημέρας, τι απολογισμό κάνεις, Νίκο. Δηλαδή τι έχει κερδίσει ο Ερντογάν, τι έχεις κερδίσει εσύ. Γιατί και από την άλλη περιμέναμε με τον ερχομό του Τραμπ και με τις δηλώσεις περιφιλίας και του ισχυρού παίχτη του Ερντογάν, κάποιοι εδώ εντός της χώρας το εμφάνιζαν ότι αμάν τι θα συμβεί τώρα και οι Τούρκοι τι θα μας κάνουν. Εγώ δεν βλέπω.
0: Το βιντεάκι αυτό το TikTok που άρχισε να γίνεται και TikToker ο Αντώνης Σαμαράς με τον εκπρόσωπο τύπου του, τον κύριο Τσούτσια.
1: Νίκο, εγώ βλέπω ότι το σημαντικότερο μέσο πλέον για την επικοινωνία ενός πολιτικού με το κοινό είναι το TikTok. Ο πρώτος που το πήρε χαμπάρι, έχω την αίσθηση, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την προηγούμενη εκλογική μάχη απέναντι στον Τζίπρα, εκείνη που είχε κερδίσει τελευταία φορά. Και το λέω γιατί θυμάμαι ότι ενώ περίμενα ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας σε αυτό το κομμάτι με τους συμβούλους που έχει ότι θα τα πήγαινε καλύτερα, τον είχε προσπεράσει ο Μητσοτάκης.
0: Τον είδα προχθές τον κύριο Τσίπρα με ένα έτσι ενδιαφέρον.
1: Μπράβο, βλέπεις ότι τώρα επανερχόμενος και με το rebranding κάνει περισσότερα βιντεάκια και μάλιστα είναι πιο άμεσος από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
0: Μου έκανε εντύπωση ο κύριος Τσίπρας προχθές αυτή την εμφάνιση, χαλαρός με ένα πολύ σπορ πόλο, μπράβο, έτσι, μπλουζάκι. Μπράβο. Που λέει για να δούμε τις δικές σας τις ερωτήσεις, τι θέλετε να ρωτήσετε, και ήταν κάποιοι κυρίως νέοι.
1: Ναι, οι οποίοι μάλλον άσχετοι στον δρόμο, όχι δικοί μας που θα με ρωτήσει αυτό και θα απαντήσω.
0: Αυτά πάντα έτσι γίνονται.
1: Αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς, που δεν του το είχα, του Αντώνη, του Σαμαρά, σε αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας, νομίζω ότι ήθελε να περάσει συγκεκριμένα μηνύματα και τα πέρασε με έξυπνο τρόπο.
0: Καλά, δουλεύουν και επικοινωνιολόγοι και σκηνοθέτες. Όταν είναι σε τέτοιο επίπεδο, δεν πιάνει ο άλλος το κινητό. Έλα, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Έλα εδώ.
1: Έλα να κάνουμε ένα βιντεάκι.
0: Έλα εδώ να κάνουμε ένα βιντεάκι.
1: Βέβαια, και αυτός ρε παιδάκι μου, αντί να βγει να κάνει ένα βίντεο για την επέτειο του κλεισίματος των τραπεζών από τον Τσίπρα, βγαίνει και πολεμάει του δημοψηφίσματος, βγαίνει και πολεμάει την παράταξη, είπε
0: έτσι
1: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης.
0: Έτσι το έχουν ρίξει πολύ. Λοιπόν, πάω στη δουλειά όχι για κανένα λόγο, για το κλιματιστικό, και αυτοί νομίζουν πάω για τη δουλειά. Μας γράφει έτσι το σημερινό του αστιάκι ο Μάκης Ομουδιώτης. Καλή σου μέρα, Μάκη.
1: Έλα, καλημέρα. Δες και την ώρα. Μήπως χρειάζεται σιγά σιγά.
0: Είναι η ώρα να βάλει η Μυρσίνη τα άσπρα. Η Μυρσίνη βάζει τα άσπρα. Επιστρέφουμε στο παραδοσιακό ρεπερτόριο.
1: Μπράβο.
0: Γιάννης Πουλόπουλος, ο δρόμος. Πλέσας Παπαδόπουλος. Και εμείς βγαίνουμε.
1: Ακολουθεί
0: για να υποδεχτούμε το
1: πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται υλικά ανακύκλωσης πραγματοποιούν στο αεροκαστρό Θεσσαλονίκης οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί στις 10:45 στο Δημαρχείο Αεροκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιώρουμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς στο εργοστάσιο. Οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης και κυρίως την Καλαμαριά αλλά και το δυτικό τμήμα της πόλης σύμφωνα με την πιλωτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού ατμοχού. Απλά μέτρα προστασίας όπως χρήση μάσκας, συνέστησε μιλώντας στον 102 FM ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Δρόσος Τσαυλής για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς η οποία εκδηλώθηκε στην Ινώη κοντά στη Μάνδρα Αττικής. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο διερχόμενου οδηγού. 20 συλλήψεις από την 1η Ιουλίου για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα ξεπερνούν συνολικά τις 55.000 ευρώ. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Έως τις 7.30 το πρωί της γενικότερα υπάρχει απαγόρευση στην κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Αιξού, στο δασόκτημα Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή Θέρμης. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας με την συμμετοχή 32 κρατών μελών. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες ανοίγουν με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες και το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η δεύτερη μέρα της Συνόδου, καθώς αύριο δηλαδή Τρίτη, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Την Τετάρτη οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου. Επίσης η Σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. Παράλληλα για την ασφάλεια της διοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 50.000 άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας της Τουρκίας. Και μια ματιά στο σημερινό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου του 2026. Πρώτη καλημέρα μαζί σας. Βέβαια, με αλλαγή στο μικρόφωνο, ο οικοδεσπότης, θα έλεγα, αυτής της εκπομπής, ο Γιάννης Ογιάτσος, κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Έτσι λοιπόν, για τις επόμενες 3 εβδομάδες, τουλάχιστον για τις 2 θα τα λέμε μαζί, για την τρίτη με κάποια άλλη συνάδελφο ή συνάδελφο. Όπως και να έχει το ζήτημα, η αλήθεια είναι ότι θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για όλα αυτά μέσα από την πρώτη καλημέρα, που συμβαίνουν κυρίως στην περιοχή μας. Σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου, Αγίων 24 Μαρτύρων, Αγίου Σισόη, γράφει το εορτολόγιο. Λύκειος, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος και Σισόης είναι τα ονόματα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Να είστε πάντα καλά. Υγεία, αυτό είναι το πολυτυπότερο αγαθό. Και βλέπω ότι και αύριο έχουμε πάλι γιορτή. Αγίας Κυριακής αύριο, Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα. Την Τετάρτη είναι του Οσίου Θεοφίλου Μυροβλή, του Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος. Και την Πέμπτη, Αγίου Παγκρατίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίου. Και Οσίας Αμαλίας την Παρασκευή, το Σάββατο, Αγίας Εφημίας, Μεγαλομάρτυρος, Αγίας Όλγας της Αποστόλου. Και μάλιστα να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο 11 Ιουλίου είναι και η Παγκόσμια Μέρα Πληθυσμών, ενώ την Τετάρτη είναι η Παγκόσμια ημέρα Αλλεργίας. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε από το 98,3 στα FM, αλλά και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί που ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Είναι πάρα πολλές οι ειδήσεις, αυτά που έχουμε να σας πούμε, και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για κάποια από αυτά τα θέματα με τους καλεσμένους μας. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αλλαγές του καιρού, μέχρι και χτες, όπως μου έλεγε και λίγο νωρίτερα ο συνάδελφος Βαγγέλης ο Βούλγαρης, που είναι στη ρύθμιση των ήχων, ενώ τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει η Κατερίνα Παπακοσταντίνου, και στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Βαγγέλης Μητρούσας. Μου έλεγε λοιπόν λίγο νωρίτερα ο συνάδελφος Βαγγέλης ο Βούλγαρης ότι χτες το πρωί στον Αγιόκαμπο είχε βροχή αλλά και αέρα, και μάλιστα ήμασταν, όπως λέμε, έτσι στις περιοχές εκείνες που ήταν επικίνδυνες για να προκληθεί η πυρκαγιά. Δυστυχώς, γιατί αυτά που είδαμε να συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, μέσα σε λίγες ημέρες μετά τα όσα είχαν συμβεί στο Δερβαίνη και στην Λυτή, με τον 65χρονο και τον γιο του που έχασαν την ζωή του. Αυτή τη φορά η πύρινη λέλαπα κατέστρεψε περιουσίες, και ακόμη βέβαια έχει τεθεί υπό έλεγχο από χτες, αλλά παραμένουν όμως οι δυνάμεις της πυρόσβεσης στα σημεία. Και είχαμε επίσης χτες και τη φωτιά που ξέσπασε στην Ινόη, και εκεί έχει τεθεί υπό έλεγχο. Δεν λείπουν αυτές οι πυρκαγιές, και αυτός είναι ο φόβος του καλοκαιριού και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα το ξεπεράσουμε αυτό το καλοκαίρι με λιγότερες, τουλάχιστον να το πω έτσι, με λιγότερα προβλήματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε καλοκαίρι αντιμετωπίζουμε, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα. Θέλει όμως την προσοχή όλων μας, γιατί όλοι έχουμε την ευθύνη και όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό που κάνουμε, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να περιφρουρήσουμε και τις περιουσίες αλλά κυρίως τη ζωή μας από όλα αυτά που συμβαίνουν και μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν απώλειες και ζημιές, και να σου καταστρέψουν, όπως λέμε έτσι, την ζωή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Γι' αυτό η προσοχή όλων πρέπει να είναι ενδεδειγμένη αλλά και απαραίτητη, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να μειώσουμε αυτά τα προβλήματα του καλοκαιριού. It,
Για την αλήθεια να πούμε ότι χτες η περιοριστική υπηρεσία εδώ της Θεσσαλίας δέχτηκε τηλεφωνήματα, κυρίως εδώ στην περιοχή της Λάρισας το απόγευμα στο Ελευθερία. Ευτυχώς όμως ήταν άμεση και η επέμβαση, αλλά και η φωτιά που πήγε να προκληθεί σβήστηκε πριν τη γένεσή της, και έτσι θα έλεγα ότι ξεπεράσαμε τον κίνδυνο πολύ γρήγορα. Αλλά αυτό όμως, όπως είπαμε, δεν σημαίνει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, και ειδικότερα αυτές τις ημέρες που αρχίζει σιγά σιγά και το θερμόμετρο να ανεβαίνει. Και μιας και μιλάμε έτσι για θερμόμετρο, να πούμε ότι σήμερα η μέγιστη προβλέπεται στους 34 βαθμούς Κελσίου. Μιλάω για την περιοχή της Λάρισας, με μικρές αποκλίσεις τώρα στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, αρχικά η ένταση τους θα είναι 2 μποφόρ ή 9 χιλιόμετρα την ώρα, και φαίνεται στη συνέχεια θα στραφούν σε νότιο-ανατολική, πάντα στην ίδια ένταση, και κάποια στιγμή θα γίνουν ανατολική και το βράδυ νότιο-ανατολική. Έτσι θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Τώρα αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει παραπάνω από την σημερινή, θα πάει στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, γιατί η ελάχιστη θα είναι στους 21 βαθμούς, και αυτό συμβαίνει τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους ανέμους όμως να ξεκινούν από ανατολική, στη συνέχεια θα στραφούν σε βόρειο-δυτική, νότι, έτσι θα κυλήσει, και φαίνεται ότι ο καιρός θα κυμανθεί έτσι όλη την εβδομάδα, αλλά με το θερμόμετρο όμως να ανεβαίνει από την Τετάρτη, να πάει δηλαδή στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, και θα φτάσουμε την Παρασκευή εκεί όπου το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα πάντα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Και το Σάββατο εκεί θα κοιμαθούμε με αυτές τις θερμοκρασίες, που σημαίνει ότι σιγά σιγά ανεβαίνει. Τώρα το σαραντάρι ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται, και μακάρι να μην το περάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα πράγματα κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες. Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά από την άλλη είναι και με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες.

19 λεπτά μετά τις 7 πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ για να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την Θεσσαλία, αλλά να δούμε τι γίνεται και στο παγκόσμιο κύπελο, στο ποδόσφαιρο, στο Μουντιάλ, που φαίνεται ότι κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον με αυτούς τους αγώνες που γίνονται τα ξημερώματα και ο εντυπωσιακός αγώνας που έγινε λίγο νωρίτερα μεταξύ του Μεξικού και της Αγγλίας. Θα τα πούμε όμως σε λίγο, όπως θα δούμε βέβαια και άλλα θέματα και από τη δική μας τοπική εδώ επικαιρότητα, γιατί αγωνία υπάρχει και για την ΑΕΛ για την επόμενη ημέρα. Τι θα γίνει, θα παραμείνει η σημερινή ιδιοκτησία, θα αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτό που φαίνεται ότι θέλει ο φίλαθλος κόσμος? Όλα όμως αυτά ακόμη είναι, όπως λέμε έτσι, δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Συζητήσεις υπάρχουν, έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά ακόμη δεν υπάρχει απόφαση και νομίζω ότι αυτή η απόφαση αργά ή γρήγορα, είτε θετική είτε αρνητική, θα την γνωρίζουμε όλοι.

Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρισσας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM. Μαζί σας μέχρι τις 9 με την πρώτη καλημέρα. 2410627020, 2410627021. Τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να καλείτε για τις δικές σας παρατηρήσεις, για τις δικές σας επισημάνσεις. Είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν και αλήθεια είναι ότι η δισκογραφία έχει πάρα πολλά να μας παρουσιάσει. Λέγαμε λίγο νωρίτερα έτσι για τις φωτιές αλλά και για τα όσα πρέπει να κάνουμε όλοι μας έτσι ώστε να μην έχουμε αυτές τις εικόνες που βλέπαμε το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο, στην Ινώη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας αλλά και της Ευρώπης. Γιατί δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως επειδή συμβαίνουν κάποια αλλού θα πρέπει να κοιτάμε τι γίνεται πιο πέρα, αλλά να κοιτάμε εδώ τα δικά μας και για να τα αποφύγουμε όλα αυτά είπαμε ότι ο καθένας από την πλευρά του θα πρέπει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα και πάνω απ' όλα προσοχή. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, να σας πούμε ότι αυτό το παιχνίδι πραγματικά τα είχε όλα και μιλάμε για το παιχνίδι του Μεξικού με την Αγγλία. Το τελικό σκορ 2-3. Η Αγγλία που επικράτησε και κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπου θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία για μία θέση στην τετράδα. Η Νορβηγία η οποία κατάφερε να αποκλείσει τη Βραζιλία με 2 γκολ του Χάλαντ και παρά τον γκολ που πέτυχε ο Νεϊμάρ δεν άλλαξε. Ναι, ακριβώς δεν άλλαξε κάτι. Ο Νεϊμάρ ο οποίος αποχαιρέτησε κιόλας και την εθνική Βραζιλίας ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά τώρα το παιχνίδι του Μεξικού με την Αγγλία θα πρέπει να σας πούμε ότι είχε 5 γκολ, δοκάρι, 2 πέναλτι, κόκκινη κάρτα, κίτρινες, πάθος, ένταση και μάλιστα στο τέλος οι Άγγλοι να πανηγυρίζουν την πρόκριση στα προημιτελικά. Το Μεξικό που θα πρέπει να πούμε ότι στα πρώτα 4 παιχνίδια του τουρνουά δεν είχε δεχτεί κανένα γκολ. Μάζεψε χτες την μπάλα από τα δίχτυα 3 φορές ενώ έχασε για πρώτη φορά σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου στο Ατζέκα και αυτό απέναντι στην Αγγλία. Και μάλιστα η Αγγλία που προηγήθηκε με τον Μπέρμιγχαμ μέσα σε 3 λεπτά πέτυχε 2 γκολ και κατάφερε βέβαια στη συνέχεια στο 42 να μειώσει η ομάδα του Μεξικού και λίγο άγγιξε όπως λέμε την ισοφάριση. Όμως οι Άγγλοι κράτησαν αυτό το 1-2 και στη συνέχεια με τον Κέιν με πέναλτι έκαναν το 1-3 για να έρθει στη συνέχεια ο Λαούρ Χιμένες να μειώσει και αυτός σε 2-3 και να είναι το τελικό αποτέλεσμα, ενώ ο Κουνσουά από το 54 με απευθείας κόκκινη κάρτα του δίδει σκληρό μακάρισμα άφησε την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά όμως οι Άγγλοι κατάφεραν στο τέλος να πάρουν την πρόκριση και να πανηγυρίσουν αυτή τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν και μάλιστα το παιχνίδι που καθυστέρησε κατά μία ώρα λόγω της βροχής και του φόβου είχαν ζητήσει να το κάνουν πολύ πιο νωρίτερα αλλά οι δύο ομάδες όμως δεν δέχτηκαν κάτι τέτοιο με αποτέλεσμα το παιχνίδι να γίνει στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και τελικά η ομάδα της Αγγλίας να πάρει αυτή την νίκη. Τώρα να σας πούμε ότι η Βραζιλία δεν έπεισε. Οι Νορβηγοί τελικά αποδείχτηκαν πραγματικοί Vikings και κατάφεραν με τον Χάλαντ που πέτυχε τα 2 γκολ να κερδίσει δηλαδή την Βραζιλία και να πανηγυρίσει έτσι την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Νορβηγία λοιπόν γράφει και αυτή με τη σειρά της η ιστορία. Η Βραζιλία θα πρέπει να πούμε ότι δεν είχε κερδίσει ποτέ την Νορβηγία σε 4 περιπτώσεις, 3 φιλικά και ένα επίσημο και δεν το έκανε ούτε αυτή τη φορά. Με το ταξίδι στα γήπεδα της Αμερικής να ολοκληρώνεται για τους Βραζιλιάνους πρόωρα και η Νορβηγία η οποία πανάξια θα έλεγα ότι πήρε αυτή την πρόκριση κατάφερε λοιπόν να συνεχίζει στο θεσμό του Μουντιάλ. Τώρα θα σας πούμε ότι έχουμε σήμερα
ένα πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία. Αυτό το παιχνίδι που πολλοί περιμένουν να δούνε ποια από τις δύο ομάδες, η Πορτογαλία ή η Ισπανία, θα πάρει το εισιτήριο. Για να δούμε, ο Γιαμάλ ο νεότερος ή ο Ρονάλντο ο γυραιότερος θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Και αύριο υπάρχουν σπουδαία παιχνίδια. Αύριο Τρίτη να πούμε ότι έχουμε 3 παιχνίδια ξεκινώντας από τις 7 η ώρα. Αίγυπτος, Αργεντινή. Στις 11 η ώρα το βράδυ, Ελβετία, Κολομβία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο, στις 3 τα ξημερώματα. Αυτά είναι τα παιχνίδια της Τρίτης. Και να πούμε επίσης ότι την Πέμπτη έχουμε Μαρόκο-Γαλλία, μετά την πρόκριση της Γαλλίας απέναντι στην Παραγουάη με 1-0 με το πέναλτι του Εμπαπέ. Τώρα περιμένουμε να δούμε το Μαρόκο που επικράτησε με 3-0 και πραγματικά έδειξε ότι οι Αφρικανοί είναι και αυτοί μια υπολογίσιμη δύναμη σε αυτό το Μουντιάλ. Και από εκεί και πέρα μετά θα πάμε στα προμητελικά την Κυριακή αλλά και την Τρίτη να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να θυμίσουμε ότι στις 19 του μηνός είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν από τώρα μπορούμε να πούμε ποιες ομάδες, αν θέλετε, τα φοβορεί με βάση, όμως την εικόνα μέχρι στιγμής έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Ο Βαγγέλης μου λέει ότι η Γαλλία θα είναι στον τελικό. Έτσι είναι, γιατί φαίνεται ότι η Γαλλία είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής από αυτές που έχουμε δει. Αλλά δεν ξέρεις όμως πώς αλλάζουν τα πράγματα και πώς εξελίσσονται, και εξαρτάται και από τον αντίπαλο, γιατί καμία ομάδα δεν παίζει μόνη της. Μπορεί βέβαια μια ομάδα να είναι το φαβορί, αλλά πολλές φορές έχουμε δει ότι τα outsider είναι αυτά που κάνουν την έκπληξη. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι και η Αγγλία δείχνει φέτος ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Ισπανία είναι η Ισπανία, δεν μπορείς να πεις ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει και να φτάσει ακόμη μέχρι το τέλος. Και από την άλλη πλευρά ακόμη και το Μαρόκο που το είδαμε να παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, δεν ξέρεις μέχρι πού μπορεί να φτάσουν και πώς μπορούν αυτές οι ομάδες. Έχει ακόμη δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι έχει ενδιαφέρον έτσι πως εξελίσσονται αυτά τα παιχνίδια, που σε κρατούν, θα έλεγα έτσι, με ενδιαφέρον, γιατί βλέπεις και ποδόσφαιρο, βλέπεις αυτή τη μαχητικότητα, βλέπεις την αγωνιστικότητα που πρέπει να υπάρχει σε ένα παιχνίδι, και νομίζω ότι είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί να δει κάποιος μέσα από αυτά τα παιχνίδια του Μουντιάλ σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, τις τακτικές, το πώς κινούνται, ακόμη αν θέλετε και για την διαιτησία, γιατί βλέπουμε ότι τα λάθη δεν γίνονται μόνο, αν θέλετε, στη χώρα μας, παντού γίνονται, ακόμη και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο το βλέπουμε ότι υπάρχουν λάθη, παρά το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση λόγω της τεχνολογίας, με το VAR τουλάχιστον τα λάθη είναι λιγότερα, αλλά και εδώ όμως δεν πάβουν να υπάρχουν αυτά τα λάθη που πολλές φορές συζητιώνται, αλλά μέχρι εκεί. Αυτή είναι και η διαφορά, αν θέλετε, και αυτό φαίνεται, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, ότι παντού συμβαίνουν λάθη. Το ζητούμενο είναι να μην είναι εσκεμμένα τα λάθη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ατλάρισσας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM. Πρώτη καλημέρα. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιοφώνα της ΕΡΤ. Για να έρθουμε σιγά σιγά έτσι σε αυτά τα δικά μας, γιατί είχαμε αρκετά θα έλεγα έτσι, αλλά ευτυχώς όμως όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν, ξεκινώντας από ένα πρόβλημα που προέκυψε χτες το πρωί στον Τύρναβο, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο. Ευτυχώς θα έλεγα ότι οι ζημιές ήταν μόνο υλικές και η αποκατάσταση θα έλεγα και των ζημιών αλλά και του δρόμου ήταν άμεση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, και μάλιστα υπήρξε και μια ανακοίνωση από το Δήμο Τυρνάβου προς τους εργαζόμενους της καθαριότητας που φρόντισαν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είχαμε τραυματισμούς από αυτό το περιστατικό που μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή, και όχι μόνο όταν οδηγούμε που δεν το συζητάμε, αλλά κυρίως ακόμη και όταν περπατάμε έτσι στο πεζοδρόμιο, και εκεί θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας. Τώρα πάμε να δούμε και το άλλο θέμα, το μεγάλο, με τη δίκη των Τεμπών, γιατί σήμερα έχουμε την συνέχεια της δίκης. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής για τον Ιούλιο θα έχουμε 11 δικάσιμους, με τις δύο πρώτες δίκες που έγινε, η πρώτη θα λέγα έτσι την περασμένη Τετάρτη, ουσιαστικά μέχρι τις 28. Όμως η σημερινή συνεδρίαση είναι πάρα πολύ σημαντική, και το λέμε αυτό διότι σήμερα το δικαστήριο θα κληθεί να αποφασίσει τι θα γίνει με το δορισμό του δικηγόρου από το δημόσιο για έναν από τους 36 κατηγορούμενους, ο οποίος ενημέρωσε την περασμένη Τετάρτη το δικαστήριο πως λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν μπορεί να διατηρήσει τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. Μετά από αυτή την εξέλιξη το δικαστήριο διέκοψε, και μάλιστα τη στιγμή που δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμη οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβάθμισης των κατηγοριών, κλήσης νέων μαρτύρων, προσκόμισης εγγράφων και άλλα. Έτσι, η πρόεδρος σήμερα αναμένεται να προχωρήσει στον διορισμό συνηγόρου, και μένει να φανεί αν και για πόσο χρονικό διάστημα θα δοθεί αναβολή προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα ο διοριστής συνήγορος. Γιατί για να διαβάσει όλες αυτές τις δικογραφίες δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό υπάρχει και αυτό το ερώτημα που θα απαντηθεί σήμερα από την πλευρά του δικαστηρίου και με την τοποθέτηση, τον διορισμό του δικηγόρου που θα αναλάβει τον έναν από τους 36 κατηγορούμενους. Να θυμίσουμε ότι για τα σημαντικότερα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξη της κατηγορίας, όπως την απόδοση της κακουργηματικής κατηγορίας της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, στα δύο στελέχη της Hellenic Strain που κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, την άσκηση διώξεων για τα δικήματα της έκτησης και της έκρηξης, και κατά επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για ανθρωποκτονία από αμπέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Για αυτά τα αιτήματα η εισαγγελέα επιφυλάχτηκε μέχρι το πέρας της αποδεκτικής διαδικασίας, ενώ πρότεινε να απορριφθούν τα αιτήματα για συμπληρωματική ανάκριση και ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος. Επίσης να πούμε ότι για τα αιτήματα του συνηγόρου συγγενών θυμάτων και πατέρα θύματος, του κ. Αντώνη Ψαρόπουλου, σχετικά με την αλλαγή στη σειρά εξέταση των μαρτύρων, μόνο η αρμόδια να αποφασίσει είναι η διευθύνουσα στη συζήτηση, δηλαδή η πρόεδρος του δικαστηρίου. Να θυμίσουμε ότι στην τελευταία συνεδρίαση το δικαστήριο διέκοψε πριν την τοποθέτηση της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και πρόεδρου της πλεύσης ελευθερίας, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τώρα, οι επόμενες συνεδριάσεις, και πριν, όπως είπαμε, γιατί όλα θα εξαρτηθούν από την σημερινή, να το πω, απόφαση του δικαστηρίου, από τον διορισμό του δικηγόρου για τον κατηγορούμενο,
Είναι προγραμματισμένες εκτός από τη σημερινή για αύριο και μεθαύριο. Επίσης και την άλλη εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί 3 συνεδριάσεις, 13, 14 και 15, 20, 21 και 27 και 28 Ιουλίου είναι οι επόμενες συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Όμως η σημερινή, θα το πω, συνεδρίαση είναι καθοριστική, γιατί θα εξαρτηθεί από τον δορισμό του δικηγόρου αλλά και από την ίδια την απόφαση του δικηγόρου, ο οποίος θα τοποθετεί και αν ζητήσει την αναβολή της δίκης, ο λόγος, όπως είπαμε, για να ενημερωθεί για τις δικογραφίες της δίκης, και αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε σήμερα και έχει ενδιαφέρον να μάθουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

0: Πρώτη καλημέρα, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ατλάρσης, μας ακούτε από τους 98,3 στα FM, συνέχεια στην εκπομπή μας. Πολλές φορές και κυρίως εδώ και πολύ καιρό έχουμε κάνει αναφορές και θα συνεχίσουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει με τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Άλλωστε, όπως ξέρετε, ότι αυτό το θέμα δεν συζητιέται μόνο στην χώρα μας, αλλά έχει φτάσει μέχρι και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις ερωτήσεις που έχουν καταθέσει οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Να θυμίσουμε βέβαια ότι οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω των απαγορεύσεων που υπάρχουν. Παρά τις εκκλήσεις, παρά τις συζητήσεις, τις συσκέψεις που έχουν γίνει, μία από τις ορεινές κοινότητες, θα έλεγα έτσι, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, γιατί διαθέτει, αν θέλετε, και τον μεγαλύτερο αριθμό κτηνοτρόφων, αλλά από την άλλη δεν έχει να κάνει μόνο με τους κτηνοτρόφους. Μάλιστα, μία χρονιά που πρέπει να πούμε ότι μετακινούμενη κτηνοτροφία δεν είναι ένα κατάλοιπο έτσι του παρελθόντος, αλλά είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ελληνικής υπαίδρου, με σημαντική παραγωγή, περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία, και ειδικότερα το 2026 που έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνές Έτος Βοσκοτόπων και Επιμένων. Και η Ελλάδα οφείλει να προστατέψει και όχι να εγκαταλείψει, θα έλεγα, αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά βρίσκονται σε απόγνωση. Και θέλουμε να μοιραστούμε έτσι αυτά τα προβλήματα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ πιο καλύτερα από όλους εμάς τι σημαίνει αυτό για τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, πώς αντιμετωπίζουν έτσι αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Σαμαρίνας, ο κύριος Γιάννης Λιγούρας. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα να σας ευχηθούμε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές, κύριε Μητρούσα.
0: Θέλω να μας μεταφέρετε, γιατί εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους εμάς, γνωρίζετε πολύ πιο καλύτερα αυτή την κατάσταση που βιώνουν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι λόγω αυτής της απαγόρευσης. Παρά τις εκκλήσεις, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, ζητώντας ότι σε μια χώρα ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση και να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρεθούν δηλαδή στα ορεινά βοσκοτόπια.
1: Μάλιστα.
0: Σε μια χώρα ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση και να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρεθούν δηλαδή στα ορεινά βοσκοτόπια.

0: Σας βλέπω ότι σας έχει συγκινήσει, γιατί αντιλαμβανόμαστε αυτό που εσείς βιώνετε και δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει.
1: Δεν το... μπορούν να το καταλάβουν ούτε σε αυτό το ταξίδι. Ναι.
0: Το ταξίδι που κάνατε κάθε χρόνο, έτσι, από αιώνες θα έλεγα, γιατί συνεχίζεται από αρχαιοτάτων χρόνων, έτσι, οι μετακινούμενοι. Πάντα γινόταν οι μετακινήσεις.
1: Πάντα γινόταν οι μετακινήσεις και επί τουρκοκρατίας και επί γερμανικής καταγωγής οι μετακινήσεις γινόταν. Σήμερα όμως έχουν ίσως δέξει και έχουν καταλάβει, ίσως δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι για μας το ταξίδι, για τα ζώα μας, για μας προσωπικά, για τα χωριά μας. Πηγαίνοντας και τις γυρίζοντας στο σπίτι, με βρίσκει ο γιος μου και μου λέει: «Μπαμπά, τι γίνεται, θα μας αφήσουν να φύγουν?» Να φύγουμε. Κλείνανε τα σχολεία το πρωί και το απόγευμα, γεμίζανε οι αυλές μας από τα παιδιά. Τα βράδια γεμίζανε οι πλατείες με τα παιδάκια, με τις παιδικές φωνές. Σήμερα ερημώνουν τα χωριά μας, ερημώνουν τα βουνά. Ζητήσαμε και ζητάμε ακόμα τώρα, έχουμε ακόμα λίγο καιρό, να σκύψουν τα προβλήματά μας, να δουν το πρόβλημά μας. Είμαστε ανοιχτοί προς όλες τις κοινωνικές ελέγχους που μπορούν να μας κάνουν. Όχι να πάρουν δείγματα, να βάλουμε τα ζώα μας μέσα στο στρούμε και να τα δουν ένα-ένα.
0: Ναι, αυτό που ούτως ή άλλως δεν λέτε όχι, νομίζω ότι δεν λέτε όχι στα μέτρα διασφάλειας, έτσι δεν είναι, και τα τηρείτε τουλάχιστον.
1: Σε όλες τις εντολές που θα μας δώσουν, σε όλους τους υγειονομικούς ελέγχους που θέλουν να μας κάνουν, να έρθουν και να μας τους κάνουν, και ακόμα και τώρα στα μέσα του καλοκαιριού να αφήσουν αυτούς που μπορούν να πάνε στα βουνά. Τα ζώα μας είναι τέτοια ζώα που δεν είναι για, μακάρι να γινόταν να τα κρατήσουμε, να τα σταυλίσουμε και να μείνουν. Είναι ζώα που πρέπει, είναι μαθημένα να κάνουν αυτό το ταξίδι.
0: Είναι, είναι ελληνικές φυλές, να το πούμε αυτό. Έχει η μεγάλη σημασία, κύριε Λιγούρα, ότι οι περισσότεροι, η πλειοψηφία των μετακινούμενων κτηνοτρόφων διατηρούν ελληνικές φυλές.
1: Ελληνικές φυλές, ντόπιες φυλές που είναι μαθημένα κάθε άνοιξη. Όπως τα χελιδόνια ανεβαίνουν προς τα μέρη μας, έτσι και αυτά να πάνε προς. Να κάνουν αυτό το ταξίδι για 5-6 μήνες, να βρεθούν εκεί και ξανά πίσω.
0: Και μου το λέγατε εσείς τις προηγούμενες ημέρες που ναι. Το είχαμε ξανασυζητήσει, έτσι, ότι τα ίδια τα ζώα, την νοημοσύνη που έχουν,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνουν και αυτά και περιμένουν πώς και πώς. Αλλά δυστυχώς όμως δεν έχουν
1: αν το. Αν περνάει κάποιο αυτοκίνητο που από αυτά τα, που φορτώνουν τα ζώα, γυρίζουν προς το αυτοκίνητο και βελάζουν. Τα σκυλιά δεν φεύγουν από μέσα. Είναι λιγάκι δύσκολο το κομμάτι. Και ειδικά πιο δύσκολο γίνεται για τους μεγάλους σε αυτήν την ηλικία κτηνοτρόφους, πηγαίνοντας προς το Τύραμο και στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ βρίσκω άτομα, δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους, μεγάλης ηλικίας, και έρχονται και με ρωτάνε: «Γιάννη, τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο?» Τι να τους πω αυτούς τους ανθρώπους.
0: Είστε κι εσείς σε δύσκολη θέση και από τη μία, γιατί είναι αυτό που είπατε.
1: Έχω τη θέση που έχω, είμαι και κτηνοτρόφος.
0: Ακριβώς, έχετε.
1: Επικοινωνώ με περισσότερο κόσμο και επικοινωνούμε καθημερινά. Και σήμερα θα μεταβεί μια ομάδα στην Αθήνα και προχτές ήμασταν στη Κοζάν και ξανά ήμασταν στο μέσο όπου ήταν ο υπουργός. Αλλά ίσως δεν μπορούν να καταλάβουν, ίσως δεν γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει για μας η μετακίνηση. Όπως γίνεται μετακίνηση, μετακινούνται ζώα για σφαγή, για τέτοια, ας πούμε, και έρχονται από όλη την περιοχή εδώ στα βιομηχανικά σφαγεία του νομού Λάρισας. Έτσι ακριβώς θα ήταν και για μας, να μετακινηθούν, να πάρουν τους ελέγχους και να μετακινηθούν να πάμε στο τόπο μας.
0: Ακριβώς αυτό που λέτε και το ζητάτε.
1: Γίνεται και αγοροπορασίες, φέρνουν και απ' έξω, δεν ξέρω να. Δεν το γνωρίζω καλά το θέμα, αλλά ακούω ότι έρχονται ζώα και απ' έξω. Φέρνουν ζώα απ' έξω και δεν μπορούμε να μετακινήσουμε εμείς εδώ τα ζώα, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάπου έχει ξεφύγει, κάπου αποσκοπεί τίποτα άλλο, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Από τις απαντήσεις τώρα, μέσα από τις συναντήσεις αυτές που έχετε κάνει με τους αρμόδιους φορείς, όπως είπα, σας δώσαν κάποια πιστική απάντηση πέρα από το γεγονός?
1: Παλάκι μας παίζουν. Μία μας λένε είναι πολιτικό το θέμα, μία μας λένε είναι υπηρεσιακό το θέμα. Και δεν βρίσκουμε. Μία μας λένε ότι ήταν ανοιχτό, δεν κανονίσατε να φύγετε. Μία μας λένε ότι δεν μπορούσε να φύγετε. Κάπου γίναμε τον παλάκι των υποσχέσεων και όλων αυτών. Δεν υπάρχει κάτι το θετικό, κάτι που να σου λένε ότι θα γίνει κάτι, θα τρέξουμε το θέμα σας.
0: Και μάλιστα να πούμε ότι, επειδή το είπατε και εσείς, κύριε Λιγούρα, και το επαναλαμβάνουμε, ότι δεν λέτε όχι στους ελέγχους, όπως έγινε και
1: να
0: πέρυσι και το φθινόπωρο.
1: Γνωρίζετε από αυτό το αντικείμενο και που προηγούμαστε από τέτοιες οικογένειες, να τα βάλουν μέσα στη στρούγκα, να τα πιάσουν ένα-ένα τα ζώα μας, να τα δούνε.
0: Σωστά.
1: Και να μας κάνουν τους ελέγχους. Δεν αντιστοιχόμαστε πουθενά.
0: Σε κανέναν έλεγχο, όπως είπατε. Ίσα-ίσα νομίζω ότι εσείς τους ζητάτε τους ελέγχους.
1: Τους ζητάμε, έτσι για να... τους ζητάμε τους ελέγχους σε καθημερινή βάση. Να έρθουν να μας ελέγξουν, να τα δουν τα ζώα μας και αν νομίζουν ότι υπάρχει θέμα να μας το πούνε. Σήμερα όμως έχουμε φτάσει σε μια απόγνωση. Δηλαδή είμαστε στα μέσα καλοκαιριού, θα έπρεπε να είμαστε στα χωριά μας, να δώσουμε ζωή στα τόπο μας, να δώσουμε ζωή στα χωριά μας.
0: Το πιο σημαντικό είναι για τα ίδια τα ζώα, όπως τα είπατε, ότι οι συνθήκες εδώ δεν ευνοούν για την ευζωία των ζώων.
1: Μπράβο,
0: είναι αυτό που λέμε
1: σας,
0: ότι.
1: Τοποθετηθήκατε πολύ καλά.
0: Αυτό είναι που λέτε και φωνάζετε και λέτε ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί.

0: μια λύση. Και νομίζω ότι αν θέλουν μπορούν να βρουν τη λύση, έτσι όπως το κάνανε και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό τουλάχιστον έτσι βγαίνει από όλα αυτά που συζητάτε και ακούμε.
1: Να σκύψουν πάνω στο πρόβλημά μας και να βρουν τη λύση. Μπορούν να τη βρουν τη λύση. Μπορεί να βρεθεί λύση. Νομίζω. Και τώρα. Και σήμερα μπορεί να βρεθεί λύση.
0: Και σήμερα να βρεθεί λύση, όπως το είπατε. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα περιμένουμε έτσι ό,τι νεότερο προκύψει, γιατί καταλαμβανόμαστε και την απόγνωση που βρισκέστε, αλλά κυρίως το ξαναλέμε για τα ίδια τα ζώα. Αν, όπως λέμε, αγαπάμε αυτά τα ζώα, θα πρέπει τουλάχιστον να βρούμε την δυνατότητα, τη λύση για να τα προστατεύσουμε, αλλά από την άλλη να δώσουμε και ζωή σε αυτά τα χωριά στην Ήπαιδρο,
1: έτσι,
0: γιατί
1: μπράβο,
0: τα χωριά έχουν ερημώσει. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έχουν ερημώσει. Μπορεί να υπάρχει, κύριε Μητρούσα, υπάρχει επισκημότητα, υπάρχει τώρα τουρισμό στα χωριά μας, αλλά ο κορμός του αυτών των χωριών ήταν η κτηνοτροφία.
0: Η κτηνοτροφία.
1: Η κτηνοτροφία ήταν που κρατούσε ζωντανά 5 με 6 μήνες αυτά τα χωριά. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει τώρα, έχει εξελιχθεί, υπάρχουν επισκέπτες, υπάρχουν τα πάντα.
0: Αλλά οι επισκέπτες όμως δεν είναι όλο το διάστημα.
1: Η δύναμη το χωρέ, έτσι, μπράβο. Ήταν χτες, Κυριακή, σήμερα Δευτέρα. Εμείς είμαστε καθημερινά εκεί και ειδικά για, θα σας αναφέρω για τον ομό Γρεβενών εκεί στην περιοχή που πάμε εμείς. 40 οικογένειες στα Μαρίνα, 100 οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών μετακινούμενα. Σκεφτείτε τι ζωή δίνανε σε όλη την περιοχή.
0: Το ξέρουμε.
1: Σε όλη την όλη κατάσταση.
0: Να το πούμε.
1: Όλο αυτό. Το αφήνω αυτό το κομμάτι τελώς. Αλλά η υπόθεση είναι τώρα με τα ζώα. Να σώσουμε τα ζώα, να δώσουμε. Να μπορέσουμε να μετακινήσουμε τα ζώα μας.
0: Ακριβώς, γιατί αυτό είναι το χειρότερο. Μην δούμε δηλαδή εικόνες που δεν θέλει κανείς να δει από τα ζώα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχουν αυτές που λένε οι υποδομές για αυτούς τους κτηνοτρόφους.
1: Γιατί στους καλοκαιρινούς μήνες εδώ δεν έχουμε τις υποδομές, δεν έχουμε και νερά, δεν έχουμε θέματα. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά θέματα.
0: Μάλιστα. Εσείς χτυπάτε το καμπανάκι του κινδύνου, ας το ακούσουν οι υπεύθυνοι και τουλάχιστον και να σκέψουν πάνω από το πρόβλημα και να βρούνε, γιατί μπορεί να βρεθεί η λύση τουλάχιστον αυτή.
1: Μπορεί να βρεθεί σίγουρα η λύση.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε, καλό κουράγιο, καλή δύναμη και ελπίζουμε τουλάχιστον έστω και την τελευταία στιγμή να βρεθεί η λύση.

Είμαστε λίγο πριν από τις 8, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Earth Larsas. Πρώτη καλημέρα. Θα συνδεθούμε με το Earth Radio για να ακούσουμε σύντομες ειδήσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε από το 98,3 στα FM, 241-0627-020 και 241-0627-021 είναι τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να καλείτε για τις δικές σας παρατηρήσεις, για τις δικές σας επισημάνσεις.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Στο ωραίο Κάστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωση αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και θελοντές. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Παίρνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Στο επίκεντρο της διμερής συνόδου θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Η σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου ισορρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο αδερφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM. Πρώτη καλημέρα, συνέχεια στην εκπομπή μας. Θα πάμε τώρα να συζητήσουμε, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον τουρισμό. Όλοι συμφωνούμε και λέμε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Για να δούμε όμως πώς εξελίσσονται τα πράγματα και κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων μου Λάρισας, τον κύριο Γιώργο Πολίζο, που γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα του τουρισμού. Κύριε Πολίζο, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στο ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι, πώς είναι τα πράγματα όλες αυτές τις ημέρες. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους εμάς, μέχρι στιγμής που είμαστε λίγο πριν από τα μέσα του καλοκαιριού. Είστε ικανοποιημένοι από την κίνηση που παρατηρείτε στην περιοχή μας?
1: Κοιτάξτε, ο Ιούλιος ξεκίνησε, μπήκε με καλούς ρυθμούς. Το πρώτο Σαββατοκύριακο ήταν πολύ καλό για την περιοχή μας και πιστεύω για όλα τα παράλια της Λάρισας, οπότε έχω συζητήσει με κάποιους συναδέλφους. Μην ξεχνάτε ότι μπήκαμε σε μια σεζόν καλοκαιρινή μουδιασμένη με τον πόλεμο, με τις τιμές των καυσίμων και ήταν λίγο παγωμένοι ο κόσμος. Θα βλέπω όλοι σιγά σιγά αυτό εξελιχθεί και συνεχίζουμε, ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Το στοίχημά μας είναι να καταφέρουμε και τα Σαββατοκύριακα να διατηρήσουμε αυτά τα καλά επίπεδα. Αυτό βοηθάνε και οι ξένοι που έχουμε στις περιοχές μας, που έχουν τα τελευταία χρόνια αυξηθεί από τα Βαλκάνια, τους γείτονες και όλες τις χώρες που έχουν τα τελευταία χρόνια στις περιοχές μας.
0: Είναι μόνο το Σαββατοκύριακο και τις υπόλοιπες έτσι ημέρες, στη καθημερινή για παράδειγμα Δευτέρα έχει ξεκινήσει και μιλάμε όπως είπατε...
1: Έχει ξεκινήσει, είπαμε, το Ιούνιος ήταν λίγο μουδιασμένος, αλλά έχει ξεκινήσει καλά τώρα τα τελευταία δύο εβδομάδες, έχει ξεκινήσει καλά και δείχνει μια αυξητική πορεία.
0: Μιλάμε για τον εσωτερικό τουρισμό, κυρίως είναι οι Έλληνες αυτοί που έρχονται στην περιοχή.
1: Είναι στο πρωτοπλίστον πιο πολύ Σαββατοκύριακα ακόμα είναι και, ναι. Και από τους γύρους νομούς και από τη Λάρισα και από τους γύρους νομούς. Τα καταλήματα στις περιοχές μας είναι σε αρκετή καλή πληρότητα από... Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ξένοι, βέβαια.
0: Είναι ξένοι. Και είναι από τις βαλκανικές χώρες, κυρίως αυτοί που...
1: Ναι. Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, αλλά και Κεντρική Ευρώπη. Έχουμε και αρκετούς Πολωνούς οργανωμένα που έρχονται σε κάποιες περιοχές μας, όπως εγώ και νωρό και στο Στόμιο, αλλά και κάποιους Τσέχους, μεμονωμένους, Γερμανούς.
0: Τι είναι αυτό που σας λένε τώρα έτσι οι δικές τους εντυπώσεις, γιατί κάποιοι έρχονται και ξανάρχονται, έτσι δεν είναι, και την επόμενη?
1: Ναι, αυτό είναι και το μεγάλο μας στίγμα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από όλους τους επαγγελματίες και από τις, τις περιφέρειες, μια προβολή που έχει γίνει τα τελευταία, μπορώ να πω, 10-20 χρόνια. Καταφέραμε να κρατήσουμε στις περιοχές μας κόσμο που ψάχνει κάτι διαφορετικό, πιο παρθένο τουρισμό. Δεν υπάρχει ο υπερτουρισμός που υπάρχει στις άλλες περιοχές. Υπάρχει η ομορφιά που έχουμε στα παράλια μας που συνδυάζουμε το βουνό με τη θάλασσα και όλα τα αξιοθέατα που υπάρχουν τριγύρω που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος επισκέπτης. Αυτό ήταν και το μεγάλο μας στίγμα και βλέπουμε το κερδίζουμε, γιατί ο κάθε ένας κατά την επόμενη χρονιά, βλέπω και στο προσωπικό επίπεδο στη δική μου επιχείρηση, μας φέρνει άλλους 2-3 πελάτες.
0: Αυτό έχει να κάνει με τις δικές σας προσπάθειες, οι επαγγελματίες του τουρισμού που φροντίζουν, όπως είπατε, να βελτιώσουν τις παροχές και να είναι προσιτές προς αυτούς που έρχονται. Από την πλευρά τώρα, θα έλεγα έτσι, της τοπικής αυτοδιοίκησης, σας βοηθάνε ή είναι στο πλευρό σας, γιατί είναι απαραίτητη, θα έλεγα, και η δική τους η βοήθεια?
1: Θα πρέπει να προσέξουμε λίγο παραπάνω κάποια θέματα, όπως η καθαριότητα. Εντάξει, και τα έργα υποδομών που πρέπει να γίνουν, παραδείγματος χάρη η σύνδεση με τα παράλια, τα βόρεια και τα νότια του νομού Λάρισα στη γέφυρα του παλιού πύργου. Εδώ και 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ έχει διακοπεί και δεν έχει αντικαθιστεί ακόμα. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
0: Αυτή η σύνδεση μεταξύ των δύο νομών αναφέρεται, κύριε Πολίζο, δηλαδή που
1: όχι
0: λέμε...
1: Όχι νομών, εγώ μιλάω για την σύνδεση...
0: λέτε για τον παλιό πύργο, για τη γέφυρα που είναι εκεί, από τον Ντάνιελ που έχει χαλάσει, το έχουμε πει τόσες φορές και ακόμη παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, και δεν είναι μόνο για τους κατοίκους, δηλαδή των δύο, του Στομπίου και του Παλιοπύργου και των υπολείπων, αλλά εξυπηρετεί και τους τουρίστες. Έτσι δεν είναι? Γιατί τώρα είναι αναγκασμένοι να κάνουν τον κύκλο. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα κάνουμε μια προσπάθεια ξανά. Να έχουμε τον κύριο Πολύζο.

0: Σαν να μην ήθελε κάποιος να ακούσει για τα προβλήματα αυτά που λέγατε.
1: Μάλλον υπάρχει δάξεκος και μας κόψανε.
0: Την ώρα που μιλούσατε για τη γέφυρα του Παλιοπύργου που δεν εξυπηρετεί μόνο τους ντόπιους, να το πω, αλλά και τον τουρισμό της περιοχής, και αυτό που λέτε ότι από τον Ντάνιελ ακόμη και δεν έχει γίνει τίποτα. Πάλι έπεσε γραμμή. Έχουμε... δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι ο δαίμον της κινητής τηλεφωνίας ή το μηχάνημα δεν δίνει τη δυνατότητα. Θα κάνουμε μία ακόμη προσπάθεια.

Λοιπόν, ελπίζουμε τώρα αυτή τη φορά να έχει αποκατασταθεί έτσι η επικοινωνία μας και να συνεχίσουμε την κουβέντα με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μουλάρισσας, τον κύριο Γιώργο Πολίζο. Κύριε Πολίζο, μας λέγατε λοιπόν έτσι και εκεί που μιλούσαμε για το πρόβλημα της γέφυρας που πέρασαν 3 χρόνια και δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει γίνει τίποτα. Εκεί λοιπόν έπεσε και η γραμμή. Μας ακούτε τώρα?

0: Ελπίζω καμιά φορά έτσι οι πολλές προσπάθειες να φέρουν και αποτελέσματα. Ο επιμένων, όπως λένε, νικά. Κάποιοι δεν θέλουν προφανώς να ακούσουν αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν μια ολόκληρη περιοχή. Κύριε Πολύζο, ελπίζω αυτή τη φορά έτσι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Το ελπίζω και εγώ. Αδεικνύεται και το πρόβλημα που έχουμε με τις τηλεπικοινωνίες. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που δυστυχώς ταλανίζει όλη την περιοχή μας, όλα τα παράλια. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε, το ίντερνετ είναι αθέρεντα.
0: Οι εταιρείες τι σας απαντάνε, γιατί όλοι πληρώνονται και πληρώνονται αυτές οι εταιρείες.
1: Οι εταιρείες κοιτάνε το οικονομικό όφελος. Είναι οι περιοχές, σου λέει, είναι 1-2 μήνες, μετά το χειμώνα δεν υπάρχει ζωή, οπότε μάλλον τα βάζουν κάτω και υπολογιστούν ότι δεν θα... Ναι, δεν αξίζει να επενδύσουν.
0: Από την άλλη, όμως, δεν μπορείς να σκέπτεσαι με αυτή τη λογική και από τη στιγμή που είναι και υποχρέωση να παρέχεις.
1: Δυστυχώς, έχουμε κάνει τόσες παρεμβάσεις. Αναγκαζόμαστε να προσφεύγουμε στη λύση άλλου τύπου ίντερνετ, γιατί πώς να εξηγήσει τον Ευρωπαίο που το ίντερνετ το έχει δεδομένο όπως έχει το νερό, όπως έχει το ρεύμα.
0: Έτσι είναι, ακριβώς έρχεται εδώ γιατί θέλει να κάνει.
1: Έρχεται εδώ και τον προσπαθεί να το εξηγήσει ότι ο Κοσμοτέ πρέπει να βάλει μια κεραία και.
0: Αυτά δεν τους ενδιαφέρουν, γιατί αυτά είναι των εταιριών που έπρεπε από τη στιγμή που πληρώνει κάποιος θα έπρεπε να φροντίζουν, γιατί το έχουν ζήσει αυτό και σε άλλες περιοχές όπως λέτε, όταν συμβαίνει μια βλάβη να περνάει ένας μήνας και ο άλλος λέει εγώ πληρώνω και θέλω να έχω το ίντερνετ, αλλά δεν μπορώ να μου το στερείς. Άντε να του εξηγήσεις ότι αυτό είναι της εταιρείας.
1: Το επίπεδο των επικοινωνιών μας είναι πολύ χάλια και είναι ένα μειονέκτημα αυτό για τις περιοχές μας. Έχουμε τόσα πλεονεκτήματα, αλλά δυστυχώς δεν βοηθάνε να το ξεπεράσουμε αυτό εδώ και πολλά χρόνια.
0: Άρα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα έπρεπε έτσι και η πολιτεία να σταθεί αργός και να βοηθήσει από τη στιγμή που λέμε ότι θέλουμε τουρισμό, όχι μόνο για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά να έχουμε και επιμήκυνση, θα έλεγα, της τουριστικής περιόδου.
1: Κατά περιόδους ακούμε υποσχέσεις από την πολιτεία ότι θα έχουμε ίντερνετ σε κάθε γωνιά του τόπου μας, αλλά δυστυχώς αυτή η πανέμορφη γωνιά δεν βοηθηθήκε ακόμα.
0: Λοιπόν, οπότε κρατάμε αυτό που είπατε, ότι εσείς ως επαγγελματίες έχετε κάνει υπερπροσπάθειες για να προσφέρετε...
1: Οι επαγγελματίες της περιοχής μας έχουν κάνει σίγουρα μεγάλη υπερπροσπάθεια, έχουν βάλει μεγάλη πλάτη και στο να κρατήσουμε τις τιμές σε αρκετά προσιτά επίπεδα για όλους. Και αυτό σίγουρα μας δίνει αυτή την αξία που έχουμε καταφέρει.
0: Αλλά από την άλλη όμως χρειάζεται, όπως είπατε, η πολιτεία, είτε μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση ή την κεντρική εξουσία, ότι θα πρέπει να σκύψουν πάνω από αυτά τα προβλήματα για να μπορέσουν να δώσουν λύση. Και λέγαμε για τη γέφυρα.
1: Σίγουρα χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Έτσι. Μιλάμε τώρα για μια γέφυρα στον παλιό πύργο που εδώ και 3 χρόνια από τον Ντάνιελ δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη. Είναι στις υποσχέσεις, έχει μείνει. Και τώρα βάζω και την άλλη την υπόσχεση για την οποία έχουμε κάνει και εμείς ρεπορτάζ, αυτή τη σύνδεση της Λάρισας με την Πιερία. Ούτε και αυτή έχει προχωρήσει.
1: Σε λίγο θα έχουμε 2 γεφύρια της Άρτας. Ένα στα όρια νομού Λάρισας και Πιερίας και ένα στον Παλιόπυργο.
0: Και ένα στον Παλιόπυργο. Μάλιστα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτή η ιστορία με τη γέφυρα των νέων πόρων, τη θυμάμαι γιατί ασχολούμαι έτσι χρόνια με τα ίδια. Από εδώ και 30 χρόνια συζητιέται και ξανασυζητιέται. Και...
0: Έτυχε να είμαι παρόν έτσι μέσω από το ρεπορτάζ όπως το λέτε τώρα και μας
1: ο Μάλιστα ήταν ο κύριος Φλόρος, θυμάμαι τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
0: Ακριβώς οι συζητήσεις και τότε που όλα φαίνονταν ότι θα γίνει αυτή η πολυπόθητη, να το πω, γιατί οι κοινωνίες την θέλουν, έτσι δεν είναι. Δεν είναι κάτι έτσι, που το ζητούν οι ίδιες οι κοινωνίες.
1: Οι δρόμοι φέρνουν την ανάπτυξη.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ας κρατήσουμε τα θετικά, την προσπάθεια τη δική σας και από την άλλη πλευρά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η όχληση προς την κεντρική εξουσία αλλά και προς την τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσουν τουλάχιστον από την πλευρά τους να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και να βοηθήσουν για να υπάρχει αυτό που λέμε τουρισμός και για αυτούς που έρχονται αλλά και για τους ανθρώπους που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες σε αυτούς που έρχονται για να απολαύσουν αυτές τις ομορφιές της περιοχής.
1: Μακάρι, γιατί έρχονται και πρέπει αυτή η εικόνα να τους δείξουμε μια πιθανή εικόνα τι είναι η χώρα μας.
0: Έτσι. Και έχει τις δυνατότητες η χώρα μας και νομίζω ότι είναι όμορφη και αυτό την προτιμούν και έρχονται έτσι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Κύριε Πολύ, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, την καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε πάντως και ελπίζουμε την επόμενη φορά να μιλάμε για λιγότερα προβλήματα.
1: Θα σας περιμένουμε και για μια βουτιά στα όμορφα παράλια μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Yeah.

Εγώ πριν από τις 8.30 είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρισσας. Μας ακούτε από τις 98,3 στα FM, μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Πρώτη καλημέρα. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα έτσι για αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και για την τουριστική κίνηση που φαίνεται ότι είναι καλή αυτές τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Παρά τις εναλλαγές έτσι του καιρού, το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι αυτή η πτώση λίγο της θερμοκρασίας, η βροχή που πήγε έτσι πολλές φορές αλλάζει και την διάθεση των επισκεπτών, αλλά σε γενικές γραμμές όμως η εικόνα ήταν καλή και μάλιστα φαίνεται αυτό και από την κίνηση που σημειώθηκε στους δρόμους και τους παραλιακούς, αλλά και στο δρόμο της επιστροφής αν θέλετε, όπου υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα τα οποία κινούνταν και κυρίως προς την πόλη της Λάρισσας αλλά και στην περιοχή της Μαγνησίας, στους δρόμους και κυρίως στον παραλιακό οδικό άξονα, εκεί όπου η κίνηση ήταν αυξημένη το Σαββατοκύριακο από αυτούς που επέστρεφαν κυρίως από την παρουσία τους στα παράλια της Μαγνησίας, στο ανατολικό κυρίως και νότιο πήλιο. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι και στα ορεινά χωριά υπήρχαν έτσι, εκεί όπου υπήρχαν εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα στην Μαμαλή με το φεστιβάλ στο μεγαλύτερο δάσος οξιά στα Βαλκάνια, εκεί όπου ήταν χιλιάδες οι επισκέπτες αυτοί που βρέθηκαν και θα το συζητήσουμε και λίγο αργότερα με τους διοργανωτές, γιατί πραγματικά αυτή η διοργάνωση πάει από το καλό στο καλύτερο. Τώρα να σας πούμε ότι και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές τις ημέρες θα έχουμε σιγά σιγά και την άνοδο της θερμοκρασίας. Θα πάμε λοιπόν τώρα έτσι σιγά σιγά να δούμε και τις ειδήσεις από την Θεσσαλία για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα τι έχει συμβεί και τι θα συμβεί αυτές τις ημέρες.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος στους δήμους Λαρισαίων, Τυρνάβου την Παρασκευή ή το Σάββατο, αλλά και σε προηγούμενο διάστημα, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των δημάρχων που εγκαλούν τον ΔΔΕ και ζητούν άμεσα μέτρα ενίσχυση προσωπικού και εξοπλισμού προκειμένου να επιληθεί το πρόβλημα, ειδικά εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Η καταπολέμηση της φτώχειας, η προσιτή κατοικία, η ψυχική υγεία, η πολιτική προστασία, τα αντιπλημμυρικά έργα και η επιχειρηματικότητα είναι οι τομείς στους οποίους στάθηκε ιδιαίτερα ο Περιφερειακός της Θεσσαλίας κατά τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 που έγιναν στη Σκιάθο. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα προγράμματα και οι προκλήσεις και ο Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται σε σταθερούς ρυθμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις ισχυρού κοινωνικού και αναπτυξιακού αποτυπώματος και ότι μεταξύ των 13 περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 το πρόγραμμα Θεσσαλία βρίσκεται στην 7η θέση ως προς τις εντάξεις και τις δαπάνες. Εχμές για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΔΕΙΑΜΒ για την υδρομάτευση των πηγών Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα, διατυπώνει η Επιτροπή Αγώνα για τα Νερά του Αγίου Βλασίου και των Άνω Λεχονίων. Υποστηρίζει ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση είναι ελλιπής, αμφισβητεί τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και ζητά διευκρινήσεις για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Ενισχύεται με 55 πυροσβέστες στη Θεσσαλία, 5 στην Καρδίτσα, 5 στα Τρίκαλα, 15 στη Λάρισα, 10 στη Μαγνησία, 10 στη Σκιάθο, 5 στη Σκόπελο και 5 στην Αλόνισο. Συνεχίζεται και το καλοκαίρι του 2026 το πρόγραμμα δωρεάν μέτρησης οστικής πυκνότητας στο Δήμο Μετεώρων και συγκεκριμένα αύριο στη Διάβα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, την Τετάρτη στο Καστράκι και την Πέμπτη σε Αγία Παρασκευή και Βιτουμά. Εχμές για τη λειτουργία και τη διαχείριση της ΔΕΙΑΜ διατυπώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης Τέλειος Λιμνιός. Σε ανακοίνωση του αναφέρεται σε ζητήματα που αφορούν έργα, προσλήψεις και τη λήψη αποφάσεων, θέτοντας ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη διαχείριση δημοσίων πόρων και τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού και αναδόχων έργων. Στις 12.30 σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του νέου Προεδρείου αλλά και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για το δεύτερο μισό της ετίας της Δημοτικής Αρχής. Στη σύλληψη ενός 27χρονου άντρα προχώρησαν σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρα αστυνομικοί, καθώς το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με πυροβόλο όπλο που κατήχε χωρίς άδεια πυροβόλησε τρεις φορές προς την πόρτα σπιτιού όπου διέμειναν τρεις άντρες με τους οποίους είχε οικονομικές διαφορές. Σε εξέλιξη έργο υπογειοποίησης 5,5 χιλιόμετρων δικτύου της ΔΕΔΙΕ στην Ανατολική Αργυθέα. Αντιπαράθεση είχε προκαλέσει στο Δήμο Νοτίου Πηλίου η τοποθέτηση γλυπτού που απεικονίζει έναν κένταυρο στον κόμβο νεοχωρίου Μιλιαών. Το εν λόγω γλυπτό είχε απομακρυνθεί από τη Δημοτική Ενότητα Αγριάς και προοριζόταν για απόσυρση. Η Δημοτική Παράταξη Δυναμική Μπροστά καταγγέλει ότι η τοποθέτηση του έγινε χωρίς τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και ζητά την άμεση απομάκρυνσή του. Αρχιερατικό συλλήτρουγο τελέστηκε χτες στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Κοριτσά με προεξάρχοντα τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο και συλλήτρουγό τον Μητροπολίτη Κοριτσάς κ. Αναστάσιο. Τον συνόδευσαν 36 γιατροί των λειτουργών υγείας και αγάπης, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 1.500 δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο κ. Ιγνάτιος ανέδειξε το μήνυμα της ενότητας, της αγάπης και της ειρήνης. Προγόνων Ιχνηλασίες, ο τίτλος του νέου τόμου της ιστόρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Ο Άγιος Γεώργιος Νηλίας προετοιμάζεται για να φιλοξενήσει η 16η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Αφήγησης Παραμύθια και Μύθη του Κένταυρου στη Ράχη, που θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 9 Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφηγήσεις, εργαστήρια, εκθέσεις και θερινό σχολείο παραμυθιών, ενώ φοιτηνή διοργάνωση συμμετέχει στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Και να κλείσουμε με μια ακόμη είδηση που έχει να κάνει με το Mamali Festival που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στο πανέμορφο δάσος Οξάς της Βερδικούσας Ελασσόνας. Ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Το τραγούδι της ημέρας.

Αυτό είναι το τραγούδι της ημέρας. Οι επιλογές είναι από την Κατερίνα Κουκούστο Παπακοσταντίνου. Σαν σήμερα το 2019 πέθανε ο πατέρας της Μπόσα Νόβα, ο Ζωάο Ζιλμπέλτρο. Το 1956 συνέθεσε το Bib Bom, το πρώτο τραγούδι Μπόσα Νόβα που γράφτηκε ποτέ, το οποίο όμως θα ηχογραφεί δύο χρόνια αργότερα. Το 1959 κυκλοφόρησε το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «Senga de Sundouts», το οποίο θεωρείται το πρώτο Μπόσα Νόβα άλμπουμ στην ιστορία. Το 1964 συνεργάστηκε με τον Αμερικανό σαξοφωνίστα τον Stan Getz στο άλμπουμ του Getz Gilberto, το οποίο πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, κέρδισε 3 βραβεία Grammy και έκανε την Bossa Nova γνωστή σε όλη την Ηφείλιο. Εκεί βρίσκεται το πιο γνωστό του τραγούδι, του Give From Ipanema, κορίτσι από την Ισπανία, το οποίο ερμήνευε η σύζυγός του Άστρουν Gilberto.

Και να αλλάξουμε λίγο έτσι θέμα και κλίμα, να έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας ό,τι αφορά την αθλητική σας ενημέρωση. Να σας πούμε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά την ΑΕΛ, αυτό που περιμένουν όλοι είναι να δούνε αν θα υπάρχει αλλαγή στο διοικητικό καθεστώς. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι αυτή η αλλαγή θα γίνει στο επιμελητήριο όπως έγινε το 2022. Όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ούτε από την πλευρά της νυν διοίκησης, ούτε από τον υποψηφίο αγοραστή, τον κύριο Ζήση Στυλιανό. Φαίνεται ότι οι έλεγχοι και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Οι πληροφορίες θέλουν λοιπόν την πλευρά του κύριου Στυλιανού να εξετάζει όλα τα στοιχεία πριν πάρει την οριστική απόφαση για το αν θα αναλάβει τα ενία της ΠΑΕ ΑΕΛ. Ίσως και σήμερα να υπάρχουν ανακοινώσεις. Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι, όπως είναι γνωστό, ότι έχει δηλωθεί η συμμετοχή της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα της Super League 2 και οι πληροφορίες θέλουν άτομο της διοίκησης να έχει απευθύνει πρόσκληση προς τον προπονητή τον Τζαλού Καφέστα τον Ιταλό για να συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της ομάδος. Όμως όλα θα εξαρτηθούν από το αν αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και αν ο νέος ιδιοκτήτης, εφόσον πει το ναι η πλευρά του κυρίου Στυλιανού, γιατί οι πληροφορίες στέλνουν τον κύριο Στυλιανό να συζητάει με τον κύριο Σωτήρη Κυριάκο, τον τρικαλινό άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας, να αναλάβει πόστο στην διοίκηση. Να θυμίσουμε ότι ο Σωτήρης Κυριάκος μέχρι τα μέσα της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου συνεργαζόταν με την ομάδα της Κηφισιάς και οι πληροφορίες των θέλων να είναι ένας από τους ανθρώπους που θα έχει στην διοίκηση ο κύριος Ζήσης Στυλιανός, εφόσον αναλάβει την διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ. Δεν είναι βέβαια ο μόνος, γιατί υπάρχει συνεργασία και με τον κύριο Ρόβα από την Καρδίτσα, τον γνωστό μάνατζερ. Όμως όλα αυτά μέχρι στιγμής είναι στο πλαίσιο των συζητήσεων, των προετοιμασιών αν θέλετε, γιατί όπως είπαμε όλα θα εξαρτηθούν από την οριστική απόφαση από την πλευρά του κύριου Στυλιανού, το αν θα πει το ναι στην αγορά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΠΑΕ ΑΕΛ. Τώρα να πούμε ότι όπως και να έχουν τα πράγματα, η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή στο έμψυχο δυναμικό της έχει 10 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι 4 είναι ξένοι, και είναι σίγουρο ότι και κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να αποχωρήσουν παρά το γεγονός ότι ανήκουν στην ΑΕΛ. Να θυμίσουμε ότι αυτοί που δεσμεύονται με συμβόλαιο και παραμένουν μέχρι στιγμής είναι 2 οι τερματοφύλακες, ο Νίκος Μελίσσας και ο Θοδωρής ο Βενετικίδης. Η αμυντική είναι ο Ρικ Φερικρά, ο Κώστας Γκρόζος και ο Αχμέτ Λαβρέντης Κουσουνού, ο οποίος είναι τραυματίας μετά την εγχείρηση που είχε υποβληθεί. Και η μέση, ο Λούκα Αντράντα, ο Πασκάλης ο Στάικος, ο Δημήτρης ο Δημηνίκος, ο Ζήσης ο Βαλιστραβός, για τον οποίο έχουν γραφτεί ότι μετακομίζει στον Πανιόνιο, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει και η συγκατάθεση της ΑΕΛ, και ο Κίνγκ Φαϊζάλ, ο μεσοπαιδευτικός από την Γκάνα. Αυτοί είναι οι 10 ποδοσφαιριστές που παραμένουν στην ΑΕΛ, ενώ οι περισσότεροι έχουν αποχωρήσει, και όπως θα έχετε ακούσει όλες αυτές τις ημέρες, ότι κάποιοι συνεχίζουν σε άλλες ομάδες, όπως για παράδειγμα στον Πανσεραϊκό ο Ηλιάδης και ο Παντελάκης, αλλά και κάποιοι άλλοι στο εξωτερικό όπως ο Ατανάσοφ αλλά και ο Τούμπτα, που ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Αυτά σε ό,τι αφορά έτσι τους ποδοσφαιριστές, αλλά όλα όμως θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει με την διοίκηση, αν θα παραμείνει η νυν διοίκηση ή με νέα πρόσωπα, εφόσον δεν προκύψει γάμος με τον υποψήφιο αγοραστή τον κύριο Στυλιανό. Τώρα από εκεί πέρα να σας πούμε ότι σε θεσσαλικό επίπεδο ότι σήμερα ξεκινάει την προετοιμασία της η ομάδα του Βόλου. Στις 7 η ώρα
είναι το πρώτο ραντεβού, η πρώτη προπόνηση αλλά και ο καθιερωμένος αγιασμός στο Πατεσσαλικό στάδιο. Από σήμερα ξεκινάει και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για αυτούς που θέλουν να έχουν θέση στο Πατεσσαλικό στάδιο στους αγώνες που θα δώσει για την νέα αγωνιστική περίοδο η ομάδα του Βόλου, που συνεχίζει για 8η συνεχή χρονιά στο μεγάλο πρωτάθλημα. Και να πούμε επίσης ότι η ομάδα του Βόλου θα συνεχίσει την προετοιμασία τους αυτές τις ημέρες στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Στις 14 Ιουλίου θα ανέβει στην Πορταριά, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι τις 20 Ιουλίου, όπου θα δώσει και το πρώτο φιλικό παιχνίδι με τον Σαρακινό, και στις 23 Ιουλίου η αποστολή της ομάδας του Βόλου θα βρεθεί στην Ολλανδία, στο Μπούκελο, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα δώσει και τρία φιλικά παιχνίδια, τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, αυτά έτσι εν ολίγης και για την αθλητική επικαιρότητα. Θα επιστρέψουμε αφού πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα κλείσουμε με πολιτιστικά, γιατί λέγαμε και λίγο νωρίτερα για το Mamali Festival που πραγματικά συγκέντρωσε χιλιάδες επισκέπτες από διάφορες περιοχές της χώρας.

0: Επιμένουν να νικά λένε, έτσι λένε, και εμείς θα πάμε τώρα να καλημερίσουμε, να ανέβουμε μέχρι την ορεινή Βερδικούσα, να καλημερίσουμε τον Θάνατο Τάκα, να μας μιλήσει λίγο για αυτή την μεγάλη διοργάνωση που στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, χιλιάδες επισκέπτες που βρέθηκαν στην Μαμαλή, στο πανέμορφο δάσος Οξιάς και το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια. Θάνο, καλησουμέρα. Ξέρουμε ότι ήταν κουραστικές όλες αυτές οι μέρες για σας, γιατί είχατε μια μεγάλη ευθύνη να φέρετε εις πέρας άλλη μια διοργάνωση και νομίζω ότι τα καταφέρατε.
1: Καλημέρα σε όλους. Ναι, τελικά τα καταφέραμε, όπως αποδείχθηκε ο Ιγμένο Νικά. Με τη βοήθεια του καιρού μας έκανε τη χάρη και δεν είχαμε κάποιο πρόπτο. Κυλήσαν όλα μια χαρά. Πολλοί κόσμος από όλη την Ελλάδα, κυρίως από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από νησιά, από Ρόδο, από Τίνο, από Κέρκυρα, πάρα πολλοί κόσμος.
0: Αυτό σημαίνει ότι κάνετε μια πολύ καλή διοργάνωση και το έδειξε αυτό η παρουσία του κόσμου, οι πολλές δραστηριότητες, οι δράσεις που δίνεται δυνατότητα στην οικογένεια, γιατί αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι είδαμε πάρα πολλά παιδιά

0: Από το καροτσάκι, να το πω έτσι, μικρά παιδιά στην κούνια όπως λέμε, μέχρι τα μεγάλα παιδιά ήταν εκεί, και αυτό νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία για αυτή τη διοργάνωση.
1: Ναι, υπήρχε παιδάκι που ήταν 2 μηνών. Ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε τα παιδιά στο βουνό, ώστε να ανακαλύψουν τη φύση, τη δραστηριότητα, να μάθουν να βοηθάνε το ένα το άλλο, να συμμετέχουν όλα μαζί σε ομαδικά αθλήματα. Βασικός στόχος αυτός ήταν. Σιγά σιγά το πετυχαίνουμε. Ξεκούραση για τους γονείς, πνευματική και σωματική. Κούραση για τα παιδιά για να κοιμηθούν όμορφα και σαν πουλάκια.
0: Κάτω από την οξά νομίζω ότι κάνεις τον καλύτερο ύπνο και έχεις την καλύτερη δροσιά, έτσι, και ειδικότερα τώρα που ανεβαίνει και θερμοκρασία. Πολλοί θα ήθελαν να ήταν εκεί, αυτοί που βρέθηκαν τώρα ή το διαπίστωσαν, αλλά και αυτοί που μας ακούνε όταν βλέπουν ότι το θερμόμετρο ανεβαίνει, ποιος δεν θα ήθελε να βρεθεί στην Μαμαλή πάνω έτσι και να απολαύσει αυτή τη δροσιά που χαρίζει.
1: Εντάξει, σίγουρα. Αν σκεφτείς ότι ο αέρας στα φύλλα είναι σαν το κύμα στη θάλασσα, είναι κάτι αντίστοιχο για μια όαση δροσιάς.
0: Η αλήθεια είναι ότι για να στεφτεί αυτό το φεστιβάλ με επιτυχία, εσείς κάνατε πολύ αγώνα. Όλη αυτή η ομάδα, και δεν το κάνατε μόνο αυτές τις ημέρες, έτσι, εδώ και πολύ καιρό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, αυτό για να στηθεί οργανώνεται γύρω στους 9 μήνες. 9 μήνες ασχολούμαστε για να στηθεί αυτό και να έρθει η Παρασκευή και να ξεκινήσει το φεστιβάλ. Ανελιπώς όλοι, ο καθένας από το προσωπικό του χρόνο, από το μυαλό του, με τις ιδέες του, με τα χέρια του, με τα πόδια του, βάζουμε όλη την πλάτη μας και για να γίνει αυτό. Και γενικά υπάρχει αρκετή κούραση, αλλά αυτή η κούραση εξαφανίζεται όταν βλέπεις τόσα χαμόγελα, τόσα παιδάκια, τόσους γονείς να φεύγουν και να σου λένε ότι θέλουν να ξανάρθουμε τον χρόνο. Άλλωστε αυτό φαίνεται γιατί οι περισσότεροι είναι θαμώνες στο φεστιβάλ, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται εδώ και 5, 6, 10 χρόνια και αυτοί που έρχονται μία ξανάρχονται και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη.
0: Έτσι, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Και όταν φέρνεις ένα μικρό, γιατί δώσατε τη δυνατότητα, από αυτά που μου λέγανε έτσι με τα μικρά παιδιά που συζητούσαμε, ότι έχουν ενθουσιαστεί από το περιβάλλον, από τις δράσεις που είχατε, και αυτά είναι που τους ξαναφέρνουν σε αυτό το χώρο, και από την άλλη έτσι σας κάνουν και εσάς να αισθάνεστε και μια ικανοποίηση για αυτό που έχετε κάνει, για να αξιοποιήσετε και να προβάλλετε κυρίως την περιοχή, γιατί αυτό που κάνετε νομίζω ότι αυτό είναι, και αλλά και όλη η φιλοσοφία που έχετε στήσει αυτό το φεστιβάλ.
1: Ναι, η φιλοσοφία είναι η ανάδειξη του τόπου, αλλά η κυρίως φιλοσοφία είναι ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να μάθουν να ζουν όπως ζούσαν πριν αρκετά χρόνια και όχι μέσα σε τη μεντένια κλουγιά ή μεγάλες πόλεις. Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει το πώς ζούσαν κανονικά, το πώς είναι να ζει στη φύση. Ο άνθρωπος δεν φτιάχτηκε για να ζει μέσα σε κλουβιά. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε να ζει μέσα στη φύση, να είναι ελεύθερος σαν τα ζώα.
0: Να αγαπάει τη φύση και να την προστατεύει, γιατί περνάτε και αυτό το μήνυμα με όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα το μαγικό είναι ότι με τόσο κόσμο, όταν αδειάζουν όλα, βλέπεις ότι τα απομεινάρια σκουπιδιών είναι τόσο ελάχιστα που είναι σαν απλά να κάτσανε 2-3 ώρες, λίγα άτομα. Όλοι αυτοί που έρχονται έχουν αυτή τη φιλοσοφία της καθαριότητας, την προστασία του δάσους, δεν είναι υπερβολική, υπάρχει μια ισορροπία. Οπότε είναι και αυτό ένας λόγος, δηλαδή, που μας δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε, γιατί δεν έρχεται κόσμος που δεν έχει καμία σχέση με το βουνό. Ίσα-ίσα, όσοι έρχονται που δεν είχαν καμία επαφή με τη φύση, τους δίνουμε το έναυσμα να ξανασχοληθούν, να ξαναρθούν.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε πολύ σίγουρα. Συνεχίστε αυτή την προσπάθεια που κάνετε και νομίζω ότι η ικανοποίηση θα είναι και δική σας αλλά και των υπολείπων που θα βρεθούν στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Μακάρι να είμαστε καλά και του χρόνου.
0: Ήταν Καλημέρα. Ήταν ο Θάνος ο Τάκας από τα παιδιά της Οργανωτικής Επιτροπής. Εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πρώτη καλημέρα. Σε λίγο η σκητάλη στο πολιτικό ημερολόγιο. Η σκητάλη στη συνάδελφο την Μάνια την Γκουσάρη. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ήταν στη ρυθμίση των ήχων. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επέλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Βαγγέλης Μητρούζας. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την οριοθέτηση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα. Στο εργοστάσιο που κάει ολοσχερός υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους μετά την εντολή εκένωσης να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές. Ενθαρρυντική η σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio ο Παντελής Τσακίρης, δήμαρχος Ρεοκάστρου. Πλήρης κατάσβεση, πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση μαζί με τους αρμόδιους φορείς. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, οι αρχές λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Κίο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου, άνδρα του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο 63χρονος αδελφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Σύσκεψη έχει προγραμματιστεί το απόγευμα με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, της Aegean και της Sky Express, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότασαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες. Όσους έχετε συντονιστεί στην ΕΡΤ Λάρη σας, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 8, θα δύσει στις 8 και 51. Αντί του Άρη Ψύχα σήμερα, στο πολιτικό ημερολόγιο, η Μάνια Γκουσιάρη. Ο Βαγγέλης Βουλγαρής ρυθμίζει τον ήχο μας, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του AirTeco. Στους 27 βαθμούς σήμερα θερμοκρασία στη Λάρισα, αυτή τη στιγμή θα ανέβει ως τους 32, λένε οι προβλέψεις. Εντάξει, λίγο καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες, είναι αρκετά αισθητό αυτό, ιδιαίτερα νωρίς το πρωί και το βραδάκι. Στους 35 η μέγιστη αύριο, στους 37 μεθαύριο.

Υψηλές οι θερμοκρασίες και στο πολιτικό σκηνικό. Βίντεο στο TikTok από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, προκάλεσε ιδιαίτερες αντιδράσεις.

Αν και υπήρξαν αρκετά μηνύματα του Μαξίμου προς τον πρώην Πρωθυπουργό να σκεφτεί καλά το αν θα κάνει κόμμα, ο Μεσσίνιος πολιτικός φαίνεται πως έχει πάρει τις αποφάσεις του και μεθοδεύει τις κινήσεις του, και γνωρίζοντας προφανώς ότι πρέπει να μιλήσει και σε ένα νεότερο ακροατήριο, χτύπησε κυριακάτικα με βιντεάκια στο TikTok.

Το πρωί της Κυριακής λοιπόν αναρτήθηκαν βίντεο με σχόλια του Αντώνη Σαμαρά για την Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα αναρτήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί, οπότε είναι γνωστό ότι τότε δημοσιεύεται ο κυριακάτικος απολογισμός του Πρωθυπουργού. Σε αυτά τα βίντεο εμφανίζεται ο κύριος Σαμαράς να μιλάει με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον κύριο Νίκο Τσούτσια. Μοιάζει λίγο έτσι η αισθητική σαν να κάνουν podcast.

Στο ένα βιντεάκι ο κύριος Σαμαράς εμφανίζεται να μιλάει για την Τώρα Μπακογιάννη και να λέει ότι θα πρέπει να τα βρει με τον αδερφό της πρώτα. Αναφερόμενος στην τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της κυρίας Μπακογιάννη. Στην οποία συζητώντας οι δύο άντρες, ο κύριος Τσούτσιας και ο κύριος Σαμαράς, λέγεται ότι εμφανίστηκε έχοντας ένα γυνάτι.

στο άλλο βιντεάκι εμφανίζεται να λέει και να απαντάει στην ερώτηση, μάλλον στο σχόλιο, ότι θα δικαιωθεί το μαξί μου για την διαγραφή σας, κύριε Σαμαρά, αν εσείς τελικά κάνετε κόμμα για τη διαγραφή σας από τη Νέα Δημοκρατία πριν 2 χρόνια. Η απάντηση του κύριου Σαμαρά ήταν ότι αυτή είναι επιχειρηματολογία Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.

Σήκωσε το γάντι του Μαξίμου, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε πως ο κύριος Σαμαράς επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω, λέει, να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό. Και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση, λέει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, και τον πρωθυπουργό, ότι είναι χρέος της κυβέρνησης να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων, με βάση μάλιστα για μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο.

Τώρα ένα άλλο θέμα που προκάλεσε τα πυρά της αντιπολίτευσης είναι αυτή η φάρσα των Ρώσων στο Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ντόκο, ο οποίος νόμιζε ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομολογό του.

Τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στο Γενικό Γραμματέα Ασφαλείας κ. Ντόκο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Οι Ρώσοι φαρσέρς σε συνέντευξή του στο Μέγκα επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους, λέει η ανακοίνωση. Και σχολιάζει απίστευτη αριστεχνισμή από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης.

Ο κύριος Ντόκος συνομιλούσε, νόμιζε ότι συνομιλούσε με τον Ουκρανό ομολογό του. Συζητούσαν για το θέμα του Ουκρανικού ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας στο προηγούμενο διάστημα και υπεραμείνθηκε της, του εαυτού του, λέγοντας ότι έβλεπε με εικόνα και ήχο τον Ουκρανό ομολογό του μπροστά του. Ενώ μια εβδομάδα πριν είχε συναντήσει, τον είχε συναντήσει, τον αληθινό Ουκρανό, και θεώρησε ότι ήταν μια συνέχεια αυτής της συνάντησης και όπως υποστήριξε ο ίδιος, υπήρχαν διαθέσιμες όλες αυτές οι δικλίδες και τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται με τις επιστολές, με τα χαρακτηριστικά τέλος πάντων σύμβολα, σημεία. Από την πλευρά τους οι Ρώσοι Φαρσάλ λένε ότι απλά στείλανε κάποια Gmail, κάποια email μέσω του Gmail.

Τώρα για να επιστρέψω στα βίντεο του Αντώνη Σαμαρά που προκάλεσαν έτσι και ανέβασαν το πολιτικό θερμόμετρο αρκετά. Εκεί εμφανίζεται επίσης να λέει για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Η αυτοδυναμία λέει θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20%. Υποστηρίζει ότι έχει προειδοποιήσει την κυβέρνηση για ζητήματα όπως ο γάμος και η τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, τα εθνικά θέματα, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η δικαιοσύνη. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα, εμφανίζεται ο κύριος Σαμαράς. Να αναρωτιέται σε αυτό το βιντεάκι. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Ας τα βρει με τον αδερφό της. Ήταν έτσι το χαρακτηριστικό απόσπασμα από το συγκεκριμένο βίντεο. Τώρα είχαμε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, με τα κόμματα να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για διάφορα θέματα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, εργαλειοποίηση ζητημάτων ασφάλειας και υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη στην εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η Ελληνική Λύση έκανε λόγο για υποκριτική στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στην τρομοκρατία και τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ενώ η Νίκη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε να προχωρήσει την προκήρυξη θέσεων για την κάλυψη των κενών του ΕΣΥ και ότι δίνει έμφαση σε έργα βιτρίνας αντί στην ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Τώρα, ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο περιστατικό με τον κύριο Ντόκο. Μου έχει κάνει, λέει, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι στη χώρα μας και μάλιστα κόμματα της αντιπολίτευσης επιλέγουν να πιστέψουν κάποιους ξένους, Ρώσους εν προκειμένου, που δηλώνουν φαρσέρ. Διατηρούμε πολλές και σοβαρές αμφιβολίες γι' αυτό και όχι για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Φαίνεται να είναι μια νέα υβριδική απειλή στην οποία έχουν πέσει θύματα ξένοι ηγέτες, όχι απλά ομόλογοι του κυρίου Ντόκου, ηγέτες κρατών, είπε ο κύριος Μαρινάκης, και αυτό οδήγησε την αντιπολίτευση επιπόλαια και χωρίς να πάρει τα δεδομένα και μάλιστα λέει την αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ να ζητήσει μέσα σε λίγες ώρες την παρέτηση του κυρίου Ντόκου. Σοβαρό είναι προφανώς θέμας προς τη διάσταση της νέας υβριδικής απειλής που υπάρχει, λέει ο κύριος Μαρινάκης. Όπως είπαμε την πρώτη στιγμή, όμως ουδέν δεδομένο το οποίο πλήττει την εθνική ασφάλεια δεν μεταφέρθηκε σε καμία συνομιλία. Και αν ακούσει κανείς τα όσα είπε ο κύριος Ντόκος, γιατί η αντιπολίτευση έσπευσε να καταδικάσει τον κύριο Ντόκο πριν τον ακούσει, αυτό δείχνει και έναν πανικό και μια απελπισία, ειδικά στα κόμματα που έβγαλαν ανακοίνωση. Ο κύριος Ντόκος, με βάση μια σειρά από δεδομένα, πίστευε ότι συνομιλούσε με ένα πρόσωπο και μάλιστα με εικόνα το οποίο γνώριζε και είχε και προηγούμενη συνομιλία διαζώσης.

Τώρα, αναφερόμενο στη δολοφονική επίθεση βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δήλωσε: αναμένουμε από την ελληνική αστυνομία, όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις, να εντοπίσει, να συλλάβει τους φυσικούς και ηθικούς αυτούργους και με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Η δουλειά της αστυνομίας και των αρχών δεν είναι μόνο να βρουν κάποια πρόσωπα, αλλά να διεξάγουν μια εμπεριστατωμένη έρευνα και στη συνέχεια δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της όπως εκείνη πιστεύει, χωρίς παρεμβάσεις. Είναι μια τραγωδία αυτό το οποίο συνέβη, αυτή η δολοφονία.

0: Αμερικάνε.
1: Τώρα, βίντεο για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015 ανάρτησε η Νέα Δημοκρατία. Στο βίντεο παρατίθενται οι βασικοί σταθμοί της περίοδου, από την προκήρυξη του δημοψηφίσματος στις 27 Ιουνίου και την έγκρισή του από τη Βουλή στις 28 Ιουνίου, ως την επιβολή των Capital Controls και τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στις 5 Ιουλίου. Το όχι που έγινε ναι αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βίντεο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο προβάλλονται πρωτοσέλιδα της εποχής, στιγμιότυπα, δηλώσεις, συγκεντρώσεις και κινητοποίησεις. Κανείς δεν ξεχνά όσα έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας, υπογραμμίζεται στο ίδιο βίντεο. Ευθεία η βολή, νομίζω, κατά του κ. Τσίπρα.

Την παρέτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο, ενημερώνοντας τον σχετικά. Στην ανάρτησή του, ο πρώην πλέον βουλευτής αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Η παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου έρχεται λίγες μέρες πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου, που αναμένεται πως θα εξελιχθεί σε μια πολύ σκληρή μάχη ανάμεσα στην πλευρά της ηγεσίας και την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, η οποία ενδεχομένως δημιουργεί και έναν ορίζοντα για πολύ σοβαρές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.

κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, οι αντίπαλοι του Σοκράτη Φάμελου θα ζητήσουν τα κλειδιά της Κουμουνδούρου και το κεφάλι του Προέδρου, γράφει ο Αντώνης Γκιώκας στο D-News. Η παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ανοίγει τον ασκό του αιώλου στην Κουμουνδούρου. Σύντομα, ίσως ακόμα και τις επόμενες ώρες, θα ακολουθήσει και άλλη παρέτηση βουλευτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε καθεστώς παρέτηση από τη βουλευτική έδρα βρίσκονται τουλάχιστον ακόμη δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, όσοι μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ ως βουλευτές θα ακούσουν την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή, θα λάβουν ενδεχομένως αποφάσεις μετά. Λοιπόν, θα δούμε τι θα συμβεί. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Φάμελος, θα μαζέψει τη γραμμή που είχε αρχίσει να χαράζει περί αυτόνομης εκλογικής παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει δύο σκέψεις στο μυαλό του. Η πρώτη να επανεπιβεβαιώσει την προηγούμενη απόφαση. Κάτι βέβαια που μοιάζει δύσκολο αφού θα σημάνει την αυτόματη αποχώρηση δεκάδων στελεχών και βουλευτών που θέλουν να συστρατευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ η δεύτερη είναι να κάνει ακόμα μια προωθημένη κίνηση και να ακούσει τους βουλευτές που του ζητούν να πάει ένα βήμα παρακάτω και να προτείνει να μην υπάρξουν ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες κάλπες. Θα δούμε βέβαια πως σε κάθε σχέδιο που θα ακολουθηθεί θα αντιδράσει η ομάδα Πολάκη, Ρένας Δούρου, Νίκου Παπά. Που σκέφτονται και επιδιώκουν ένα διαφορετικό σχέδιο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από όλη τη Θεσσαλία και να επανέλθουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος στους δήμους Λαρισαίων και Τυρνάβου την Παρασκευή το Σάββατο αλλά και σε προηγούμενο διάστημα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των δημάρχων που εγκαλούν το ΔΔΕ και ζητούν άμεσα μέτρα ενίσχυση προσωπικού και εξοπλισμού προκειμένου να επιληθεί το πρόβλημα, ειδικά εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Η καταπολέμηση της φτώχειας, η προσιτή κατοικία, η ψυχική υγεία, η πολιτική προστασία, τα αντιπλημμυρικά έργα και η επιχειρηματικότητα είναι οι τομείς στους οποίους στάθηκε ιδιαίτερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κατά τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 που έγιναν στη Σκιάθο. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα προγράμματα και οι προσκλήσεις και ο Δημήτρης Κορέτας υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται με σταθερούς ρυθμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα και ότι μεταξύ των 13 περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 το πρόγραμμα Θεσσαλία βρίσκεται στην 7η θέση ως προς τις εντάξεις και τις δαπάνες. Εχμές για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΔΕΙΑΜ για την υδρομάτευση των πηγών Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα, διατυπώνει η Επιτροπή Αγώνα για τα νερά του Αγίου Βλασίου και των Άνω Λεχωνίων. Υποστηρίζει ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση είναι ελλιπής, αμφισβητητή διαδικασία που ακολουθήθηκε και ζητά διευκρινήσεις για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Ενισχύεται με 55 πυροσβέστες η Θεσσαλία. 5 στην Καρδίτσα, 5 στα Τρίκαλα, 15 στη Λάρισα, 10 στη Μαγνησία, 10 στη Σκιάθο, 5 στη Σκόπηλο και 5 στην Αλόνσο. Συνεχίζεται και το καλοκαίρι του 2026 το πρόγραμμα δωρεάν μετρήσεις σωστικής πυκνότητας στο Δήμο Μετεώρων και συγκεκριμένα αύριο στη Διάβα από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, την Τετάρτη στο Καστράκι και την Πέμπτη σε Αγία Παρασκευή και Βιτουμά. Εχμές για τη λειτουργία και τη διαχείριση της ΔΕΙΑΜ διατυπώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης Τέλειος Λιμνιός. Σε ανακοίνωσή του αναφέρεται σε ζητήματα που αφορούν έργα, προσλήψεις και τη λήψη αποφάσεων, θέτοντας ερωτήματα για την διαφάνεια τη διαχείριση δημοσίων πόρων και τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού και αναδόχων έργων. Στις 12.30 σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του νέου Προεδρίου στο Δήμο Βόλου αλλά και το μελών της Δημοτικής Επιτροπής για το δεύτερο μισό της ετίας της Δημοτικής Αρχής. Στη σύλληψη ενός 27χρονου άντρα προχώρησαν σε περιοχή του Δήμου Κελέρα αστυνομικοί καθώς το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με πυροβόλο όπλο που κατήχε χωρίς άδεια πυροβόλησε 3 φορές προς την πόρτα σπιτιού όπου διέμεναν 3 άντρες με τους οποίους είχε οικονομικές διαφορές. Σε εξέλιξη έργο υπογειοποίησης 5,5 χιλιόμετρων δικτύου του ΔΔΕ στην Ανατολική Αργυθέα. Αντιπαράθεση είχε προκαλέσει στο Δήμο Νοτίου Πηλίου η τοποθέτηση γλυπτού που απεικονίζει ένα κένταυρο στον κόμβο νεοχωρίου Μιλιών. Το εν λόγω γλυπτό έχει απομακρυνθεί από τη Δημοτική Ενότητα Αγριάς και παριζόταν για απόσυρση. Η Δημοτική Παράταξη Δυναμική Μπροστά καταγγέλει ότι η τοποθέτηση του έγινε χωρίς τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και ζητά την άμεση απομάκρυνσή του. Αρχιερωτικό συλλήτρουργο τελέστηκε χτες στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Κοριτσά και προεξάρχοντας τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο και συλλήτουργο τον Μητροπολίτη Κοριτσάς κ. Αναστάσιο. Τον συνόδευαν 36 γιατροί των λειτουργών υγείας της Αγάπης, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 1.500 δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο κ. Ιγνάτιος ανέδειξε το μήνυμα της ενότητας της αγάπης και της ειρήνης. Προγόνων Ιχνηλασίες, ο τίτλος του νέου τόμου της ιστόρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το Μαμαλή Φεστιβάλ, όπου προσέλκυσε για μία ακόμη χρονιά χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Τέλος, ο Άγιος Γεώργιος Νηλίας προετοιμάζεται για να φιλοξενήσει για 16η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Αφήγησης Παραμύθια και Μύθη του Κιανταύρου τη Ράχη που θα πραγματοποιηθεί από 1η έως 9 Αυγούστου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Συνέχεια στην εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από την ΕΡΤ Λάρισας και τους 98,3 στα FM. Η Μάνια Γκουσιάρη στο μικρόφωνο της εκπομπής και στην επιμέλεια. Ο Βαγγέλης Βουλγαρής στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατρίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Πάμε τώρα να δούμε με την βοήθεια της Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας, της κυρίας Μαρίας Γαλιού, τα όσα γίνανε κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 και νομίζω ήταν μια εργασίες οι οποίες έβγαλαν ειδήσεις και έτσι προκάλεσαν το ενδιαφέρον του κόσμου σε σχέση με τις προτεραιότητες που δίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πακέτο αυτό του ΕΣΠΑ. Οι βασικοί άξονες, όπως δήλωσε και ο κύριος Κουρέτας μετά το τέλος των εργασιών, είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας, είναι η προσιτή κατοικία, είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, η επιχειρηματικότητα. Και ας καλημερίσουμε και ας καλωσορίσουμε στη ραδιοφωνική μας παρέα την κυρία Γαλιού να μας τα πει η ίδια που ήταν βεβαίως και συμμετείχε σε εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης. Καλημέρα κυρία Γαλιού, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Καλημέρα σας.
0: Είναι ευχάριστα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, της παρακολούθησης του ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα? Απορροφώνται τα χρήματα, πάνε στους τομείς που ως Περιφερειακή Αρχή έχετε θέσει? Τι είπαν οι Ευρωπαίοι? Είπα τρεις ερωτήσεις σε μία. Προσπαθήστε να απαντήσετε όσο πιο έτσι κατατοπιστικά γίνεται.
1: Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν. Το πρόγραμμα 21-27, ξέρετε, λέμε λίγα λόγια, εξελίσσεται με σταθερούς ή πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι δίνεται έμφαση σε δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί, βρισκόμαστε στην κατάταξη μεταξύ των 13 περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 21-27. Το πρόγραμμα Θεσσαλίας βρίσκεται στην 7η θέση ως προς τις εντάξεις και δαπάνες. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι της πρόσφατης αναθεώρησης του προγράμματος, μέσω της οποίας έχουμε ανακατεύθυνση πόρων προς κρίσιμους τομείς, όπως είναι η ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων, η αντιπλημμυρική προστασία, η προσιτή στέγαση που αναφέρθηκε ήδη, αλλά και η αντιμετώπιση της φτώχειας, που αυτό δηλώνει ότι πλέον ικανοποιούμε τις νέες ανάγκες και τα ευρωπαϊκά κονδύλια κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή η στόχευση είναι οι ανάγκες οι οποίες γεννώνται, οι ευρωπαϊκοί πόροι μάλλον να μετατρέπονται πολύ γρήγορα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που ενισχύουν και την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή της Αλίας μετά τις νέες προκλήσεις.
0: Κυρία Γαλιού, η αντιπλημμυρική θωράκιση είναι σαφέστατο γιατί έτσι ανακατευθύνθηκαν οι πόροι εκεί μετά τον Ντάνιελ, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Κανείς το θεωρεί απολύτως λογικό. Η προσιτή στέγαση, η προσιτή κατοικία είναι κάτι που ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια είναι πιεστικά.
1: Πριν πάμε στο ζήτημα της προσιτής κατοικίας, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Το να επιλέγεις πολιτικά παρέμβαση της τάξης των 50 εκατομμυρίων για την προστασία, για την αντιπλημμυρική θωράκιση του ποινιού ποταμού, που διατρέχει δύο νομούς, δηλαδή από τα ορεινά της Καλαμπάκας μέχρι τις εκβολές του ποινιού.
0: Και επηρεάζει και έτσι.
1: Και επηρεάζει
0: πάρα πολλές περιοχές.
1: Κοινότητες, οικισμούς, επηρεάζει αστικά κέντρα, επηρεάζει τη ζωή των Θεσσαλών των επόμενων γενεών. Αυτό είναι μια κρίσιμη πολιτική παρέμβαση, η οποία θα μας κουβαλά για τις επόμενες δεκαετίες. Πολλές φορές λέμε φράσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σκεφτείτε όμως το βάθος αυτής της παρέμβασης. Εμείς θα φύγουμε. Η παρέμβαση αυτή θα μείνει. γιατί αφορά τις επόμενες γενιές.
0: Mm-hmm.
1: Παρέμβαση η οποία δεν έγινε ποτέ. Θα μου πείτε, Μαρία, θα μπορούσε να έχει γίνει? Δυνητικά θα μπορούσε να έχει γίνει. Δεν έγινε όμως ποτέ. Και καλούμαστε σήμερα να έχουμε μια σημαντική ανακατεύθυνση των πόρων,
0: mm-hmm,
1: για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή να παραμείνουμε στον τόπο μας με ασφάλεια. Αυτό το συνδέουμε βέβαια και με την προστασία των Δήμων μέσω της πολιτικής προστασίας, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί των 12 εκατομμυρίων, όπου οι Δήμοι για πρώτη φορά έρχονται και έχουν δικά τους μέσα πολιτικής προστασίας, χωματουργικά μηχανήματα, βιτία κτλ., προκειμένου αυτοδυνάμους να αντιμετωπίζουν ζητήματα όταν ανακύπτουν θέματα έκτακτων.
0: Θωρακίζονται πιο ουσιαστικά, αυτό λέτε. Ναι.
1: Εκεί είναι το κρίσιμο.
0: Mm-hmm.
1: Το κρίσιμο είναι να μπορούν οι Δήμοι αυτοδυνάμως να έχουν εκείνο τον εξοπλισμό που απαιτούνται, ώστε την ώρα της κρίσης να επεμβαίνουν και να επεμβαίνουν άμεσα και έγκαιρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το ζήτημα που αφορά την κλιματική ανθεκτικότητα της περιοχής για μας είναι μείζονος σημασίας. Και το έχουμε ανάγκη, σε κέριο ζήτημα της πολιτικής αυτοδιοικητικής μας ατζέντας.
0: Ναι, ναι, το υποστηρίζει και το δηλώνει σε κάθε περίσταση και ο κύριος Κουρέτας.
1: Ναι, υποστηρίζεται στην πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Ότι η πόρη αυτή, με την επιτάγγιση που επιτρέπει η υλοποίηση αυτών των έργων, γι' αυτό έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις για την εκπόνηση των τριών μελετών, για την αντιπλημμυρική θωράκιση του ποινιού ποταμού. Δηλαδή πλέον είμαστε στο στάδιο που έχει ξεκινήσει η υλοποίηση.
0: Mm.
1: Αν δεν ξεκινήσεις από κάπου, θα είσαι τον Ιούνιο, γυρνάς τον Ιούνιο του 24, που όταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έβγαλε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα και λέει, στείλτε μου τι μελέτες έχετε,
0: mm-hmm,
1: προκειμένου να σχηματοδοτήσω. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας δεν υπήρχε μία όριμη μελέτη προκειμένου να ενταχθούμε και να εκπονηθεί ένα αντιπλημμυρικό έργο.
0: Αυτά
1: θα πρέπει να λέγονται.
0: Τώρα,
1: για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
0: Τώρα, κυρία Γαλλιού, θέλω να πάμε και στο επόμενο θέμα αυτό της προσιτής κατοικίας. Είναι ένα θέμα που πιέζει πάρα πολύ τα νοικοκυριά, πάρα πολύ τον κόσμο, ιδιαίτερα τους ανθρώπους που υπηρετούν λόγω της δουλειάς. Ένα θέμα που πιέζει πάρα πολύ τα νοικοκυριά, πάρα πολύ τον κόσμο, ιδιαίτερα τους ανθρώπους που υπηρετούν λόγω της δουλειάς.

0: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει λοιπόν να απαντήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της σε ζητήματα εθνικής σημασίας. Η στεγαστική κρίση είναι ζήτημα το οποίο πλέον διατρέχει το κοινωνικό ιστό. Το δημογραφικό ζήτημα είναι ένα θέμα το οποίο επίσης θα μας σημαδεύσει για τις επόμενες δεκαετίες και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έρθει να συγκρουστεί και με τα εθνικά μας χαρακτηριστικά. Οπότε, τηρουμένων των δικών μας δυνατοτήτων, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε πως η Περιφέρεια προχωρά άμεσα στην έκδοση πρόσκλησης για την προώθηση της πρόσβασης σε βιώσιμη και προσιτή στέγαση, προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό κινείται προς τρεις δράσεις, να σου το πω έτσι λίγο να το σχηματοποιήσουμε. Ναι. Απ' τη μία είναι η ανακαίνιση ιδιωτικών ακινήτων με ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Mm-hmm. Η δεύτερη είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση στους νησιωτικούς δήμους της περιφέρειας σε ειδικές όμως ομάδες πληθυσμού. Αυτούς που είπατε, mm-hmm. εκπαιδευτικούς, γιατρούς, λοιπούς δημόσιους λειτουργούς. Η τρίτη είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά και προσιτή βιώσιμη στέγαση νέων νόμων στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, εκείνων των νέων που έχουν σκοπό να, και θέλουμε να τους διευκολύνουμε να μείνουν στον τόπο τους.
1: Να μην φύγουν.
0: Να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία, αλλά και να αντιμετωπίσουμε πάλι με βάση τις δυνατότητές μας το περίφημο brain drain. Και να συμβάλλουμε στην αντιστροφή του δημογραφικού προβλήματος. Η Περιφέρεια ήδη βρίσκεται εδώ και αρκετούς μήνες σε συνεργασία με τους αντίστοιχους δήμους, δηλαδή Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, τους Μητροπολιτικούς Δήμους, για την εξεύρεση εκείνων των απαραίτητων εκτάσεων προκειμένου να ανεγερθούν οι κατοικίες για τους για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τόπο τους. Mm-hmm. Και η τέταρτη δράση είναι η ανάπτυξη και η ανακαίνιση φοιτητικών εστιών.
1: Mm. Σημαντικό και αυτό, γιατί είναι μια φοβερή επιβάρυνση για τις οικογένειες. Έτσι,
0: αλλά είναι αυτή. Και ένας σημαντικός δείκτης πολιτισμού.
1: Mm-hmm.
0: Και σημαντικός δείκτης που θες να γυρίσεις το τιμόνι.
1: Mm.
0: Αν το τιμόνι το θες με φοιτητικές αιστείες που δεν τιμούν το σήμερα, ή θες να στεγάζεται η επιστήμη, η έρευνα και οι άνθρωποι σου μέσα σε χώρους οι οποίοι να είναι φιλόξενοι και κατάλληλοι για μια νέα γενιά επιστημών στους οποίους θες να στηριχθείς.
1: Ναι,
0: γιατί αυτή είναι και η πραγματικότητα. Mm-hmm. Το θέμα είναι σε ποιους θες να στηριχθείς. Εκτός θες να αφήσεις το μεγάλο σου δυναμικό να φύγεις στο εξωτερικό. Οπότε προγραμματίζει η έκδοση προσκλήσεων για αυτές τις τέσσερις δράσεις, αλλά θα σχηματοποιηθούν σε δύο δράσεις,
1: mm-hmm.
0: με απότερο σκοπό και την αναβάθμιση τοπικής οικονομίας και την αντιμετώπιση του brain drain και του δημογραφικού προβλήματος, αλλά και όσον αφορά τους νησιωτικούς δήμους της περιφέρειας, στοχεύει στην αύξηση του κτηριακού αποθέματος των νησιών της περιφέρειας.
1: Ναι, ναι.
0: Για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες έτσι, των ειδικών ομάδων πληθυσμού, αλλά να είναι πιο προσιτή η πρόσβαση και να έχουμε π.χ. δασκάλους στα νησιά μας.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχουμε γιατρούς στα νησιά μας.
1: Κυρία Γαλιού, λέγαμε πριν βγούμε στον αέρα ότι ακόμη δεν έχει εξειδικευθεί το πώς θα υλοποιηθεί η άλλη στόχευση της Περιφερειακής Αρχής για την αξιοποίηση του προγράμματος Θεσσαλία για την καταπολέμηση της στόχευσης. Ωστόσο, αξίζει να πούμε ότι θα διατεθούν 10 εκατομμύρια ευρώ, μου είπατε, γι' αυτό και θα στοχεύει ειδικά στα παιδιά.
0: Ο προϋπολογισμός συνολικός ανέχεται στα 10 εκατομμύρια. Η δράση αυτή αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης σε τοπικό επίπεδο για την στήριξη παιδιών που διατρέχουν ή βιώνουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας. Δηλαδή έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αρκούντο στοχευμένο στη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και της αυτοεκτίμησης των παιδιών και των εφήβων, στην ισότιμη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη, στην ενίσχυση της οικογενειακής συνοχής και σε άλλα. Δικαιούχοι θα είναι οι Δήμοι.
1: Mm-hmm.
0: Ο εκτιμόμενος χρόνος δημοσίευσης πρόσκλησης είναι το τελευταίο τετράμινο του 2021.

0: 26. Οπότε εκεί θα υπάρξει και η σχετική εξειδίκευση. Mm-hmm. Το κατελάχιστον έχουμε τη χαρτογράφηση του πληθυσμού αναφοράς και τεκμηρίωση της ομάδας στόχου, την περιγραφή και τεκμηρίωση των προτινόμενων δράσεων υποστήριξης, την καταγραφή των σχετικών.
1: Γνωρίζουμε πόσοι θα ωφεληθούν ή όχι ακόμη, αριθμητικά. Έτσι, πόσοι.
0: Αριθμητικά όχι, ξέρουμε μόνο τον προϋπολογισμό το οποίο θα δεσμευτεί.
1: Ωραία, θα
0: προκειμένου έτσι, να...
1: Θα το δούμε εν πλώ αυτό.
0: Όταν, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί μητρό οφειλούμενων παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε για αυτά τα οφειλούμενα παιδιά να έχουμε εξειδικεύσει τις παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν με σκοπό την αντιμετώπιση. Και είναι πολύ σημαντικό να αισθάνεται κάθε ευάλωτη κοινωνική ομάδα, πόσο μάλλον τα παιδιά μας, ότι υπάρχει ένας δείκτης προστασίας.
1: Και κάτι τελευταίο, κυρία Γαλλιού, και να κλείσουμε με αυτό. Σας είπανε εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανεβάσετε ρυθμούς. Για την απορρόφηση εννοώ των κονδυλίων. Ναι, μεν είμαστε 7η στη μέση. Ναι, μεν έχει αυξηθεί ο ρυθμός σε σχέση, όπως είπατε, με το προηγούμενο πακέτο πρόγραμμα. Αλλά υπήρξε και αυτή η παρένεση.
0: Ναι, το κάλεσμα το να τρέξει έτσι περαιτέρω υποβολή των προτάσεων, η ανάγκη των γρήγορων απορροφήσεων, είναι μια αναγκαιότητα. Είναι μια αναγκαιότητα η οποία όμως είναι σε συνάρτηση με τις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει για τη νέα περίοδο 28-34.
1: Για το επόμενο δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς, που εκεί θα πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική της συνοχής με περιφερειακή διάσταση, το οποίο το τόνισε ο Περιφερειάρχης και στο νέο πρόγραμμα. Γιατί όμως, γιατί οι ευρωπαϊκοί πόροι θα πρέπει να κουμπώνουν απάνω στις τοπικές ανάγκες, τις ανάγκες των τοπικών αναγκών. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να μιλάμε και για κοινωνική συνοχή στη Θεσσαλία και για ενίσχυση ανθεκτικότητα στην Θεσσαλία και για την ενίσχυση της ανάπτυξης στη Θεσσαλία. Δηλαδή να μην αποκτήσει το νέο πρόγραμμα, να μην εθνικοποιηθεί και να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις τοπικές.
1: Να έχει τον τοπικό χαρακτήρα για να βοηθηθούν ακριβώς οι τοπικές κοινωνίες. Σαφέστατο, το υπερασπίζεστε ως περιφερειακή αρχή αυτό.
0: Το υπερασπιζόμαστε μέχρι έτσι, με ζέση.
1: Με ζέση.
0: Και αυτό έτσι που τονίστηκε και δόθηκαν τα εύσημα είναι στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της έρευνας, που πρώτη φορά στην Θεσσαλία τρέχει αυτό το σημαντικό πρόγραμμα και βρίσκει σε εξέλιξη τα 45 ερευνητικά προγράμματα μέσω του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΕΛΓΟ Δήμητρα, του ΕΚΕΤΑ, που το γεγονός ότι εγκρίθηκαν δεκάδες προτάσεις κοινωνικής οικονομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς και το γεγονός ότι σήμερα βρίσκει σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προτάσεων για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στους τομείς εξειδίκησης. Δηλαδή πρώτη φορά
1: σημαντικό
0: στην περιφέρεια Θεσσαλίας έρχεται.
1: Κυρία Γαλλιού, βιάζομαι, γι' αυτό με ακούτε έτσι.
0: Η επιστήμη να κουμπώσει με τη γνώση, να κουμπώσει με την επιχειρηματικότητα και εν τέλει να κουμπώσει με την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
1: Ωραία, νομίζω δώσαμε το πλαίσιο αρκετά αναλυτικά. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε άλλες συζητήσεις μας και συναντήσεις μας να τα συζητάμε αναλυτικά και ανατομέα. Σας ευχαριστώ θερμά προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, για να προλάβω πριν πάμε στις ειδήσεις και πριν τελειώσουμε βέβαια την εκπομπή μας για σήμερα, να πω ότι στη σημερινή συνεδρίαση του δικαστηρίου για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών της Σιδηροδρομικής έχουμε τον διορισμό τριών συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένου, ο οποίος δήλωσε στις προηγούμενες συνεδριάσεις ότι αδυνατεί οικονομικά να εκπροσωπηθεί πια από κάποιον δικηγόρο και ζήτησε να του διορίσει το δημόσιο. Αυτό που είπαν και οι τρεις διοριστέντες, Λαρισαίοι, δικηγόροι, στις δηλώσεις που έκαναν, είναι ότι δεν θα αποτελέσουν αυτή την αιτία να καθυστερήσει οποιαδήποτε δίκη, δεσμεύτηκαν γι' αυτό, ότι θα εκπροσωπηθεί επάξια ο κατηγορούμενος και το δικαστήριο διέκοψε για μια ώρα προκειμένου οι τρεις δικηγόροι που διορίστηκαν να συζητήσουν με τον κατηγορούμενο. Ξαναλέμε, σε κάθε περίπτωση δεσμεύτηκαν να μην αποτελέσουν αιτία καθυστέρησης της δίκης. Λοιπόν, αυτά από μας, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο, μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας, δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio και ξανά στις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου. Γεια χαρά!

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Στις 11 παρατέταρτο έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζει στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Τον άνδρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδόρου στη Σάμο. Σώθηκαν 21 άτομα, οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένους. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειου Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κίεβου, Βιτάλι Κλίτσκο, πολυκατοικία χτυπήθηκε στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμια ντρόουν έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 33 και στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή που παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα στην ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Είμαστε έτοιμοι για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο, Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, Αλέξανδρο Ζαούτσο στο στούντιό μας στα Τρίκαλα, Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας, Βαγγέλης Βούλγαρης ο τεχνικός μας, Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές, την καλημέρα μας και στο τεχνικό μας το Βόλο, την καλημέρα μας σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στους 98,3, στους 101,2 και βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ.

0: 96 κυρίες και κύριοι πυρκαγιές είχαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Αγροτοδασικές, οι μεγαλύτερες, τα μεγαλύτερα μέτωπα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Ινώη Αττικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε ο μηχανισμός από τα διαδοχικά και ταυτόχρονα συμβάντα του τελευταίου διημέρου, η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων είχε σαν αποτέλεσμα η συντηρητική πλειονότητα των πυρκαγιών να περιοριστεί στα αρχικά στάδια τους, αποτρέποντας την επέκτασή τους και την απειλή κατοικημένων περιοχών. Σας διαβάζω την ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, του Υπουργείου. Και σήμερα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε νησιωτικές και υπηρετικές περιοχές. Όχι, η Θεσσαλία δεν περιλαμβάνεται σήμερα στις περιοχές αυτές. Πάντως, η πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα καλούν όλους τους πολίτες να επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή. Σε ύφεση τώρα φαίνεται ότι είναι τα μέτωπα στο Ρεόκαστρο και στην Ινώη, γιατί εκεί είχαμε και τα μεγαλύτερα συμβάντα. Στο Ρεόκαστρο κάηκαν επιχειρήσεις, εργοστάσια, βιομηχανίες, είχαμε ζημιές σε κατοικίες, ενώ εξαιτίας των υλικών που κάηκαν προκλήθηκε νέφος 20 χιλιόμετρων με έντονη οσμή καμένου πλαστικού. Να θυμίσουμε ότι κάηκε και εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, οπότε από μόνο το γεγονός αυτό, τα υλικά αυτού του εργοστασίου δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση, καθώς το νερό δεν μπορεί να μπει στο εσωτερικό των σωρών. Μάλιστα, η βασική τακτική που ακολουθούν είναι οι επιχωματώσεις, προκειμένου να στερηθεί η φωτιά, το οξυγόνο και να σταματήσουν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις. Εξακολουθεί να εκλείεται πυκνό τοξικό νέφος από την καύση υλικών, ενώ, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική ρήπανση ATMOHUB, η πιλωτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού δείχνει ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια το νέφος αυτό να κινηθεί νότια και υπάρχει πιθανότητα να φτάσει σε μας και στη Βόρεια Εύβοια, ενώ στη Θεσσαλία αλλά και στη Βόρεια Εύβοια. Κατά τα άλλα, η ακρίβεια, τα θέματα της οικονομίας σταθερά ψηλά στην προεκλογική ατζέντα όλων των κομμάτων. Χθες αυτό το οποίο προκάλεσε πολλές συζητήσεις ήταν η παρέμβαση με δύο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, οι οποίες συντηρούν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Πάμε να δούμε, να καλημερίσουμε την Ελένη Τυραυτοπούλου στο Βόλο. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μίνα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να σε καλά, Ελένη μου.
1: Καλοκαιρινή θα είναι η εβδομάδα, ενδεχομένως την Τετάρτη, γιατί δεν ξέρω, θα με ρωτήσεις. Λοιπόν, ως ειδικό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, μην το πιστεύει κάποιος, έτσι, να διευκρινίσουμε ότι αστείο είναι.
0: Ναι, χαριτολογώντας λέμε, αλλά επειδή συγκεντρώνεις κάποια στοιχεία, διαβάζεις προβλέψεις. Με αυτή την έννοια, είπαμε εμείς ότι κάνεις την πρόγνωση.
1: Λοιπόν, η εβδομάδα θα είναι καλοκαιρινή. Ενδεχομένως εκεί την Τετάρτη κάποια αστάθεια, όχι τίποτα ιδιαίτερο, και με θερμοκρασίες που θα ανεβούν πάλι. Το λέω αυτό γιατί περάσαμε ένα καλό διήμερο.
0: Το Σαββατοκύριακο ήταν δροσερό, δροσερότατο.
1: Το έλεγα χθες, λέω, αχ, τι καλά που κοιμήθηκα, ναι, προχθές το βράδυ. Και χθες ήταν καλά.
0: Χθες ήταν ακόμη καλύτερα, αλλά τις προηγούμενες μέρες ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα.
1: Έτσι. Το καταλαβαίνεις το βράδυ περισσότερο, γιατί που εντάξει να το έχεις το κλιματιστικό, αλλά το βράδυ δεν γίνεται και με το κλιματιστικό να κοιμάσαι, εκτός αν φτάσουν πλέον
0: εκτός πια
1: σε ανεξέλεγκτα πράγματα, ναι, καταστάσεις, ναι, εκεί και το βράδυ, αλλά εκεί το καταλαβαίνεις πώς είναι η κατάσταση. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι η περιοχή μας χθες, δεν ξέρω αν ισχύει και για τη Λάρισα αυτό, για τη Μαγνησία, ωστόσο ισχύει ότι ήμασταν σε βαθμό επικινδυνότητας για πυρκαγιές υψηλό.
0: Μόνο με τέτοιους ανέμους που είχαμε και
1: εδώ
0: μόνο
1: δεν
0: του
1: είχαμε
0: αυτό.
1: Ανέμους.
0: Ναι.
1: Και επίσης είχαμε και βροχούλα σε κάποιες περιοχές. Και μέχρι και τις 3 είχαμε συννεφιά και μια υγρασία, δηλαδή. Συγγνώμη, μια τέτοια κατάσταση.
0: Αλήθεια.
1: Και μου κάνε. Ναι.
0: Πάντως σήμερα σίγουρα
1: δεν είχε έντονη βροχόπτωση.
0: Αλήθεια. Α, μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό τρώστησε έτσι ο καιρός. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ίσως το βλέπουν συνολικά, αλλά όπως και να έχει δεν πειράζει. Το να παίρνουμε τις προφυλάξεις μας δεν πειράζει.
0: Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ας πούμε στην Ινώη λένε πληροφορίες από ότι ένα πεταμένο τσιγάρο από αυτοκίνητο.
1: Τσιγάρο.
0: Στην άλλη την περίπτωση συνελήφθη 76χρονος και προσπαθούσε να βάλει μπροστά το αυτοκίνητο.
1: Έδινε. Μάλλον του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε σπινθήρας και τα λοιπά. Ναι. Ελένη, επειδή έλεγα πριν για το τοξικό νέφος εκεί στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. βλέπω εδώ από την περιφέρεια Θεσσαλίας και επειδή είπα ότι μπορεί να επηρεάσει και εμάς, ότι η περιφέρεια παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής.
1: Έτσι, και εγώ αυτό έχω μπροστά μου.
0: Αυτό έχει μπροστά σου, μάλιστα.
1: Είναι εντάξει τα πράγματα.
0: Είναι εντάξει. Δεν διαπιστώνεται, λέει, καμία ένδειξη σημαντικής επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα στη Θεσσαλία. Προς στιγμή τουλάχιστον.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Και τα ελέγχει αυτά η περιφέρεια από δίκτυο σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, mm-hmm. Που βασίζεται στα προγνωστικά μοντέλα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus Atmosphere Monitoring Services. Για σένα το είπα.
0: Για μένα το
1: ξέρω.
0: Γιατί είπα το κατάπια το χουμπ αυτό πριν που είπα τι ήταν αυτό το δίκτυο.
1: Χαπ.
0: Λοιπόν. Έτσι για να κάνεις τη διαφορά, βρε Ελένη μου, έλα.
1: Λοιπόν, υπάρχει, άρα παρακολουθείτε. Τώρα από ό,τι σ' άκουσα να λες πριν, τις επόμενες ώρες, αν μας επηρεάσει, θα μας επηρεάσει.
0: Mm-hmm.
1: Αν μας επηρεάσει.
0: Αν μας επηρεάσει.
1: Θα μας επηρεάσει, οπότε εντάξει, από τη στιγμή που παρακολουθείτε το συμβάν αυτό, θα έχουμε γνώση και της κατάστασης άμεσα, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλά κάνουν να παίρνουν τα μέτρα τους, να είναι σε ετοιμότητα. Τι άλλο έχουμε από το Βόλο?
1: Λοιπόν, θα δούμε πού βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες έπεσαν και έπεσαν αισθητά. Κάτι διάβαζα σήμερα ότι για κάποιο λόγο λίγο είχαμε μία αύξηση. Να μας εξηγήσει η κυρία Κοντοχρήστου,
0: ωραία,
1: αν όντως υπάρχει και τι μεγέθους αύξηση στα mm-hmm. καύσιμα, πού βρισκόμαστε. Εγώ πάντως έχω την αίσθηση ότι σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε κατά τη διάρκεια του πολέμου, όταν είχαν εκτιναχθεί τιμές και λέγαμε τότε ότι θα πάρει καιρό να ισορροπήσει η κατάσταση, mm-hmm. να φτάσει, ότι πιο γρήγορα πάμε στα πιο φυσικά. Αυτή την αίσθηση έχω τώρα, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτά θέλω να συζητήσουμε με την κυρία Κοντοχρήστου και επίσης θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, τον κύριο Χρήστο Βενέτη. Ο κύριος Βενέτης είναι ένα από τα μέλη της ιατρικής ομάδας των λειτουργών υγείας της Αγάπης της Μητρόπολης Δημητριάδος, που κάνουν δωρεάν εξετάσεις. Αυτή τη φορά βγήκαν εκτός νομού, πήγαν στην Αλβανία, στη Βόρειο Ήπειρο, mm-hmm. στην Κοριτσά συγκεκριμένα, μαζί με το Μητροπολίτη για ένα διήμερο, τριήμερο αν δεν κάνω λάθος. Έκαναν πάρα πολλές εξετάσεις εκεί, είδαν πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα στις 11:30 θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης για το θέμα αυτό. Ως εκ τούτου, εμείς θα έχουμε λίγο νωρίτερα τον κύριο Βενέτη να μας πει τι έγινε στην Κοριτσά αυτές τις ημέρες, λίγο νωρίτερα από τη συνέντευξη τύπου. Γι' αυτό και θα πρέπει να τον έχουμε αποδεσμεύσει, που σου έλεγα χθες, μέχρι τις 11:15.
0: Θα ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο των πυροσβεστικών υπαλλήλων, και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Βενέτη μαζί μας. Οπότε στο πρώτο μέρος θα φροντίσουμε να είμαστε εντάξει, προκειμένου και ο ίδιος να... έτσι ο άνθρωπος να παραστεί στη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στις 11:30. Λοιπόν, Ελένη μου, πρώτη μουσική καλημέρα.
1: Παναγιώτη Σωτήρης.
0: Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα. Και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, ανοίγουμε την ατζέντα των θεμάτων που θα απασχολήσουν αναλυτικά τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, θα ανοίξουμε την ατζέντα των συνομιλητών μας με τον πρόεδρο των πυροσβεστικών υπαλλήλων της Λάρισας, τον κύριο Ηλία Αρβιθά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο αυτό που πέρασε για το πυροσβεστικό σώμα. Όπως σας είπαμε, 96 πυρκαγιές είχαμε και οι δύο από αυτές, έτσι στο Ρεόκαστρο και στην Ινώ, ήταν και μεγάλα τα μέτωπα και αρκετά σημαντικά τα προβλήματα προκλήθηκαν. Κύριε Αρβιθά, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρία Μαυρογιάννη, πολύ καλά. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο, ήσασταν εντός? Το ρωτάω αυτό γιατί ξέρετε γιατί το ρωτάω. Γιατί υπάρχει όταν σε μεγάλα συμβάντα εσείς μετακινείστε.
1: Εννοείται, ναι. Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν μεγάλα συμβάντα, όπως ακριβώς το είπατε, φυσικά και μετακινούμαστε, γιατί όπως το έχουμε ξαναπεί, ναι, η δουλειά μας είναι αυτή και όταν γίνονται τέτοια μεγάλα συμβάντα όπως το Ρεόκαστρο και κάνα δύο ακόμη συμβάντα, ναι, εννοείται ότι θα μετακινηθούμε.
0: Άρα έφυγε δυναμικές στο Ρεόκαστρο. Έχει επιστρέψει.
1: Από ό,τι μαθαίνω, χθες ήρθαν οι δυνάμεις. Λογικά σήμερα θα επιστρέψουν όλα. Γιατί η φωτιά περιορίστηκε στην ανακύκλωση, όπως είδατε, στο εργοστάσιο. Το δασικό κομμάτι περίπου τελείωσε.
0: Ναι, προσπαθούν εκεί στο εργοστάσιο να είναι δύσκολα τα υλικά τώρα.
1: Όπως ξέρετε, έχουμε και εμείς ανακυκλώσεις και ξέρετε, μας έχουν πάρει τουλάχιστον μία εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να γίνει η κατάσβεση τελείως. Και εννοείται, το έχουμε ξαναπεί, ότι όταν γίνονται τέτοια μεγάλα συμβάντα, επαναλαμβάνω, εννοείται ότι θα φύγουμε και θα βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας εκτός.
0: Το έχετε αποδείξει, το αποδεικνύετε καθημερινά στο πεδίο, κύριε Αρβιθά. Ποιος μπορεί να πει τίποτα διαφορετικό? Για πέστε μου όμως, η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε, έτσι, για τα καλά. Ήδη έχουμε σοβαρά συμβάντα, έχουμε μπροστά μας αρκετό διάστημα ακόμα. Τι λέει τι λένε οι υπηρεσίες μας, πώς θα τα βγάλετε πέρα και αυτό το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, εννοείται ότι θα τα βγάλουμε πέρα, όπως και κάθε καλοκαίρι. Όπως είπαμε, είναι το φιλότιμο. Προσπαθούμε. Είναι μεγάλη, σημαντική ενίσχυση τα 15 άτομα για την προκήρυξη που βγήκε τώρα.
0: Α, και ήθελα να σας ρωτήσω. Έτσι,
1: τους
0: ναι.
1: ΠΕΘ, που είναι 7 ετής. Στο νομό μας από τη Θεσσαλία παίρνουμε τα περισσότερα άτομα. Ευτυχώς έπιασε τόπο όλες αυτές οι ανακοινώσεις και οι κραυγοί μας που λέγαμε ότι υπάρχουν πολλές τελεχωμένες.
0: Γιατί πριν να θυμίσω εγώ ότι πριν από μερικές εβδομάδες βγήκατε με ανακοίνωση και λέγατε, υψώνατε φωνή διαμαρτυρίας και λέγατε δεν γίνεται.
1: Σωστά.
0: Χωρίς ανθρώπινο δυναμικό, μαζί με άλλα τα άλλα τα προβλήματα, δεν γίνεται να μπαίνετε στη μάχη των πυρκαγιών.
1: Πολύ
0: και
1: σωστά.
0: Ήρθαν λοιπόν προσλήψεις.
1: Εισακουστήκαμε. Στην περιφέρεια παίρνουμε τα περισσότερα άτομα που χρειάζεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Λάρισα είναι ένας νομός με 360.000 κόσμο σε όλο το νομό, έτσι, και τα χωριά. Μην ξεχνάμε ότι η καλλιεργήσιμη γη νομίζω ότι φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Αν μπορεί να διανοηθεί κάποιος τον αριθμό που λέμε, έτσι. Οι 15 που έρχονται είναι πάρα πολύ καλό, πολύ καλή ενίσχυση και βοήθεια. Είναι 7 ετής που είναι με την προκήρυξη την καινούρια. Ξέρουμε ότι θα βγουν άλλοι 600 αργότερα, αλλά έτοιμά μας όμως πάγιο, κυρία Μαυρογιάννη. Είναι και οι 12, νομίζω, 14 συνάδελφοι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στα νησιά και δεν μπορούν να έρθουν λόγω του οργανογράμματος με τις κενές θέσεις, με τους υπεράριθμους, το οποίο δεν μπορούν να έρθουν. Και είναι έτοιμά μας όμως, γιατί πρέπει και αυτά τα παλικάρια, οι συνάδελφοί μας, να έρθουν και αυτοί να επιστρέψουν πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα αίτημα που το λέμε εδώ και 2 χρόνια φωνάζουμε για αυτό το πράγμα.
0: Αυτοί πόσο καιρό έχουν, τόσο καιρό δηλαδή, εκεί έχουν
1: να σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας συνάδελφος είναι 4 χρόνια αυτή τη στιγμή. Ο οποίος έχει περάσει και την ηλικία των 48, που είναι βάση ότι στην ηλικία του 48 δεν παίρνεις μετάθεση. Είναι αυτά τα εσωτερικά, ξέρετε. Είναι έτοιμά μας όμως και το λέμε, πιστεύουμε ότι στις τακτικές μεταθέσεις του Μαΐου πιστεύουμε ότι θα διορθωθεί και αυτό. Θα δούμε.
0: Κύριε Πρόεδρε, όμως σαφώς πρέπει να καλυφθούν και εκεί οι ανάγκες, έτσι. Πώς δηλαδή, εσείς τι προτείνετε, πώς να καλύπτονται οι ανάγκες στα νησιά?
1: Εννοείται στα νησιά. Στα νησιά θα πάνε με την καινούργια προκήρυξη, θα πάνε και άλλα άτομα. Μην ξεχνάμε ότι οι μεταθέσεις συνεχίζονται, έτσι. Οι μεταθέσεις δεν πρόκειται να τελειώσουν, γιατί βάσει και των πανελληνίων που μπαίνουν μέσα και τα καινούργια οι συνάδελφοί μας, οι νέοι, αυτό θα γυρίζει συνέχεια. Θα γυρίζει, καταλαβαίνετε. Άλλο στην ηλικία των 22, 23, 24 να παίρνει.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Άλλο στο 50 να φτάνει κάποιο στα 51 και να είναι ακόμη να προσπαθεί να γυρίσει.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι.
0: Άρα είναι, λοιπόν, και, ναι. κάτι έγινε όσον αφορά την ενίσχυση
1: φυσικά,
0: σε
1: φυσικά, ναι.
0: ανθρώπινο φυσικά. Δυναμικό. Κάτι έγινε.
1: Φυσικά. Μάλιστα. Έγινε. Φυσικά, εννοείται οι ανάγκες πάντα είναι μεγάλες, αλλά αυτό είναι σημαντική ενίσχυση, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Σημαντική ενίσχυση.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε στην πορεία. Και να σας πω κάτι για την αντιπυρική που λέτε. Να ξέρετε ότι η αντιπυρική σε εμάς αυτή τη στιγμή τώρα, όπως βλέπετε και με την κλιματική κρίση, γιατί το έχουμε ξαναμιλήσει και άλλες φορές και σας το έχω πει. Αντιπυρική περίοδος δεν υπάρχει.
0: Έτσι.
1: Πάντα, όλο το χρόνο, δυστυχώς, θα έχουμε φωτιές. Σας είπα ότι είχαμε δασικές και το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο και τον Νοέμβριο. Δυστυχώς, όπως βλέπετε και σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη τώρα που υπάρχει αυτό το κύμα καύσωνα, δυστυχώς υπάρχει αυτή η κλιματική αλλαγή.
0: Ναι, όπως το λέτε.
1: Οπότε είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο.
0: Σωστά το επισημαίνετε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
1: Εδώ όσον αφορά εμάς, στο νομό μας πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Να σας πω, τι συμβάντα είχαμε μέχρι τώρα, είχαμε κυρίως τι,
1: έχουμε
0: κυρίως...
1: αγροτοδασικές, έχουμε αγροτοδασικές, οι γνωστές ξέρετε καλά μια στα υπολείμματα και αθέριστα που ήταν κάποια, έχουμε και κάποιες δασικές, εντάξει τις προλάβαμε όμως και είδαμε και σε όμορους νομούς όπως είναι η Καρδίτσα που είχε ξεσπάσει κανένα δύο φορές τώρα και στον Άγιο Ακάκιο που έγινε πάνω στη λίμνη Πλαστήρα και κάτω στο, αν θυμάμαι καλά, Μαραθέα, δεν θυμάμαι, εντάξει, στους όμορους νομούς που πρέπει να συνδράμουμε εννοείται. Εδώ πέρα έχουμε ακόμη. Είναι ακόμη αρχές Ιουλίου.
0: Ναι, στην αρχή
1: δόξα τω Θεώ, ελπίζω να μην υπάρχει ασυνείδητος πολίτης που μπορεί να κάνει κάτι.
0: Άρα ο ανθρώπινος παράγοντας, κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό.
0: Θέλω να πω, ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει καταλυτικό ρόλο. Εντάξει, είπαμε, από τη μια υψηλές θερμοκρασίες, ξέρω εγώ, όλο αυτό που δημιουργείται, η ατμόσφαιρα κτλ.
1: Υψηλή τάση από τα καλώδια, γιατί όπως βλέπετε, οι υψηλές τάσεις περνάνε μέσα από δασική περιοχή.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολλά τα συμβάντα που έχουμε δει που έχουν ξεκινήσει πυρκαγιές έτσι. Εντάξει, θα
0: αλλά
1: δούμε.
0: Και εμείς βάζουμε το χεράκι μας, όταν είμαστε αμελείς και τα λοιπά.
1: Δεν μπορώ να το αποδείξω, είδαμε πρόσφατα μια περίπτωση. Τώρα σε αυτό είναι η δικαιοσύνη που πρέπει να πάρει, να κάνει αυτά που πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, παλεύουμε, εδώ είμαστε, έχουμε ακόμη.
0: Συνιστούμε
1: τον κόσμο να είναι προσεκτικός.
0: Από αυτό. Μέσα στη διάθεσή σας είστε εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Το στόλο σας.
1: Τα οχήματα, κοιτάξτε, τα οχήματα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω όπως σας προείπα, έτσι. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια στρέμματα, χωματόδρομους. Τα οχήματα, τα περισσότερα είναι τα Unimog.
0: Ναι.
1: Τα Unimog που έχουμε και ένα όχημα που πήραμε μέσω ΕΣΠΑ, που ήταν δασικό. Και αυτά όμως δυστυχώς παθαίνουν αβαρίες. Δυστυχώς. Μέσα σε όλα, στους δρόμους, στους κακοτράχαλους, σε αυτά που ανεβαίνουμε, ναι, δυστυχώς παθαίνουν αβαρίες. Και υπάρχουν συνεχόμενα προβλήματα. Έχουμε τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για
0: από
1: τα οχήματα, αλλά όμως χρειαζόμαστε και ανανέωση στόλου. Χρειαζόμαστε, γιατί η Λάρισα, όπως και να το κάνουμε, είναι ο κάμπος, ο εξωτερικός κάμπος. Και έχουμε και τον Κίσαβο, έχουμε ένα μέρος του Ολύμπου.
0: Έτσι.
1: Που πρέπει να είμαστε, χρειαζόμαστε καινούργια οχήματα.
0: Κύριε Πρόεδρε, καλή δύναμη. Εύχομαι έτσι να είναι.
1: Να είστε καλά.
0: Όσο και απαιτητική να είναι η περίοδος, να εξελιχθούν τουλάχιστον όλα καλά για όλους μας.
1: Ο Θεός να μας φυλάει και να μας βοηθάει.
0: Έτσι.
1: Αυτό μόνο.
0: Καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Να μας βοηθάνε οι πολίτες και εμείς είμαστε στη διάθεσή τους πάντα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εδώ είμαστε σε οτιδήποτε.
0: Να τα ξανά τα λέμε.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα σας. Θα σας ενοχλήσουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Η Ελένη μας ενημερώνει ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Μαγνησίας είναι στη γραμμή. Κύριος Βενέτης. Έλα, Ελένη μου.
1: Ακριβώς, ο κύριος Χρήστος Βενέτης, πρόεδρος βέβαια του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, αλλά και μέλος της ομάδας των γιατρών, των λειτουργών υγείας της Αγάπης, που έχει συστήσει η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Βενέτη.
2: Καλημέρα, κύριε Ραφοκούλ, σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που βγήκατε ως γιατροί, ως λειτουργοί υγείας της Αγάπης για να προσφέρετε δωρεάν τις υπηρεσίες σας εκτός νομού και εκτός χώρας. Να το πω εξ αρχής, βρεθήκατε για ένα τριήμερο στην Κοριτσά.
2: Εμείς με την έμπνευση του Μητροπολίτη Ιγνατίου έχουμε κάνει ένα δίκτυο φορέων υγείας. Είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, είναι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος και στη συνεργασία με τους λειτουργούς αγάπης της Μητρόπολης κάνουμε δράσεις όπως γνωρίζετε εδώ κυρίως στην περιφέρεια του νομού Μαγνησίας.
1: Ναι.
2: Έχουμε πάει στην Αλόνισο, έχουμε πάει στον Πτελεό, έχουμε πάει στα χωριά του Πηλίου, στη Ζαγορά, στην Αργαλαστή, στο Λάφκο. Και για πρώτη φορά βγήκαμε και εκτός Ελλάδος συνεργασία με τη Μητρόπολη Κοριτσάς. Πήγαμε και προσφέραμε εκεί εθελοντικές δράσεις. Εξετάστηκαν πάνω από 800 άτομα. Αυτό ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό.
1: Πάνω από 800 είπατε?
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Μεγάλος αριθμός βέβαια.
2: Ήταν ενδιαφέρουσα έτσι η ανταλλαγή απόψεων και με τους τοπικούς γιατρούς. Αυτή τη συνεργασία θα την οργανώσουμε καλύτερα και θα την αξιοποιήσουμε στο μέλλον.
1: Άρα μπαίνει σε άλλες βάσεις. Η επίσκεψη αυτή στάθηκε η αφορμή να μπει μια συνεργασία μελλοντική σε άλλες βάσεις, πιο μόνιμες ενδεχομένως.
2: Ναι, ναι, και για να μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας και για να έχουμε μια διάδραση με τους συναδέλφους της Αλβανίας. Πιστεύω ότι αυτή η εξωστρέφεια μας βελτιώνει και σαν άνθρωπους και σαν σύλλογο.
1: Πόσοι ήσασταν οι γιατροί που συμμετείχατε?
2: Μαζί με τους οδηγιάτους ήμασταν 30.
1: Μάλιστα. Σχεδόν όλες οι ειδικότητες είναι, φαντάζομαι. Σχεδόν
2: ήμασταν πραγματικά όλες οι ειδικότητες. Παθολόγοι, καρδιολόγοι, χειρουργοί, γυναικολόγοι, παιδίατροι, ρευματολόγοι, ενδοκρινολόγοι. Είχαμε
1: και εξειδικευμένες, έτσι, και αρκετά εξειδικευμένες οι ειδικότητες, θα λέγαμε.
2: Και κάποιοι από τους ασθενείς ήρθαν και για δεύτερη γνώμη εκεί, αναγνωρίζοντας έτσι ίσως και το υψηλό επίπεδο της ιατρικής στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι με τη συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κοριτσά θα έχουμε ωφέλη και για τις δύο μεριές.
1: Μάλιστα. Πού διενεργήθηκαν οι εξετάσεις?
2: Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν σε μια κλινική που έχει εκεί η Μητρόπολη και σε ένα σχολείο που πάλι είναι της χώρας της Μητρόπολης. Είχε διαμορφωθεί κατάλληλα και γίνανε οι εξετάσεις. Είχαμε εμείς και μηχανήματα υπερήχωνα, κτηνογραφίας, μαστογραφίας, ντόπλερ για
1: υπερήχους,
2: καρδιογράφημα. Ναι. Είχαμε οργανωμένοι, έχουμε οργανωθεί πάρα πολύ καλά με την βοήθεια βέβαια πάντα της Μητρόπολης, η οποία φροντίζει κυρίως για τον εξοπλισμό. Έχουμε και εμείς δικό μας εξοπλισμό, σπυρόμετρα, πνευμονολόγους υπήρχε, μην τα ξεχάσουμε. Και πραγματικά πιστεύω ότι ήταν ουσιαστικό το τριήμερό μας εκεί στην Κοριτσά.
1: Ήρθατε χθες στο μεταξύ, έτσι, μόλις χθες.
2: Ναι, ναι, μόλις χθες, ναι, το βράδυ.
1: Και σε λίγη ώρα θα δοθεί και συνέντευξη τύπου για...
2: Θα δοθεί συνέντευξη τύπου στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αναλήψεως. Θα μιλήσει πρώτα από όλους ο Σεβασμιώδης.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς συμμετέχετε σε αυτή την ομάδα των γιατρών εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή που συστάθηκε ο φορέας, έτσι?
2: Ναι, ναι.
1: Πόσο καιρό τώρα προσφέρει υπηρεσίες έτσι, αυτού του είδους?
2: Κοντεύουμε τα 3 χρόνια. Μάλλον τα έχουν ξεπεράσει τα 3 χρόνια. Η πρώτη δράση ήταν στη Ζαγορά, συμμετέχοντας 6 γιατροί. Και ήταν το χειμώνα, είχαμε πάει μετά τις πλημμύρες. Και τώρα γεμίζουμε πούλμαν και υπάρχουν και γιατροί στην αναμονή. Βέβαια τονίζω ότι είναι συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου με τους λειτουργούς αγάπης.
1: Μάλιστα. Σε αυτή την πορεία των 3 χρόνων, τι έχει βγει ως συμπέρασμα, κύριε Βενέτη.
2: Εκείνο που είδαμε είναι η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων. Όπου και να πήγαμε, είχαμε αρκετούς που ήρθαν να εξεταστούν.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι ο κόσμος ενδεχομένως δεν μπορεί λόγω οικονομικής δυσπραγίας να εξεταστεί διαφορετικά, οπότε τρέχει στους γιατρούς όταν παρουσιαστεί μια ευκαιρία όπως αυτή που μπορεί να υπάρξει μια δωρεάν εξέταση? Δεν ξέρω, τι ερμηνεία μπορεί να δοθεί?
2: Και αυτό είναι γεγονός, αλλά και το ότι πάνε εξειδικευμένοι γιατροί. Ξέρετε, ένας ειδικευμένος, ένας που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν φεύγει εύκολα από το μέρος του. Εμείς του προσφέρουμε τη δυνατότητα να πάμε να τον εξετάσουμε στο σπίτι, και οι ειδικότες που δεν υπάρχουν στα κέντρα υγείας, μην τα απαξιώνουμε και αυτά, προσφέρουν και αυτά τις υπηρεσίες τους. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να δουν κάποιον νευρολόγο, κάποιον αγιοχειρουργό, κάποιον ρευματολόγο στο μέρος τους. Και για να μετακινηθεί ένας τέτοιος άνθρωπος από το χωριό του, θα πρέπει η υγεία του να έχει βλαβεί σημαντικά. Και θέλω να σας τονίσω ότι με αυτές τις δράσεις έχουμε ανακαλύψει παθήσεις στην αρχή τους.
1: Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Ναι.
2: Προσφέραμε πραγματικά ίαση αυτούς τους ανθρώπους, που με μέρημνα και του συλλόγου μας, αλλά κυρίως της Μητρόπολης, χειρουργήθηκαν δωρεάν σε κέντρα που θα έπρεπε για να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή αν έχετε βρει περιπτώσεις που έχριζαν περαιτέρω ήδη ερεύνησης ή και νοσηλείας ή και παρέμβασης ιατρικής, και αν αυτές τις παρακολουθείτε ως μέλη.
2: Καταγράφονται όλα και θεωρώ την ουσιαστική παρέμβασή μας. Η ιδέα εξόρμησή μας στο εξωτερικό αυτή λαμβάνει και χρειά, έτσι, και πολιτική και θρησκευτική. Ναι. Γιατί τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή διάδρασης διαφόρων εθνοτήτων, διαφόρων θρησκειών, και πιστεύω θα πρέπει να έχουμε έντονη την παρουσία μας παντού ως Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Κάτι, και να κλείσουμε με αυτό για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, κάτι που σας έχει μείνει από την επίσκεψη στην Κοριτσά?
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι αναπτύσσεται ταχαίως η Κοριτσά. Είναι μια όμορφη πόλη, είναι καλύτερη από ό,τι την περίμενα. Υγειονομικά πιστεύω ότι είναι λίγο πιο πίσω από εμάς, αλλά με αυτές τις δράσεις πιστεύω ότι γρήγορα θα μας φτάσουν.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι καλό αυτό, έτσι. Η ιατρική είναι παγκόσμια και η υγεία θα πρέπει να παρέχεται σε υψηλό επίπεδο σε όλους τους ανθρώπους, οποιαδήποτε θρησκεία, οποιαδήποτε εθνότητα και φυλή να είναι.
1: Σαφώς. Μάλιστα.
2: Να παρέχεται σε υψηλό επίπεδο σε όλους τους ανθρώπους, οποιαδήποτε θρησκεία, οποιαδήποτε εθνότητα και φυλή να είναι.
1: Σαφώς. Μάλιστα.

0: το Υπουργείο Υγείας να αναπτύξει τέτοιες δράσεις αντίστοιχες στην περιοχή εκεί που της Βορείου Ηπείρου.
1: Όχι της Βορείου Ηπείρου, και της Ελλάδας.
0: Και της Ελλάδας. Α, γενικότερα λέτε.
1: Γενικότερα, ναι. Όχι στη Βορείου Ηπείρου, εντάξει, σίγουρα. Αυτό είναι θέμα πολιτικής. Εγώ θα ήθελα να δω ένα ελληνικό νοσοκομείο εκεί. Ναι. Ελληνικά σχολεία υπάρχουν δύο ήδη. Και έχουν και πάρα πολλούς μαθητές υψηλού επίπεδου. Έχει εγκαλεστεί από την τοπική κοινωνία. Θέλω να σας τονίσω ότι ήταν και η περιφερειάρχης εκεί της Κορυδάς, Αλβανία φυσικά, η οποία ήρθε, μας είναι χάρη, δώσαμε συνεντεύξεις στην αλβανική τηλεόραση. Δηλαδή ήταν το γεγονός του τριημέρου στην Κορυδά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βενέτη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 11, οπότε θα δώσω μόνο ένα στίγμα. Να σας πω ότι συνεχίζεται η δίκη των τεμπών. Στην πορεία της εκπομπής θα έχουμε επικοινωνία με τους συναδέλφους που παρακολουθούν τη δίκη, είτε με την Ελπίδα την Κουτσογιάννη, είτε με τον Άρη τον Ψύχα. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι στην τελευταία συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας ένας από τους κατηγορούμενους ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν μπορεί να διατηρήσει το συνήγορό του και ζήτησε να διοριστεί συνήγορος από το δημόσιο. Είχαμε τη διακοπή της δίκης. Σήμερα αναμένεται να διοριστεί ο συνήγορος τέλος πάντων του κατηγορουμένου. Και τώρα μάλλον, όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστεί να δοθεί αναβολή προκειμένου να προετοιμαστεί και να ενημερωθεί ο συγκεκριμένος συνήγορος. Θα τα δούμε, κυρίες και κύριοι, με τους συναδέλφους, θα δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν σήμερα. Λοιπόν, 11 ακριβώς, συνδεόμαστε με το Earth News Radio, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε μαζί μας τον γιατρό ενδοκρινολόγο, τον κύριο Ανδρέα Ριζούλη, διότι σταμάτησε η χρηματοδότηση προγράμματος που είχε να κάνει με εξετάσεις και φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Θα το δούμε αυτό μετά τις 11, όπως θα δούμε, θα πάμε και στην Καρδίτσα, θα δούμε και τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Εσείς μένετε μαζί μας, επαναλαμβάνω, 98,3% 1,2%. Και διαδικτυακά βεβαίως μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας ERTECO.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να εξακολουθούν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με πήγες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζεται στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Δημετρακοπούλου στην Καλυθέα. Τον άνδρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων μονοφυλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης, οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι το μέρος το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριος Βενζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσες μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί πέρα οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη. Ανέφερε νωρίτερα η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, Όλγα Τάκη, σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, καθώς οι ροές λόγω εναέριων χωρών που έκλεισαν άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, ανέφερε η κυρία Ατάκη. Παράλληλα, ανέφερε ότι πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι, διαχειριζόταν σε ένα μάξιμου 4.500 πτήσεις την ημέρα. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, σώθηκαν 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειου Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία από το μεσημέρι, λίγες τοπικές μπόρες κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μας έλεγε η Ελένη να δούμε, από την αρχή της εκπομπής, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Έλα, Ελένη.
1: Ναι, λοιπόν, να δούμε πού βρισκόμαστε. Σαφώς και υπήρχε μια σημαντική μείωση, και όταν λέω σημαντική σημαίνει αισθητή. Την καταλάβαινε κάποιος, όχι μόνο την έβλεπε στα πρατήρια σαν ανάρτηση, αλλά και στο πορτοφόλι του. Καταλάβαμε τη μείωση. Κάπου διάβασα σήμερα ότι όμως τσίμπησε λίγο η τιμή. Δεν ξέρω αν όντως υφίσταται και πού οφείλεται, αν όντως συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά θα συζητήσουμε με την κυρία Βάσο Κοντοχρήστου, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Μαγνησίας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Κοντοχρήστου.
2: Καλή εβδομάδα, με υγεία, καλό καλοχέρι, καλές διακοπές.
1: Επίσης.
2: Όλα τα καλά.
1: Όλα τα καλά, ακριβώς.
2: Όλα τα καλά.
1: Λοιπόν,
2: το βαρέλι έχει υποχωρήσει στα 72 δολάρια, το είδα πριν λίγο. Παρ' όλα αυτά, το παράτερο είναι ότι οι τιμές δεν έχουν πέσει στα επίπεδα που θα θέλαμε εμείς. Ναι, έχουν πέσει από τα 2 και είμαστε στο 1,90. Αλλά με την τιμή αυτή του βαρελιού θα έπρεπε να ήταν χαμηλότερα και όχι σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορώ να εξηγήσω την αιτία και το λόγο. Το μόνο που ίσως φαντάζομαι είναι ότι ίσως επειδή χρησιμοποιήθηκαν στρατηγικά αποθέματα, κρατάτε την τιμή για να ξανακαιμίσουν τα στρατηγικά αποθέματα και μετά να μειωθεί η τιμή στην αγορά. Ίσως, δεν ξέρω. Πάντως με 70 δολάρια το βαρέλι
1: θα έπρεπε να είναι.
2: Έπρεπε να ήμασταν 5 λεπτά τουλάχιστον πιο κάτω. Όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, που ήταν παραμονές καθαρά Δευτέρα, ήταν στα 64 δολάρια το βαρέλι και αμόλυβδη είχε περίπου στο 1,78-1,80. Ναι. Είμαστε 10 λεπτά πιο πάνω δηλαδή. Α, και να πούμε και για το πετρέλαιο κίνησης που αφορά και επαγγελματίες, που αφορά όλους μας εμέσως πλην σαφώς, γιατί περιλαμβάνει και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ότι άρθηκε η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στα 15 λεπτά. Οπότε από αυτή την εβδομάδα, γιατί τελειώσαν και τα αποθέματα που είχαμε, θα το δούμε και αυτό περίπου 1,75 με 1,80.
1: Πόσο πάνω από αυτό που ήταν, από την τιμή που ήταν?
2: Περίπου 18 με 20 λεπτά.
1: 18-20 λεπτά σε σχέση με την προκρίση
2: τιμή. Πριν της επιδότησης, που για μένα πραγματικά αυτό έπρεπε τουλάχιστον και αυτό το μήνα να κρατηθεί.
1: Είναι σημαντική.
2: Για να μην περάσει τα τελικά προϊόντα, γιατί βλέπουμε ότι ανεβαίνει, δεν ξανακατεβαίνει. Παρ' όλα αυτά αποφάσισαν να μην συνεχιστεί η επιδότηση, οπότε έχουμε άνοδο και στο πετρέλαιο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ ως καύσιμο στο αυτοκίνητό μου χρησιμοποιώ αέριο. Εκεί η τιμή έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν. Εντάξει, κυμαίνεται από πρατήριο σε πρατήριο. Αλλά πού οφείλεται το γεγονός ότι το αέριο φαίνεται να επανέρχεται πιο γρήγορα στην προτέρα τιμή σε σχέση με
2: το
1: αέριο, συγγνώμη. Ναι.
2: Ναι, το υγραέριο, γιατί υπάρχει και φυσικό αέριο.
1: Ναι.
2: Γενικά είναι από τα πιο φτηνά καύσιμα που κυκλοφορούν. Δηλαδή και όταν είχαμε 2,5 ευρώ κοντά μόλι, το υγραέριο είχε ένα 30-40.
1: Ναι, γενικά, σίγουρα. Αλλά επανήλθε τώρα, ας πούμε, και κάτω από τα 90 λεπτά. Δηλαδή σε μια τιμή που
2: ναι,
1: ήταν
2: 90-88, κάπου εκεί είναι τώρα η τιμή του. Γενικά
1: και πιο κάτω έχω δει.
2: Ναι. Δεν το έχω τώρα υπόψη.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, ναι, δεν είστε ειδικοί να μας πείτε σε αυτό. Απλά μου έκανε εντύπωση, γιατί έβαλα αέριο και είδα ότι η τιμή έχει σχεδόν είναι στα επίπεδα που ήταν. Ενώ το αντίστοιχα. Η βενζίνη,
2: το πετρέλαιο,
1: ναι, δεν έχουν επανέλθει στα ίδια επίπεδα. Αυτό λέω, γιατί αυτή η διαφορά.
2: Αυτό αφορά και τους κανόνες αγοράς και προσφοράς και ζήτησης, ξέρετε. Επειδή τα αυτοκίνητα υγραερίου δεν είναι και τόσα πολλά, ίσως και η ζήτηση δεν είναι αυξημένη, οπότε να μην αυξήθηκε και γι' αυτό το λόγο ή να επέστρεψε γρήγορα. Πάντως το υγραερίο είναι το πιο φτηνό καύσιμο που υπάρχει για κίνηση.
1: Ναι.
2: Για κίνηση αυτοκινήτου, εννοώ.
1: Μάλιστα. Τώρα, συνολικά, έτσι, εκτιμώντας αυτή την κατάσταση, τα λέγαμε πριν και λέγαμε ότι θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να επανέλθουν οι τιμές. Βλέπετε να επανέρχονται πιο γρήγορα σχετικά με την πρόβλεψη που είχατε στη φάση της κρίσης, της έντονης
2: κρίσης? Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και δεν μπορεί καμία πρόβλεψη να βγει αληθινή σε καμία περίπτωση. Τώρα που έχουμε ήρεμα, είναι ήρεμα τα πράγματα, πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα γυρίσουν οι τιμές περίπου, γιατί δεν γίνεται να γυρίσουν εκεί που ήμασταν, στα επίπεδα που είχαμε. Και αυτό γιατί έχουν γίνει τεράστιες καταστροφές σε δηληστήρια και εγκαταστάσεις στον Περσικό. Οπότε και αυτό θα πάρει χρόνο αποκατάστασης, ώστε να επιδοθούν πάλι στις ποσότητες που προσλαμβάνανε όλα τα κράτη από τις χώρες του κόλπου. Επίσης και μέσα στο Ορμούζ ακούμε και κάτι διάφορες ειδήσεις, λίγο άσχημες, που και αυτό λίγο εντείνει, δεν ηρεμεί η κατάσταση να πέσουν. Εγώ το καλό σενάριο που θέλω να φανταστώ και ελπίζω να γίνει είναι ότι, επειδή πολλές χώρες τώρα άρχισε η Αμερική να πουλάει αργό πετρέλαιο που τα προηγούμενα χρόνια δεν πουλούσε. Η Βενεζουέλα βγήκε και αυτή στις αγορές που προηγούμενα χρόνια δεν ήταν. Η Ρωσία βγήκε και αυτή στις αγορές που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν. Εγώ ελπίζω σε μια υπερπροσφορά, γιατί βγήκαν πολλά κράτη τώρα να πουλήσουν αργό, και έτσι θεωρώ ότι σε μια ικανοποιητική μείωση των τιμών μπορούμε να φτάσουμε.
1: Μάλιστα. Μακάρι.
2: Με το καλό σενάριο.
1: Μακάρι, έτσι. Αισιόδοξα να βλέπουμε.
2: Να είμαστε 50 δολάρια, 55, 60, εκεί που ήμασταν παλιά, το 18, το 19, πριν ξεκινήσουν όλα αυτά που έφεραν τα πάνω κάτω.
1: Ναι. Ωραία. Και κάτι τελευταίο τώρα, η κίνηση πώς πάει? Είμαστε στα μέσα, όχι δεν είμαστε στα μέσα, στις αρχές Ιουλίου είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ που έκανα ένα ρεπορτάζ τουριστικό και στο Ανατολικό Πύλιο και στο Νοτιοπύλιο χθες, ειδικά στο Ανατολικό Πύλιο, δεν υπάρχει αισιοδοξία για την τουριστική κίνηση. Εσείς τι προσλαμβάνουσες έχετε?
2: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που βλέπω, γιατί τώρα τελειώσαμε και οι εξετάσεις και αρχές Ιουλίου, τότε ξεκινάνε και οι διακοπές του κόσμου, όχι ακόμα για τους Έλληνες, οι Έλληνες είμαστε τον Αύγουστο, βλέπω μία αύξηση της κίνησης από χώρες, πολλές πινακίδες Βουλγαρίας και Ρουμανίας τώρα κυκλοφορούν στην πόλη μας, άμα δείτε στους δρόμους είναι πάρα πολλοί. Mm-hmm. Οι Γερμανοί νομίζω έρχονται τώρα μέσα Ιουλίου, τότε ξεκινάνε οι άδειές τους. Θεωρώ, δεν ξέρω αν είμαστε σε ίδια επίπεδα με πέρυσι, αλλά κάτι αρχίζει να γνωφαίνεται τουριστικά. Κοιτάξτε, και σε άλλες χώρες υπάρχει η ακρίβεια και σε άλλες χώρες είναι ακριβά τα καύσιμα. Εννοείται, όλους μας έπληξε αυτή η κατάσταση. Και όλοι θα το σκεφτούμε που θα πάμε και πόσο κάνουν και τα εισιτήρια, ή οδικός, ή με τα ακτοπλοϊκά, ή με τα αεροπορικά. Όλοι θα κάνουν τον οικονομικό τους προϋπολογισμό πριν πάνε οπουδήποτε. Πάντως, εγώ είδα από αυτές τις χώρες. Πολλές πινακίδες εδώ τώρα.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι, το λέω αυτό σε συνάρτηση με αυτό που σας είπα, ότι στον ξενοδοχειακό κλάδο δεν υπάρχει έτσι πολύ αισιοδοξία. Άρα το θέμα είναι όχι μόνο να έρχονται στο Ανατολικό Πύλιο κυρίως. Το θέμα είναι βέβαια και πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εδώ μπαίνουν άλλες παράμετροι. Δεν μένουν σε ξενοδοχεία ενδεχομένως, να μένουν σε άλλου είδους καταλύματα.
2: Και τα καταλύματα έτσι έχουν ανέβει πάρα πολύ τώρα. Έχουν γίνει πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά.
2: Έχουν γίνει πάρα πολλά και κάθε χρόνο αυξάνονται και πληθύνονται. Τώρα ποιος θα πρωτοδουλέψει, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κοντοχρήστου, για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Και εμείς να λέμε μόνο καλές ειδήσεις.
1: Έτσι. Και παίρνουμε και το καλό σενάριο, ότι σύντομα.
2: Το καλό να πάρουμε. Μήπως και γίνει.
1: Μήπως και γίνει. Θετική σκέψη. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο σας προαναγγείλαμε από την αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. 30 Ιουνίου σταμάτησε το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για την παχυσαρκία». Έλαβαν οι δικαιούχοι ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, ενημέρωση ηλεκτρονικά ότι το πρόγραμμα σταματά και από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν αυτοί που μείναν στη μέση της θεραπείας τους, ας πούμε. Λοιπόν, για να πάμε να μιλήσουμε με τον γνωστό λαρισαίο γιατρό ενδοκρινολόγο, τον κύριο Ανδρέα Ριζούλη, που είναι στη γραμμή μας. Γιατρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Γιατρέ μου, τι ακριβώς έγινε? Είδα και μία δική σας ανάρτηση για το θέμα αυτό. Αυτά ήταν προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνταν από ευρωπαϊκούς πόρους, έτσι
1: σωστά,
0: δεν είναι?
1: Σωστά. Όπως και πολλά λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, πράσινη ενέργεια και αυτά, υγεία, και η υγεία είναι μέσα. Μέσα στα, στο θέμα της υγείας, στη χρηματοδότηση ήταν, είχε μπει και το σύστημα το «Προλαμβάνω», που δεν ήταν μόνο θέμα για την παχυσαρκία, ήταν προληπτικός έλεγχος που κάναμε για τα λιπίδια, ο καρδιολεοδωρεάν.
0: Όλα αυτά τελειώσαν, δηλαδή τελειώνουν, ας πούμε, αν δεν έχουν τελειώσει, τελειώνουν.
1: Είναι βασικά τα περισσότερα τελειώνουν, γιατί είναι θέμα, κυρίως όμως το πρόβλημα. Γιατί ο έλεγχος καρδιολογικός ή ο ένας βιοχημικός έλεγχος, ξέρετε, το κόστος είναι πολύ πολύ πολύ μικρό. Το πρόβλημα που δημιουργείται και το κόστος το μεγάλο ήταν στα φάρμακα της παχυσαρκίας, τα οποία
0: είναι πολύ ακριβά,
1: ήταν ακριβά και τα οποία πρημοδοτούνταν, γράφονταν δωρεάν. Υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων επελέγονταν οι ασθενείς. Έπρεπε πρώτα να έχουν κάνει το προληπτικό έλεγχο με τα λιπίδια, μετά τους έρχονταν δεύτερο μήνυμα για να πάνε στον καρδιολόγο, και ο καρδιολόγος καταχωρούσε στη ειδίκα στο πρόγραμμα του Υπουργείου το βάρος και το ύψος και όλα τι άλλα συνειδητά προβλήματα, και επιλεγόταν ο ασθενής. Από εκεί και μετά μιλάμε τώρα για ένα πλήθος ασθενών 46.000.
0: Μεγάλος
1: αριθμός. Φανταστείτε, υποτίθεται πως το πρόγραμμα ήταν οχτάμινο. Το ξέραμε πως είχε αρχή και τέλος, το ήξεραν και οι ασθενείς. Βέβαια, ήταν και αυτό από το τίποτα για πολλούς κόσμο, ο οποίος ήθελε να χάσει βάρος. Ήταν μια σημαντική βοήθεια έστω και αυτό το οχτάμινο, γιατί το οχτάμινο αυτό θα τους βοηθούσε, βέβαια μαζί με διαιτολογικές παρεμβάσεις και λίγο περπάτημα, να χάσουν βάρος. Από εκεί και μετά, χωρίς να το ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι οι γιατροί, 30 Ιουνίου ανακοινώθηκε ότι σταματάει το πρόγραμμα, γιατί απλά σταματάει τελείως η χρηματοδότηση.
0: Πάντως, με συγχωρείτε γιατί, επειδή το θέμα ενδιαφέρει πολύ κόσμο, έχει πάρει διαστάσεις, λένε από το Υπουργείο ότι φταίνε οι θεράποδες ιατροί, γιατί λέει, ξέραν ότι αυτό το πρόγραμμα θα λήξει. Οπότε τι, έπρεπε να πάρετε εσείς τα μέτρα όσον αφορά τη διαχείριση των ασθενών, την αντιμετώπιση.
1: Ήταν, όπως είπαμε, ένα πρόγραμμα το οποίο είχε αρχή και τέλος. Όμως είχαν ενημερώσει ότι θα ολοκληρωθεί το οχτάμινο για όσους ασθενείς μπήκανε. Έτσι είχαμε αυτή την εικόνα. Να φανταστείτε ότι τα πρώτα SMS στάλησαν στους πρώτους δικαιούχους, στάλησαν τέλη Δεκεμβρίου, μέσα στα Χριστούγεννα. Οπότε ξεκίνησε το πρόγραμμα από 1η Γενάρη. Οπότε και ο πρώτος ασθενής που μπήκε στο πρόγραμμα, εν τέλει δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το οχτάμινο. Φανταστείτε, το πρόβλημα είναι στους ασθενείς. Αν πες αυτός που μπήκε Γενάρη, Φλεβάρη, πήρε και 5-6 μήνες, έκανε το φαρμακό του, βοηθήθηκε όσο βοηθήθηκε. Μπήκαν ασθενείς, έχω ασθενείς οι οποίοι έμπαιναν στο πρόγραμμα μέσα Ιουνίου. Και χωρίς να ξέρει ούτε ο ασθενής ούτε οι γιατροί, χωρίς να το γνωρίζουμε ότι θα διακοπεί 30 Ιουνίου, ο ασθενής αυτός ίσα που πρόλαβε να πάρει 1-2 δόσεις από το φάρμακο και σταμάτησε η συνταγογράφηση. Είχαμε την αίσθηση ότι όσοι ασθενείς επιλεγούν και μπουν,
0: έχουν μπει στο πρόγραμμα, δηλαδή
1: θα το ολοκλήρωναν. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ότι εν τέλει κανένας δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει. Κάποιοι που μπήκαν αρχικά πήραν 6 μήνες, οι περισσότεροι δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν ούτε τους μισούς μήνες που είχαμε την ενημέρωση για το 8μηνο. Πήραν 3 με 4 μήνες. Οπότε το πρόβλημα είναι ότι διεκόπη ξαφνικά και πολλοί ασθενείς που μπήκαν προς τα τέλη της άνοιξης, αρχές Ιουνίου, στην ουσία δεν κέρδισαν απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα θα ήταν προτιμότερο να μας πούνε από νωρίτερα ότι, κοιτάξτε, το πρόγραμμα 30 Ιουνίου λύγει για όλους, οριζόντια, είτε μπει Ιούνιο, είτε μπει Μάρτιο, είτε μπει Μάιο, ανεξάρτητα από το ποιο μήνα θα μπει ο ασθενής, λύγει το συγκεκριμένο μήνα, θα το γνωρίζαμε, θα είχαμε ενημερώσει τους ασθενείς. Και ξέρετε, το να, όταν μετά από πολύ κόπο κάποιος ασθενής μπαίνει στο πρόγραμμα και χαίρεται και ανακουφίζεται και έχει μια καλή έτσι διάθεση, το να του πεις ότι σε 15 μέρες δεν θα μπορείς να τους αναγράψεις είναι μια μεγάλη απογοήτευση και δημιουργεί απογοήτευση, θυμό, αγανάκτηση
0: και προς τους γιατρούς. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Το ξέραμε ότι έχει τέλος, αλλά δεν μας ενημέρωσαν για την οριζόντια διακοπή για όλους τους ασθενείς στις 30 Ιουνίου. Ενημερωθήκαμε τελευταία στιγμή.
0: Τώρα από εκεί και μετά. Έχει νόημα τώρα. Ας πάρουμε αυτούς οι οποίοι το ξεκίνησαν από το χειμώνα, έτσι. Για να πάρει, δεν ξέρω, θεραπεία είναι, πόσο καιρό πρέπει να παίρνει κάποιος?
1: Δεν έχει, η αλήθεια είναι πως είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Πάντα λέμε, ρωτάμε τους ασθενείς ποιος είναι όταν έρχεται ένας παχύσαρκος, γιατί μπαίνουν παχυσαρκιός, είναι νόσος και ως νόσος πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ρωτάμε τους ασθενείς ποιος, πόσα κιλά περίπου θέλεις, ποιος είναι ο στόχος που θέλεις να φτάσουμε. Ναι. Άλλοι ασθενείς αντιδρούν πολύ γρήγορα στα φάρμακα και χάνουν εύκολα και γρήγορα βάρος. Άλλοι αντιδρούν λίγο αργότερα όταν τυκλοποιούμε προς απάνω τις δοσολογίες. Οπότε αναλόγως με την ανταπόκριση του ασθενή, βέβαια σε αυτό παίζει ρόλο πολύ και η προσπάθεια η προσωπική του ασθενή, γιατί όλα αυτά τα φάρμακα δεν είναι. Βασικά αυτό που λέω στους ασθενείς μου είναι πως το φάρμακο σου δίνει ένα παράθυρο να μάθεις πως πρέπει να τρως, ούτως ώστε όταν διακοπεί για τον ΑΒ λόγο, γιατί είτε λόγω οικονομικού κόστους, είτε λόγω δεν θέλει άλλο ασθενής, οτιδήποτε, ή έχουν πιάσει το στόχο.
0: Να έχεις αποκτήσει κάποιες συνήθειες.
1: Πρέπει να έχεις αποκτήσει μια διατολογική, μια διατροφική νοοτροπία, να μάθεις, να δεις πως είναι να τρως συγκεκριμένες μερίδες, πώς είναι να τρως συγκεκριμένες ώρες και πόσο επιβοηθητική παράλληλα μαζί με το ενέσιμο είναι και η άσκηση, ούτως ώστε να σε βοηθήσει όταν διακόπτει το φάρμακο τουλάχιστον να συντηρήσεις όσο μπορείς παραπάνω το χαμένο βάρος. Βέβαια, από τη στιγμή που λέμε πως είναι ένα φάρμακο, όπως είναι το φάρμακο για το διαβήτη, για την υπέρταση, άμα το σταματήσεις, η υπέρταση και το ζάχαρο θα ξεφύγει. Έτσι είναι, επειδή η παχυσαρκία είναι πολυπαραγωγική και είναι υποτροπιάζουσα, παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Δεν είναι μόνο το θέμα της διατροφής, είναι η κληρονομικότητα, είναι ο βραδινός ύπνος, πώς κοιμάσαι κτλ. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, επειδή είναι υποτροπιάζω, όταν σταματάμε την ένεση, βλέπουμε ότι ο ασθενής αρχίζει και παίρνει, ανοίγει η όρεξή του, όσο και να προσπαθήσει να το συντηρήσει, οι περισσότεροι θα ξαναπάρουν κάποιο από το βάρος που έχουν χάσει. Το πόσο θα εξαρτηθεί από τη δική τους την προσπάθεια και από το, την εκπαίδευση τη δική τους. Εκεί πέρα παίζει ρόλο και ο διαιτολόγος. Σημαντικά η άσκηση που κάνουν και το περπάτημα, η αερόβια άσκηση. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δει ασθενείς οι οποίοι διατηρούν για αρκετό χρονικό, για μεγάλο χρονικό διάστημα την απώλεια βάρους τους, και κάποιοι οι οποίοι ξαναπαίρνουν πολύ εύκολα, ξαναέχουμε αυτό το γιογιό που λέμε πάνω κάτω στο βάρος, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα της προσωπικής προσπάθειας. Οπότε ναι, η ένεση είναι ένα πολύ καλό φάρμακο, αλλά επειδή συνήθως, και τώρα που σταμάτησε το πρόγραμμα, αλλά και ενώ κυλούσε το πρόγραμμα, υπήρχαν και ασθενείς που το αγόραζαν, δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Λόγω κόστους, ένα εξάμηνο, 8 μήνες, ένα χρόνο, οι περισσότεροι το σταματάνε, γιατί είτε έχουν πιάσει το στόχο, είτε για οικονομικούς λόγους. Εκεί πέρα, τώρα, είτε πολλές φορές μπορούμε να τιτλοποιήσουμε λιγάκι πολλές φορές παρακάτω. Αφού τιτλοποιούμε χαμηλότερη δόση, θα πληρώσουν και λίγο λιγότερο. Δεν θα είμαστε στη μέγιστη δόση. Κάποιος ο οποίος μπορεί λίγο να συντηρήσει το χαμένο βάρος με μικρότερες δοσολογίες, μπορούμε να τον πάμε με λίγο μικρότερη δοσολογία και να τον συντηρήσουμε και να το κόστος να είναι λίγο πιο οικονομικό να έρχεται στον ασθενή.
0: Γιατρέ, υπάρχει κάποιος κίνδυνος, αν κάποιος σταματάει τώρα το πρόγραμμα, κάποιος το έχει πάρει 1, 2, 3 μήνες, όχι ακολουθήσει, ξέρω εγώ, την θεραπευτική αυτή αγωγή και τώρα λέει εγώ γιατρέ δεν έχω τη δυνατότητα την οικονομική. Υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην υγεία του ότι θα τα σταματήσει απότομα?
1: Όχι, κανένα απολύτως πρόβλημα. Ίσα-ίσα συνήθως και μιλώντας τώρα για επαγγελματικά, αυτοί οι ασθενείς που επιλέγουν και που έχουν τη μέγιστη βοήθεια από το φάρμακο είναι ασθενείς οι οποίοι δεν είναι μόνο οι ασθενείς που το παίρνουν για lifestyle, για να χάσουν βάρος, αλλά οι ασθενείς οι οποίοι έχουν συνοσηρότητες, έχουν μια καρδιακή ανεπάρκεια, έχουν μια νεφρική νόσο, έχουν οστεοαρθρίτιδα, κάνουν άπνοια στον ύπνο. Αν χάσεις 15-20 κιλά, πραγματικά η καθημερινότητά τους, τα γόνατά τους πονά πολύ λιγότερο, η άπνοια που κάνουν το βράδυ βελτιώνεται με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερη, να αλλάζει η καθημερινότητά τους. Οπότε ναι, το δίνουμε και το συστήνουμε πολύ περισσότερο σε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι ξέρουμε ότι χάνοντας βάρος θα βελτιωθούν και διάφορα άλλα γύρω-γύρω προβλήματα της καθημερινότητάς τους, τα οποία θα βελτιώσουν εν τέλει συνολικά την υγεία τους. Υπάρχουν βέβαια και οι υπάρχει οι οποίοι είναι healthy obese, που λένε οι υγιείς, οι μεταβολικά που δεν έχουν ζάχαρη, δεν έχουν πίεση, δεν έχουν τίποτα. Σε αυτούς και να πάρει κάποιος ο ασθενής λίγο το βάρος αφού τη διακόψει, δεν μας ενοχλεί τόσο πολύ, όσο περισσότερο μας ενοχλεί σε αυτός ο οποίος δεν είναι μεταβολικά υγιής, ο οποίος έχει και άλλα προβλήματα υγείας και ξέρουμε ότι βελτιώνοντας την παχυσαρκία του θα βελτιωθούν και άλλα μεταβολικά
0: και
1: προβλήματα.
0: Οι άλλοι δείχτες. Εσείς τώρα τι θα κάνετε, γιατρέ, εσείς και οι συνάδελφοί σας? Βέβαια το Υπουργείο λένε ότι θα φροντίσουν, θα κάνουν μια προσπάθεια για μια δίμηνη παράταση.
1: Αλλά η δίμηνη παράταση που ζήτησαν όντως συνέπεσε, έπρεπε λίγο ίσως να ζητηθεί λίγο νωρίτερα, γιατί ξέρανε ότι εφόσον γνώρισαν
0: ότι 30 Ιουνίου θα κόψει,
1: ναι, έπρεπε ίσως να το ζητήσουν το Μάρτιο, το Πάσχα, δεν ξέρω. Τώρα, επειδή και τα πράγματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αποφάσεις δεν φαίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, ξέρετε, ακόμη και με καλή θέληση να υπάρχει, υπάρχει καθυστέρηση.
0: Διαδικασίες,
1: αποφάσεις και όλα αυτά. Εν τέλει, αυτό που έχει υποθεί μέχρι να περιμένουμε το τι θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα μας δώσει δίμηνη παράταση για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μένει κενό σίγουρα αυτό το δίμηνο και με την, υπάρχει μια φήμη ότι μπορεί να ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο, βέβαια με κρατικά χρήματα χωρίς την χρηματοδότηση. Και όπως γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο βέβαια και για πόσο καιρό θα γίνει αυτό. Ίσως να υπάρξουν άλλα, να υπάρξουν άλλα κριτήρια ένταξης των ασθενών, πολύ πιο αυστηρά.
0: Πολύ πιο αυστηρά, ναι,
1: ναι,
0: σίγουρα.
1: Αν είναι εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί όπως γνωρίζετε αυτά είναι εξαιρετικά κοστοβόρα. Βέβαια πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ναι, κοστίζει η θεραπεία της παχυσαρκίας, αλλά κοστίζει πολύ περισσότερο η μη θεραπεία της παχυσαρκίας. Οπότε τα προβλήματα που υπάρχουν θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Πέστε μου πόσοι έχουν περάσει την πόρτα του ιατρείου σας οι οποίοι ζητούν να λάβουν τέτοια θεραπεία χωρίς να αντιμετωπίζουν πρόβλημα παχυσαρκίας ως νόσο, πάντα μιλάω, έτσι?
1: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι είναι αλήθεια, οι οποίοι ζητούν βοήθεια και θέλουν να συζητήσουν για το τι είναι αυτές οι ενέσεις ή να τις ξεκινήσουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι όντως έχουν νοσογόνο, έχουν αυξημένο δίκτυμα σώματος. Υπάρχουν και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που θέλουν να χάσουν 5 κιλά, 7 κιλά ή θέλω λίγο το σωσίβιο να χάσω. Ναι. Βέβαια, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια του φαρμάκου στο SPC, πάνω από 40 BMI, πάνω από 35 συγγνώμη, BMI. Οπότε σε αυτούς, ακόμα και να θέλουμε να τους βοηθήσουμε, αυτό υπάρχει το πρόβλημα ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει μεγάλη παχυσαρκία, έντονη παχυσαρκία, απλά έχει λίγο τόσο σίβια ή θέλει να χάσει 6-7 κιλά, το πρόβλημα της ενέση είναι ότι ναι, άμα τις πάρει μπορεί να το βοηθήσει, αλλά επειδή το λίπος είναι μικρότερο σε ποσοστό, υπάρχει κίνδυνος να χάσει μεγαλύτερο ποσοστό μυϊκής μάζας. Τους ενημερώνω βέβαια ότι δεν είσαι κατάλληλος για την ένεση, γιατί θα μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές απώλειας έντονης μυϊκής απώλειας, γιατί πολύ απλά δεν έχεις το ποσοστό του λίπους που πρέπει να χάσεις. Οπότε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις πείθονται και ασθενείς ότι δεν αξίζει τον κόπο να πάμε να κάνουμε κάτι και να χάσουμε μυϊκή μάζα. Τους το λέω κιόλας. Οπότε ναι, συνήθως εν τέλει το επιλέγουν αυτοί που πρέπει να το πάρουν. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να το ξέρουν οι ασθενείς, να μην πάνε στα φαρμακεία μόνοι τους να το ζητάνε.
0: Γιατί μου λέει τώρα η συνάδελφος Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα ότι είναι αρκετοί οι οποίοι πηγαίνουν στα φαρμακεία και τα παίρνουν μόνοι τους.
1: Αυτό ακριβώς είναι ένα φάρμακο. Υπάρχουν κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες παρενέργειες, συνήθως από το γαστρεντερικό είναι περισσότερες, αλλά δεν είναι το θέμα οι παρενέργειες. Το θέμα είναι ότι θέλει ιατρική παρακολούθηση. Γι' αυτό το λόγο πάντα στους ασθενείς μου, όταν έρχονται για πρώτη φορά και ζητάνε να ενταχθούν στο πρόγραμμα ή να ξεκινήσουν την ένεση, τους λέω ότι θέλει παρακολούθηση, να έχουν μια τακτική ενημέρωση, ένα feedback έστω τηλεφωνικά, και πρέπει να τους παρακολουθεί διαιτολόγος για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι πρέπει να έχουν ξεκινήσει ένα διαιτολογικό πρόγραμμα πριν, γιατί μπαίνοντας έστω για 2-3 εβδομάδες, γιατί βάζοντας από μετά το φάρμακο, μετά από 2-3 εβδομάδες, οι πιθανότητες να χάσουν βάρος είναι πολύ πιο περισσότερες. Δεύτερον, είναι πρέπει να τους παρακολουθεί ενδοκρινολόγος και διαιτολόγος, γιατί όταν σταματήσουμε το φάρμακο, αυτοί που έχουν τον ενδοκρινολόγο, τον γιατρό που τους παρακολουθεί και τον διαιτολόγο, έχουν αυξημένες πιθανότητες να διατηρήσουν το χαμένο βάρος τους. Και το τρίτο είναι, και το πιο σημαντικό, ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να ξέρουμε τι μυϊκή μάζα έχεις, τι λιπόδη μάζα ή άλλη μάζα έχεις και πώς προχωράμε. Όλα αυτά μπορεί να τα ξέρει με μια λιπομέτρηση ο διαιτολόγος, μας δίνει feedback πίσω το report και ξέρουμε κατά τη διάρκεια της θεραπείας τι ποσοστό μυϊκής μάζας και τι ποσοστό λιπόδης μάζας χάνεις, ούτως ώστε να ξέρουμε πόσο γρήγορα να τετλοποιήσουμε ή όχι το φάρμακο. Όλες αυτές είναι λεπτομέρειες τις οποίες τις γνωρίζουμε όσοι γιατροί ενδοκρινολόγοι. Οι ασθενείς νομίζω ότι είναι ένα απλό φάρμακο lifestyle και γι' αυτό πάνε και το παίρνουν από τα φαρμακεία. Όμως όλα αυτές είναι λεπτομέρειες που πρέπει γι' αυτό το λόγο να τους παρακολουθεί ένας ειδικός για την παχυσαρκία όπως ο ενδοκρινολόγος.
0: Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε στη Δώρα, τη Μητσά. Δώρα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αργυρό Χαλάτση, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Γυναικών Καρδίτσας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΓΕ. Καλή σας μέρα, κυρία Χαλάτση.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Να συζητήσουμε αυτό που πολλούς προβληματίζει, αλλά λύση δεν βρίσκουν εύκολα. Το τι κάνουν οι εργαζόμενες γυναίκες ή οι εργαζόμενες γονείς τους θερινούς μήνες με τα παιδιά τους, τα οποία δεν μπορούν να απασχοληθούν με κάτι και προκύπτει μεγάλο πρόβλημα εφόσον είναι και κλειστά τα σχολεία. Εσείς γράψατε ένα άρθρο ενδιαφέρον και μιλήσατε για αυτές τις ανάγκες που προκύπτουν στους εργαζόμενους γονείς.
2: Καταρχήν να χρησιμοποιήσω ένα ρήμα μόνο. Πληρώνουν. Πληρώνουν στην Καρδίτσα. Δεν θα μιλήσω πανελλαδικά μόνο. Mm-hmm. Και γενικά πληρώνουν, αλλά και στην Καρδίτσα ιδιαίτερα. Γιατί όπως πληρώνουν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι δωρεάν. Στο νομό μας. Έτσι, στο νομό μας, όχι απλά στην πόλη της Καρδίτσας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Δήμοι, οι οποίοι τι έχουν? Έχουν, μιλάω τώρα για τους θερινούς μήνες που τελειώνουν τα σχολεία. Έχουν λοιπόν, θα έπρεπε να έχουν τα ΚΔΑΠ, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν προσχολική και σχολική ηλικία. Αυτά λοιπόν υπάρχουν, αλλά είναι, πρέπει να έχεις βάουτζερ και να ξεκινήσεις από το Σεπτέμβριο. Να είσαι γραμμένος δηλαδή από το Σεπτέμβριο με βάουτζερ. Αν πάρεις βάουτζερ. Διαφορετικά δεν σε παίρνουν, μόνο με βάουτζερ. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι,
2: μόνο
1: ναι, ναι, το γνωρίζω και εγώ αυτό.
2: Μπράβο. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι και για το καλοκαίρι έχει κάποια θερινά τμήματα, όχι όμως καθημερινά και τις ώρες που είναι η απασχόληση των γονιών, που είναι η εργασία των γονιών. Επομένως, είναι απογευματινά. Ο Δήμος Καρδίτσας επίσης έχει παιδικές βιβλιοθήκες. Οι παιδικές βιβλιοθήκες που είναι δωρεάν, όμως λειτουργούν δύο φορές την εβδομάδα. Από τις 9 έως τις 2 και είναι 11 οι παιδικές βιβλιοθήκες. Το καλοκαίρι λειτουργούν οι 9 μόνο, όχι άλλες, όχι και οι 11, και λειτουργούν όμως δύο φορές την εβδομάδα. Πάλι, όπως καταλαβαίνετε, ούτε αυτά δεν μπορεί να καλύψουν. Ναι. Κάνοντας πάρα πολύ καλή δουλειά, έτσι, και τα ΚΔΑΠ του Δήμου και οι εργαζόμενοι δηλαδή δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε, καταλάβατε, τέτοιο ζήτημα. Το θέμα είναι ότι τα ωράρια αυτά δεν καλύπτουν τους εργαζόμενους γονείς. Και από εκεί και πέρα, δημοτικό ή δωρεάν, δεν υπάρχει πια τίποτε άλλο. Θα πρέπει λοιπόν ο γονιός να κάνει τι? Να το γράψει σε ιδιωτικά ΚΔΑΠ, τα οποία, και αντιδημιουργικής απασχόλησης, έτσι είναι τα ΚΔΑΠ, τα οποία ξεφυτρώνουν σε κάθε γωνιά της πόλης, δεν ξέρω αν τα έχετε δει.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολλά και ναι, όντως υπάρχουν.
2: Τα οποία είναι εργαζόμενες και αυτές, κυρίως κοπέλες, παιδαγωγοί κλπ. Που τα ανοίγουν. Ούτε με αυτόν τον κόσμο που δουλεύει εκεί πέρα έχουμε τίποτα, καταλάβατε, δεν είμαστε αντίθετες. Εμείς είμαστε αντίθετες ότι ο γονιός πρέπει να πληρώσει 70, 100, 150 για δύο παιδιά το μήνα για να μπορέσει τα παιδιά του να τα κρατήσουν τις ώρες αυτές. Που πρέπει δηλαδή από το πρωί, 7 η ώρα, 7.30 που ανοίγουν αυτά, έως το απόγευμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, κυρία Μήτρα. Και πέστε μου εσείς, αυτή τη στιγμή με αυτούς τους μισθούς, με αυτή την κατάσταση στην αγροτική παραγωγή στην Καρδίτσα που έχουν, και να μην μιλήσω για την Ελλάδα, εγώ θα μιλήσω για την Καρδίτσα. Με την κατάσταση στην αγροτική παραγωγή που έχουν οι αγρότες μας, γιατί αφορά και τους αγρότες μας, έτσι δεν είναι αυτό? Γιατί οι άλλοι δήμοι δεν έχουν τίποτα. Οι άλλοι δήμοι του νομού μας.
1: Στους υπόλοιπους δήμους, ναι, δεν υπάρχει, όχι.
2: Όχι, δεν υπάρχουν ούτε καν παιδικές βιβλιοθήκες. Λοιπόν, με αυτή την κατάσταση, με αυτή την κατάσταση που έχουμε, την ανεργία, τις μικρούς μισθούς, τη μερική απασχόληση και όλα αυτά, για να μην σας τα, να μην τρώω το χρόνο σας, πέστε μου εσείς ο γονιός αν μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά. Τι κάνουν λοιπόν? Να τα αναλάβουν οι γιαγιάδες. Είναι αυτό όμως λύση? Και αν υπάρχουν γιαγιάδες, οι οποίες στη σημερινή εποχή, όπως γνωρίζετε, που ο κόσμος βγαίνει, γιατί αυτό δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ, ότι παλιότερα, ακόμα και στη δική μου γενιά που είμαι γιαγιά και εγώ τώρα πια, μπορούσαμε και μας κρατάγαν τα παιδιά. Αλλά τότε βγαίναν νεότεροι στη σύνταξη. Σήμερα πόσοι γιαγιάδες και παππούδες δεν δουλεύουν? Δεν έχουν βγει ακόμα στη σύνταξη.
1: Γιατί αναγκάζονται και δουλεύουν και μετά τη σύνταξη.
2: Μπράβο, δουλεύουν και μετά τη σύνταξη. Επομένως, εδώ έχουμε και δυσκολία σε αυτό. Αλλά εγώ να σας πω και το άλλο. τι δημιουργική απασχόληση που έχει ανάγκη το παιδί μας μπορεί να προσφέρει ο παππούς και η γιαγιά. Άριστη είναι, καλή είναι, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει αυτό που πρέπει στη σημερινή εποχή να έχει το παιδί μας. Και εμείς ρωτάμε τα δικά μας παιδιά, πλατιά του λαού μας, δεν έχουν δικαίωμα στη δημιουργική απασχόληση, δεν έχουν, πρέπει να είναι κολλημένα σε μια οθόνη τηλεόραση ή οθόνη κινητού, να μην μπορούν να απασχοληθούν, και να τελειώσουν και να πούμε και για τις παιδικές χαρές. Για να πούμε λοιπόν για τις παιδικές χαρές της πόλης, όσες υπάρχουν, σε τι κατάσταση είναι. Είναι ασφαλής, όλο τις φτιάχνουν και άφιαχτες είναι. Ακόμα και αυτό. Και να σας πω κι άλλες τεράστιες γειτονιές της πόλης, κεντρικές και πολύ μεγάλες και πυκνοκατοικημένες, παραδείγματος χάρη η περιοχή της Ευαγγελίστριας, ας πούμε, δεν υπάρχει καμία παιδική χαρά. Ξέρετε που παίζουν τα παιδιά? Παίζουν στην αυλή της Εκκλησίας της Αγίας της Ευαγγελίστριας.
1: Της Ευαγγελίστριας, ναι, περνάω από εκεί και τα βλέπω τα παιδιά, ναι.
2: Παίζουν εκεί. Είναι λύση αυτό? Εκεί που μπορεί να υπάρχει γάμος, κηδεία και οτιδήποτε άλλο, και κάτω πλακώστρωτο, ούτε μια κούνια φυσικά, ούτε τίποτα, είναι υποχρεωμένη η Εκκλησία να έχει κούνιες και αυτά, έτσι δεν είναι, ούτε μια παιδική χαρά. Έχουμε κάνει αίτημα εμείς και σαν Σύλλογο Γυναικών και έχουμε πει ότι φτιάχτε μια παιδική, ψάχτε ένα χώρο να φτιάξετε μια παιδική χαρά στην μεγάλη, δηλαδή κοντινότερη είναι το Παυσίλειο που εκεί πέρα.
1: Και πόσα παιδιά να πάνε στο Παυσίλειο που η αλήθεια είναι.
2: Πόσα να πάνε.
1: Δέχονται όλα σχεδόν τα παιδιά της πόλης.
2: Ακριβώς. Γιατί για να πιάσουμε και το ζήτημα των παιδικών χαρών, που μπορεί μια γιαγιά και ένας παππούς να τα πάει, παραδείγματος χάρη, όταν δουλεύουν οι γονείς ή και οι ίδιοι γονείς το απόγευμα, ας πούμε, όταν δεν δουλεύουν, παραδείγματος χάρη. Η κατάσταση επομένως του ελεύθερου χρόνου των παιδιών το καλοκαίρι, εγώ θα μιλήσω για τον νομό μας, είναι, όπως καταλάβατε, πάρα πολύ άσχημη για τους γονείς. Ή βάζουν το βαθιά το χέρι στη τσέπη, που το κάνουν, γιατί τι θα τα κάνουν τα παιδιά, ή στους παππούδες και στις γιαγιάδες, ή στην οθόνη του κινητού, και πάει λέγοντας. Γι' αυτό
1: και εμείς... θεωρείτε, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θεωρείτε ότι τα οικονομικά των Δήμων του Νομού είναι τέτοια, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν θερινά ΚΔΑΠ, δωρεάν για τα παιδιά? Δηλαδή είναι και το οικονομικό στο ζήτημα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Ναι. Κοιτάτε, όντως υπάρχει ζήτημα, έχουν φορτώσει πάρα πολλές αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, και την κυριότερη που θα σας πω, μια από τις κυριότερες είναι τα σχολικά κτίρια, παραδείγματος χάρη εγώ σας λέω, λοιπόν, ναι. Χωρίς αντίστοιχους πόρους και χωρίς δικαίωμα να προσλαμβάνουν και εργαζόμενους με μόνιμη σχέση εργασίας, έτσι για να αποδώσουν καλά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα γεγονός. Όμως, ξέρετε κυρία Μήτρα, υπάρχει και διεκδίκηση. Αυτό που λένε διεκδίκηση. Δηλαδή, έλα, πάρε με μαζί σου, που λέει, καταλάβατε τι εννοώ, σαν φορέα, σαν σωματείο, σαν πόλη ολόκληρη. Ποιος δεν θα έλεγε όχι, αν ο Δήμος διεκδικούσε πόρους, εγώ θα σας πω για τα κλαπ τώρα, εγώ επειδή πιάνουμε αυτό το θέμα, έτσι, γιατί είναι πολλά τα θέματα που δεν μπορούσαμε να πούμε. Για το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρομαι τώρα. Λοιπόν, τα κλαπ, τις παιδικές χαρές, αν έλεγε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε, το κάνουν κάποιοι Δήμοι αυτό, και έχουν και δωρεάν για το καλοκαίρι για τα παιδιά θερινά τμήματα. Υπάρχουν τέτοιοι Δήμοι στην Ελλάδα, σας πληροφορώ. Δεν είναι όλη η κατάσταση όπως είναι εδώ. Λοιπόν, λέω λοιπόν, αν το έκανε αυτό, δεν θα μπορούσε να αποσπάσει πόρους? Δεν γίνεται όμως. Παραλένε, βάζουν λοιπόν ένα προπέτασμα το οποίο λέει δεν έχουμε λεφτά, και από εκεί τελειώνουν. Όμως από κάτω τι γίνεται? Μένει ένα μεγάλο ερώτημα, τι κάνουν οι γονείς. Έχουμε όμως και υπογεννητικότητα, όπως ξέρετε. Έχουμε και δημογραφικό τεράστιο. Και εγώ σας ρωτάω, δεν φτάνουν οι μισθοί, δεν φτάνει η προστασία της μητρότητας, και αυτό εντάσσεται στην προστασία της μητρότητας, αν θέλετε, αυτή η καλοκαιρινή απασχόληση των παιδιών, η δημιουργική. Επομένως, εμείς σαν Σύλλογος Γυναικών, αυτό που λέμε είναι να κάνουμε μια μεγάλη, να κάνουμε διεκδίκηση, μόνο με διεκδίκηση. Εμείς λοιπόν προτιθέμεθα αυτή την ανακοίνωσή μας να πάμε στις παιδικές χαρές, να τις συζητήσουμε με τους γονείς, να τις συζητήσουμε με τις νέες μητέρες που είναι στις παιδικές χαρές, που πάνε τα παιδιά τους δηλαδή στις παιδικές χαρές, να πάμε σε πλατείες, στις πλατείες της πόλης, και να μιλήσουμε με τους γονείς, ζητώντας να πιέσουν κι αυτοί στο Δήμο, μέσα από την Ένωση Γονέων, μέσα από τα συναντηθούμε, μέσα από τους συλλόγους γονέων, να πούνε τελειώνει τα σχολεία τι. Αυτό το ερώτημα βάζουμε εμείς, και μένει μετέωρο.
1: Και να πάει μετέωρο ακριβώς αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Γεια, Γιάννη.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Σε φυσιολογικά επίπεδα, κυρίες και κύριοι, οι δείκτες ποιότητας του αέρα, σύμφωνα με τους ελέγχους που διενεργεί η περιφέρεια Θεσσαλίας, με αφορμή και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα δεδομένα, δεν διαπιστώνεται καμία ένδειξη σημαντικής επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα. Οι συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων που καταγράφονται παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Αύριο συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών μετά τον διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι είχε τη δυνατότητα την οικονομική να ανταπεξέλθει στα έξοδα του δικηγόρου που τον είχε αναλάβει αρχικά. Επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος, κυρίες και κύριοι, οι επαναλαμβανόμενες διακοπές που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στις περιοχές της Λάρισας και του Τυρνάβου προκάλεσαν την αντίδραση των δημάρχων των δύο πόλεων που εγκαλούν τον ΔΔΕ και ζητούν άμεσα μέτρα, ενίσχυση προσωπικού και εξοπλισμού προκειμένου να επιληθεί το πρόβλημα. Εχμές για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΔΕΙΑΜΒ για την υδρομάστευση των πηγών Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα διατυπώνει η Επιτροπή Αγώνα για τα Νερά του Αγίου Βλασίου και των Άνω Λεχωνίων. Υποστηρίζει ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση είναι λυπής, αμφισβητείται η διαδικασία που ακολουθήθηκε και ζητά διευκρινήσεις για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Ενισχύεται με 55 νέους πυροσβέστες η Θεσσαλία. Από αυτούς οι 15 προσλαμβάνονται στις πυροσβεστικές υπηρεσίες Λάρισας, 5 στην Καρδίτσα, 5 στα Τρίκαλα, 10 στη Μαγνησία, 10 στη Σκιάθο, 5 στη Σκόπελο και 5 στην Αλόνισο. Σε λίγη ώρα, στις 12.30, θα πραγματοποιηθεί η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του νέου Προεδρίου, αλλά και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για το δεύτερο μισό της θητείας της Δημοτικής Αρχής Βόλου. Έναν 27χρονο συνέλαβαν αστυνομικοί, κυρίες και κύριοι, καθώς το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με πυροβόλο όπλο που κατήχε χωρίς άδεια, πυροβόλησε 3 φορές προς την πόρτα σπιτιού όπου διέμεναν 3 άνδρες με τους οποίους είχε οικονομικές διαφορές. Σε εξέλιξη έργο υπογειοποίησης 5,5 χιλιόμετρων δικτύου του ΔΔΕ στην Ανατολική Αιγυθέα. Αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στο Δήμο Νοτιού Πηλίου η τοποθέτηση γλυπτού που απεικονίζει έναν κένταυρο στον κόμβο νεοχωρίου Μιλεών. Το συγκεκριμένο γλυπτό είχε απομακρυνθεί από τη Δημοτική Ενότητα Αγριάς και προοριζόταν για απόσυρση. Η Δημοτική Παράταξη Δυναμική Μπροστά καταγγέλει ότι η τοποθέτησή του έγινε χωρίς τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και ζητά την άμεση απομάκρυνσή του. Αρχιερατικό συλλήτρουργο τελέστηκε χθες τον Ιερό Νοά Αναστάσεως του Χριστού στην Κοριτσά, με προεξάρχοντα τον Μητροπολίτη Δημητριάδο, σεβασμιότατο κύριο Ιγνάτιο, και συλλήτρουργό τον Μητροπολίτη Κοριτσά, σεβασμιότατο κύριο Αναστάσιο. Τον συνόδευσαν 36 γιατροί των λειτουργών υγείας της Αγάπης, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 1.500 δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο κύριος Ιγνάτιος ανέδειξε το μήνυμα της ενότητας, της αγάπης και της ειρήνης. Προγόνων Ιχνηλασίες, ο τίτλος του νέου τόμου της ιστόρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Ο Άγιος Γεώργιος Νηλίας προετοιμάζεται να φιλοξενήσει για 16η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Αφήγησης Παραμύθια και Μύθης του Κένταυρου Τυράχη, που θα πραγματοποιηθεί από την 1η

έως τις 9 Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφηγήσεις, εργαστήρια, εκθέσεις και θερινό σχολείο παραμυθιών, ενώ η φετινή διοργάνωση συμμετέχει στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα από ολόκληρη τη Θεσσαλία. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αναντεώνουμε το θεσσαλικό σας, το θεσσαλικό περισκόπιο ανανεώνει το ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Να είστε καλά, εύχομαι μια όμορφη μέρα σε όλους. Γεια σας.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σύσκεψη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, είπε στο ET News Radio 105,8 καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δήμος Στένης Αριγιάννης, αναφερόμενος στο τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά. Εξήγησε ότι το νέφος προήλθε από προϊόντα καύσης, κυρίως τεχνητών υλικών όπως πλαστικό και μέταλλα, από το εργοστάσιο που κάηκε. Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα μείγμα από εθάλη και τοξικά χημικά, μεταξύ των οποίων καρκινογόνες ουσίες. Συνέστησε καθαρισμό στις αυλές της επιφάνειας γενικότερα με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν η πιθανή έκθεση σε σωματίδια εθάλης. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο Σάμο και Ικαρία. Μεγάλες καθυστερήσεις της πτήσης στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριος Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, Όλγα Τάκη, σε τόκι με συγχωρείτε, σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, εξήγησε ότι οι ροές λόγω των κλειστών εναέριων χώρων άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Η κυρία Τόκη έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία πέρσι, όπως είπε, διαχειρίζονταν μέχρι 4.500 πτήσεις την ημέρα, το Σαββατοκύριακο άγγιξαν τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Τουρκικά μέσα ενημέρωση δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας και επιποδός βρισκόνται πάνω από 50.000 αστυνομικοί. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητεί ισχυρές αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά και την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν και εγκλωβισμένοι. Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Yeah.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Καίγονται ακόμη τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχωματώσεις για να περιοριστεί το τοξικό νέφος, σύσκεψη για την αποτίμηση των ζημιών. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε αγροτική περιοχή στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Υψηλός κινδύνος για πυρκαγιές σήμερα σε Κρήτη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδώρου στη Σάμο. Λέμβος με αλλοδαπούς αποβιβάστηκε σε βραχώδη ακτή. Νέα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδες της Πρέβεζα στην Ήπειρο και των Σερβίων στην Κοζάνη. Νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, καθώς όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς. Ωστόσο όμως, εμείς θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για την σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η σύσκεψη, η παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Κατσαφάδου και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Η κυρία Ιδονά και ο κύριος Γιουτίκας βρίσκονται εδώ και ο επικεφαλής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Χαράλαμπος Σεργιάδης, και τόσο εκπρόσωποι της περιοριστικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας. Η σύσκεψη βέβαια πραγματοποιείται, είναι κλειστή, ωστόσο νωρίτερα σε δηλώσεις ο κύριος Κατσαφάδος ενημέρωσε ότι τα θέματα τα οποία αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι η επόμενη μέρα, είναι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες αναμένεται να δοθούν στους δύο Δήμους, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, διότι ήδη έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ήδη η συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών χτενίζουν την περιοχή, ούτως ώστε να γίνει καταγραφή των ζημιών και από εκεί και πέρα να γίνει, να δρομολογηθεί η δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Από εκεί και πέρα έκκληση προς όλους, τόσο από τον κύριο Κατσαφάδο όσο και από την περιφερειά, την κυρία Αϊδονά, σε όλους πάντοτε να ακούν τις εντολές της πολιτικής προστασίας για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, κάτι το οποίο, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έγινε στην προηγούμενη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή στην περιοχή της Λιτής. Από εκεί και πέρα αναμένεται στη συνέχεια να γίνει και μια αυτοψία στην περιοχή όπου ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για οτιδήποτε νεότερο. Άλλωστε θα έχουμε την ευκαιρία και να τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όπως είπαμε, η φωτιά άφησε ένα ιδιαίτερα τοξικό νέφος, το οποίο ελκύεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπως είπαμε, εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να σβήσουν οριστικά τη φωτιά, η οποία πάντως, να πούμε, πως έχει οριοθετηθεί. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καταστροφές σε επιχειρήσεις, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τις κατοικίες στον οικισμό της Φιλοθέης. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα είπε στον 102 FM της R3, ο περιβαντολόγος Κώστας Νικολάου, το μείγμα των υλικών που κάηκε, χωράφια, δέντρα, οικιστικές περιοχές με σπίτια αλλά και δύο βιομηχανικές ομάδες της ανακύκλωσης, δίνει μια σειρά πολλών μεγάλων ρήπων, όπως διοξίνες, βαρέα μέταλλα, αιωρούμενα μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες, που είναι καρκινογόνες μακροπρόθεσμα, ενώ άμεσα αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα ενέχει κινδύνους και για τις ευάλωτες ομάδες. Ας ακούσουμε τον κύριο Νικολάου.
2: Το μείγμα των υλικών που κάηκε, δηλαδή κάηκαν και χωράφια και δέντρα, περιοχές οικιστικές με σπίτια και βεβαίως οι δύο μονάδες, οι βιομηχανικές, να τις πούμε έτσι, της ανακύκλωσης υλικών που ακόμα δεν έσβησε, προσπαθεί η πυροσβεστική να την σβήσει σήμερα, περιόρισε την καύση του άλλου εργοστασίου που αφορούσε την Παρασκευή, δηλαδή επεξεργασία λαδιών αυτοκινήτων. Αυτό το μείγμα δίνει ρήπους, μεγάλη σειρά ρήπων. Να αναφέρω μερικές από τις πιο ίσως έτσι ακουστά να έχουν οι ακροατές, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, οι βαρέα μέταλλα, τα γνωστά μας αιωρούμενα μικροσωματίδια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Εδώ μιλάμε για ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες, επικίνδυνες, μακροπρόθεσμα, δεν παθαίνει καρκίνο κανείς την ίδια μέρα, αλλά αυτό λειτουργεί μακροπρόθεσμα στην υγεία. Άμεσα όμως οι ουσίες αυτές και αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα και κάθισε στο έδαφος και στα νερά, έχει άμεσους κινδύνους για τις ονομαζόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές είναι τα μικρά παιδιά, τα άτομα που είναι μεγάλης ηλικίας και τα άτομα που υποφέρουν από πάσης φύσεως αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες παθήσεις. Φαίνεται ότι κυρίως επηρεάστηκε η Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες, αλλά πέρασε και από την Ανοπόλη προς τα κάτω, Τούμπα, Χαριλάου, έφτασε μέχρι και Καλαμαριά.
0: Τώρα στις επιπτώσεις στην υγεία αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της R3 και ο καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκος Τζανάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Αν υπάρχει μια βροχική αντιδραστικότητα με λίγο βήχα, ίσως λίγο συφόρηση στη μύτη, λίγο κόκκινα μάτια, και με αυτιγείς δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Να αποφύγουμε περαιτέρω έκθεση έπρεπε. Από εκεί και ύστερα, αν πάσχουμε από κάποιο σοβαρό νόσημα, υποκείμενο, όπως είναι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βροχικό άσθημα, βαριά καρδιοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη, είμαστε κάποια ηλικία, πρόκειται για έγκυο γυναίκα ή μικρό παιδί, καλό θα είναι να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας τα ζητήματα με τα βαρέα μέταλλα και τις διοξίνες που είναι δυνητικά καρκινογόνα, δεν θα πρέπει προς στιγμή να μας απασχολούν, εφόσον πλένουμε καλά τα λαχανικά μας και εφόσον αυτά προέρχονται από κήπους, από εκτροφές ή καλλιέργειες εντός 3-4 χιλιόμετρων από την εστία της βιοτεχνίας με ανακύκλωση που κάηκε. Για τα φρούτα ή τα λαχανικά που τα καθαρίζουμε, που τα αποβιώνουμε, δεν υπάρχει καθόλου θέμα. Στο δε μακροχρόνιο θέμα των διοξιών που περνούν και βιοσυσσορεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας, εκεί είναι αρμόδιο το κράτος, ναι, να κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις και να αποφανθεί τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Πρακτικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ως προς αυτό.
0: Στον 102 FM της R3 μίλησε επίσης και ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης για τη φωτιά στο Ωραιοκάστρο. Ας τον ακούσουμε.
4: Σε εμάς είναι κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις. Υπάρχουν κάποια μικρά, θα έλεγα, μικρές επιπτώσεις στους δρόμους, σε ορισμένες εκτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιέργεια ελιάς, με τέτοια πράγματα. Ο ΔΕΔΙΕ έχει αποκαταστήσει το δίκτυο πλήρως, κάτι το οποίο μας επηρέαζε και εμάς. Συνεπώς, δεν είναι μεγάλη η καταστροφή σε εκείνο το σημείο που έγινε χθες. Δεν υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας, δηλαδή για να πάρθουν επιπλέον. Όχι, δεν κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε, είναι η επίσημη ενημέρωση την οποία έχουμε. Η κατάσβεση συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα επίπεδο πλήρους αντιμετώπισης της κατάστασης εκεί στα εργοστάσια. Ξέρετε, τα ανακυκλώσματα αυτά υλικά κλείουν και κάποιες τοξικές ουσίες. Αντιμετωπίζεται, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα μας είχε ενημερώσει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Ο τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτές οι άδειες και από ό,τι φάνηκε και από χθες, μάλλον δεν ακολουθούν και όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, πυρασφάλειας και ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να θεωρηθεί. Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό. Να πω ότι τις άδειες αυτές τις δίνει η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος. Δεν τις δίνει ο Δήμος για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο Δήμος απλά γνωμοδοτεί. Στο βαθμό δηλαδή που μας αφορά, είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί.
0: Να παραμείνουμε βέβαια εμείς στο θέμα και στη φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς όπως είπαμε η εικόνα μπορεί να είναι βελτιωμένη, ωστόσο όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης. Σε εξέλιξη είναι και η σύσκεψη η οποία γίνεται στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση και αν χρειάζεται αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς η φωτιά. Εμείς θα συνομιλήσουμε με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο ωραίο καστρό. Ωστόσο όμως θα δούμε αν θα, μάλιστα πόσο με ενημερώνουν, θα μιλήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής με τον συνάδελφο. Εμείς θα πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι στην Ιεράπετρα, στην Κρήτη. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Έρθη Ηρακλείου. Σταυρούλα, έτσι κι αλλιώς η περιοχή εκεί της Κρήτης ήταν στα κόκκινα και από όσο φαίνεται τελικά δυστυχώς μία φωτιά έγινε σε εξέλιξη εκεί τώρα.
5: Ναι, ναι, είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό από χθες. Το Λασίρτ είναι ένας νομός ο οποίος επίσης είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο και βεβαίως είχαμε αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, πολύ κοντά στην Ιεράπετρα, στο Δήμο της Ιεράπετρας. Έχουμε ισχυρότατους ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Η έντασή τους φτάνει και τα 7 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχουν στέψει στην περιοχή. Έχουμε από την πρώτη στιγμή ούτως ή άλλως ήταν σε ύψιστη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή να συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πυροσβεστικών τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και βεβαίως και ο Δήμος Ιεράπετρας. Έχουν κληθεί, σπέρνουν στην περιοχή δύο ελικόπτερα για να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης και στις 12 και 29 πρώτα λεπτά ήχησε και το 112 στην περιοχή για αφορά όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή των Μπραμιανών να απομακρυνθούν και να πάνε προς Ιεράπετρα καθώς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Θα πρέπει να σας επισημάνω βέβαια ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Η περιοχή των Μπραμιανών είναι μια περιοχή που έχει πολλές καλλιέργειες, με ελιές, έχει κάποια μετόχια και βεβαίως έχει και θερμοκήπια. Και γι' αυτό είχαμε και το 112, δηλαδή.
0: Κυρίως για τους εργαζόμενους εκεί βεβαίως, στην περιοχή, όσοι βρίσκονται εκεί στις καλλιέργειές τους, καλό θα είναι να απομακρυνθούν.
5: Είναι πάντως μια δύσκολη κατάσταση ούτως ή άλλως λόγω των θυελλών ανέμων. Θυελλωδών ανέμων.
0: Ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ομαλά, να είναι όσο πιο ανώδυνα τα πράγματα εκεί, να σβήσει αμέσως η φωτιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, βέβαια για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για αυτό το μέτωπο. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Σάμο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς που αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Από τη Σάμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Χάρη, μας ακούς? Μάλλον δεν έχουμε τον Χάρη τον Ζαβουδάκη μαζί μας. Θα επιχειρήσουμε στην συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε τώρα στην Ήπειρο, καθώς θετικά βρέθηκαν τα δείγματα από τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας, επιβεβαίωνοντας έτσι την εμφάνιση ευλογιάς των εγωπροβάτων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την Έρτη Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
6: Μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της ζωονόσου, ενώ παράλληλα στις μέσα εκτροφές και στον αριθμό στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας προβλέπει τη θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Τώρα, Βίκη, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με ανάρτηση του Περιφερειάρχη Υπήρου, ο κ. Καχρημάνης απευθύνει έκκληση προς τους κτηνοτρόφους προκειμένου να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, ζητώντας παράλληλα να περιοριστούν οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων αλλά και ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε, Βίκη, ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους παραγωγούς να ελέγχουν καθημερινά τα κοπάδια τους για ύποπτα συμπτώματα, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε περιστατικό, έτσι ώστε να περιοριστεί τη διασπορά της νόσου, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών των βομβιστικών επιθέσεων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, να θυμίσουμε βέβαια ότι από αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
7: Ακριβώς, και η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τον πατέρα της, τον Παναγιώτη Νέστορα, και τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορα να έχει πάρει εξιτήριο προημερών, όπως επίσης και ο άλλος ένικος της πολυκατοικίας του Πέμπτου Ορόφου που είχε αναπνευστικά προβλήματα. Παραμένει στο υποκράτιο χωρίς να είναι σε κίνδυνο η ζωή της. Η άλλη τραυματίας, η πέμπτη τραυματίας που είχε αναπνευστικά προβλήματα, έχει υποβληθεί σε καρδιολογικές εξετάσεις και βγήκαν καθαρές και νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου χωρίς να χρειάζεται η διακομιδή της σε άλλο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να λένε ότι τα επόμενα 24 ώρα ενδεχομένως να πάρει εξιτήριο. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα αποφασίσει οριστικά η οικογένεια πότε θα γίνει αυτό. Η Αφροδίτη Νέστορα θα συνεχίσει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου χωρίς να υπάρχει πιθανότητα για τις επόμενες ημέρες να πάρει εξιτήριο λόγω των σοβαρών αγκαυμάτων που φέρει σε όλο της το σώμα. Τώρα, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται στην διασταύρωση των ενδείξεων στην λεπτομέρεια ώστε να γίνουν αδιάσυστα στοιχεία αποδείξεις για την δικαιοσύνη. Θα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τυχόν αποτυπώματα ή DNA από τα υπολείμματα στην πολυκατοικία, στην μοιραία πολυκατοικία της οδού Κίμωνος Βόγα, από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας, και τα υπολείμματα από το καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται το βιοντολογικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά και στα τρία σπίτια όπου τοποθετήθηκαν οι εμπρηστικοί μηχανισμοί. Προσπαθούν οι αρχές να συνδέσουν το παζλ για τις κινήσεις των δραστών από τις προηγούμενες ημέρες και την πιθανότητα αυτοψίας στις πιλωτές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια κάτω από τα αυτοκίνητα. Οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται σε τουλάχιστον τρεις δράστες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν και περισσότερα άτομα με υποστηρικτικό ρόλο και άλλοι που συμμετείχαν στο σχεδιασμό αυτών των επιθέσεων. Στον ευρύτερο αναρχικό χώρο οι έρευνες, οι δράστες φέρεται τα τελευταία βήματά τους, τα τελευταία μέτρα προς τους πιλωτές να τα έκαναν παιδί. Και θεωρείται ότι είχαν χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές σύνθεσεις στις ομάδες πριν προβούν στις επιθέσεις. Εξετάζεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας οι συνομιλίες κάποιων γνωστών στις αρχές που ενδεχομένως να δώσουν κάποιο στοιχείο για την περαιτέρω έρευνα, η οποία γίνεται φυσικά με άκρα μυστικότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος να συνδράμει.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, καθώς, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, εντοπίστηκε νέο ύποπτο κρούσμα εγωπροβάτων στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Στην ίδια περιοχή, όπου πριν από λίγες ημέρες είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα της νόσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή ελήφθησαν δείγματα από κτηνοτροφική εκμετάλλευση περίπου 30 ζώων και στέλνησαν σήμερα σε εξειδικευμένο εργαστήριο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση, η κλινική εικόνα των ζώων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υποπτή με τις πρώτες εκτιμήσεις να ενισχύουν το ενδεχόμενο θετικό αποτελέσματος. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας από τον περασμένο Αύγουστο, με αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, συνεχείς κτηνιατρικούς ελέγχους και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να πάμε τώρα και πάλι στο Χάρη Ζαβουδάκη από στη Σάμο, καθώς εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τον εντοπισμό λέμβου με αδλοδαπούς. Χάρη, μας ακούς?
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Πούμε τώρα, ναι. Να σας πω ότι βρισκόμαστε στην περιοχή των Δρακαίων, στην περιοχή.
0: Δυστυχώς η τηλεφωνική επικοινωνία με το Χάρη είναι πολύ δύσκολη, καθώς το σημείο στο οποίο βρίσκεται φυσικά δεν έχει καλό σήμα. Θα επιχειρήσουμε και πάλι στην πορεία της εκπομπής, εφόσον έχουμε τον Χάρη Ζαβουδάκη, όσο μπορούμε για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το οποίο φυσικά είναι σε εξέλιξη.

0: Να πάμε τώρα στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης και στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Πες μας τα νεότερα από εκεί. Έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση στην επιχείρηση?
1: Καλό σας μεσημέρι εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης. Ακόμη αναδύεται τοξικός καπνός εδώ από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο έγινε στάχτη το βράδυ του Σαββάτου. Εδώ υπάρχουν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. 120 πυροσβέστες επιχειρούν περιμετρικά της Φιλοθέης. Ουσιαστικά ρίχνουν νερό για να μην υπάρξει κάποια νέα αναζωπήρωση, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά σκαπτικά μηχανήματα τόσο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αλλά και των Δήμων. Ρίχνουν από χθες το πρωί συνεχώς χώμα. Έχουμε επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο και να μην υπάρχει κάποια νέα ανάπτυξη και αναζωπήρωση από τα ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Υπάρχουν τόνοι καμένων ανακυκλώσιμων υλικών, μεταλλικά στοιχεία, λάστιχα και άλλα πλαστικά, και το ζητούμενο τώρα πλέον είναι η απομάκρυνσή τους, γιατί θα χρειαστούν βδομάδες από εδώ για να καταφέρουν εδώ οι υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά αλλά και της Περιφέρειας για να απομακρύνουν αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά που έγιναν στάχτη. Εκτός από αυτό το εργοστάσιο, έχουμε ολική καταστροφή σε ένα εργοστάσιο με υφάσματα και σε άλλες περίπου 6 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς οι φωτιές έφτασαν μέχρι και τους φράχτες των πρώτων σπιτιών της Φιλοθέης. Σώθηκαν τα σπίτια και έχουμε μόνο μικροζημιές σε φράχτες στα πρώτα σπίτια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που βλέπω τώρα, ότι υπάρχουν ακόμη και τώρα Δευτέρα μεσημέρι, υπάρχουν φλόγες που ξεπηδούν μέσα εδώ από το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το ζήτημα με την ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε άμεσα. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα με την υδροδότηση στην περιοχή, καθώς υδροδοτείται από γεωτρήσεις. Και το βράδυ του Σαββάτου που είχαμε την πυρκαγιά, λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης, ήταν εκτός λειτουργίας, δεν υπήρχε νερό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Μεγάλη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Φινικούντας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, για αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα, έτσι δεν είναι?
2: Μια φυτεία λοιπόν, 1532 δενδρίλια σε πλήρη ανάπτυξη, πάνω από 2 μέτρα. Στην περιοχή, στον δρόμο προς Λαχανάδα, στην περιοχή της Φινικούντας, πλησίων του οικισμού Δεντρούλια, είναι ο Δήμος Πύλου Νέστορος εκεί. Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, λοιπόν, συνελήφθησαν 2 άντρες, υπήκοοι Αλβανίας, 32 και 27 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή και καλλιεργούσαν και διακινούσαν ναρκωτικά. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας 46χρονος άνδρας, Έλληνας, με καταγωγή από τη Φινικούντα, ο οποίος θεωρείται πως ήταν και ο εγκέφαλος και η ελληνική τη φυτεία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία, που χαρακτηρίζεται ως πλήρως οργανωμένη και η οποία εκτινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 7 επιπέδων. Ήταν καλυμμένη από πυκνή βλάστηση. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 66 γραμμάρια κάναβης, 6 χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος, υπέργιο και υπόγειο, μια πετρόκτιστη δεξαμενή νερού που χωρούσε 5 τόνους, 2 αυτοσχέδια παραπήγματα, 5 σκηνές με υπνώσακους τυκλονσκεπάσματα, ήδη ένδυσης, καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος κουζίνας με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα. Επίσης βρέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν, εννοείται, μέσα στη φυτεία. Ωστόσο, και για να την φυλάνε και για να την φροντίζουν, να την καλλιεργούν. Τα δεδρύλια φυσικά εκριζόταν, κατασχέθηκαν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικού τμήματος δίωξης ναρκωτικών, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων πατρών, έπειτα από μεθοδική και πολυήμερη έρευνα πάνω από μήνα. Και στην αστυνομική εξόρμηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της ΟΠΚΕ, πατρών και Γυαλίας, καθώς και η δημιουργία υποστήριξης της διεύθυνσης αστυνομίας Αχαΐας.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλο που ήταν εντοπισμένη στη Μεσσηνία, οι δυνάμεις της Πάτρας έβγαλαν σε πέρα στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε και στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη, καθώς είχαμε και εκεί στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς εντοπίστηκε φυτεία στη Νότια Κοινουρία. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκη. Είχαμε εκτεταμένη έρευνα αρκετές ημέρες, εβδομάδες και πάνω από ένα μήνα. Και κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης λοιπόν στη Νότια Κοινουρία συνελήφθησαν δύο άτομα και εντοπίστηκε φυτεία με συνολικά 1561 δεντρίλια κάναβης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του τρέχοντος έτος με συστηματική καλλιέργεια δεντριλίων κάναβης σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, δηλαδή είχε καθαριστεί ο χώρος με φυσική κάλυψη, με σκοπό τη συγκομιδή και στη συνέχεια τη διακίνησή τους για την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού ωφέλους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 44 και 21 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για τους αλλοδαπούς, ενώ συνέχεια η δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη 46χρονο αλλοδαπό που τα πλήρη στοιχεία του έχουν ταυτοποιηθεί. Ύστερα από την αξιοποίηση των πληροφοριών και των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε και οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με μέρος δυσπρόσιτο και δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Νότιας Κοινουρίας. Εκεί εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, όπως είχαμε πει, χώρο από την πυκνή βλάστηση, αλλά και με φυσική συγκάλυψη, φυτεία κάναβης, αποτελούμενη από 22 επίπεδα συνολικής έκτασης περίπου 14 στρεμμάτων. Μιλάμε για φυτεία 1561 δεντριλίων κάναβης, ύψους έως περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία εκδηριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Εκτός από αυτά βρέθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποξήρανσης και αποθήκευσης συγκομιζόμενης ποσότητας κάναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, αυτοσχέδιο παρατηρητήριο, αυτοσχέδια δεξαμενή για την άδρευση της φυτείας, δύο κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά, πλήθος εργαλείων, αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός. Σύμφωνα με την αστυνομία, και τελειώνουμε με αυτό, τα προσδοκόμενα κέρδη από την εγκληματική δράση στη Νότια Κοινουρία υπολογίζεται ότι θα έφταναν τα 3.120.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη των Τεμπών. Κρίσιμο στοιχείο στη σημερινή 17η δικάσιμο είναι ο ορισμός τριών συνηγόρων για έναν εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει οικονομικά. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτή είναι το κρίσιμο στοιχείο της σημερινής δικασίμου και πριν από λίγη ώρα οι τρεις συνήγοροι και ο κατηγορούμενος που ζήτησε τον αυταπάγγελτο διορισμό δικηγόρου γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά πλέον στην πορεία της δίκης μετά από το συγκεκριμένο στάδιο αποδέχτηκαν αμφότεροι τον ορισμό τους και τη συμμετοχή τους στην διαδικασία. Οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι νέοι συνήγοροι υπεράσπισης, το μόνο που ζήτησαν είναι να λάβουν τη δικογραφία. Αυτό θα γίνει εντός της ημέρας και στις δηλώσεις τους τόνισαν ότι δεν θα αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω καθυστέρηση. Έτσι, οι εκτιμήσεις που υπήρχαν από την Παρασκευή ότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή ο νέος ορισμός συνηγόρων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολυήμερη διακοπή της δίκης, δεν φαίνεται να προκύπτει. Αύριο το δικαστήριο έχει διακόψει προκειμένου να λάβουν τη δικογραφία και αύριο κανονικά ερχόμαστε σε νέα δικάσιμο στις 9.30 το πρωί. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υπεράσπισης, συγγνώμη για την παράσταση της κατηγορίας, βρίσκεται αυτή την ώρα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας προκειμένου να ενημερωθεί και να ζητήσει έτσι πληροφορίες για την υπόθεση της δίκης των χαμένων βίντεο. Έχουν περάσει τρεις μήνες, όπως είπε, από την οριστική αναβολή της και θέλουμε να ενημερωθούμε σε ποιο κατάσταση βρίσκεται. Άρα αυτή την ώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας για μια παράλληλη, για την άλλη δίκη, παράλληλη διαδικασία. Ενώ αύριο κανονικά συνεχίζεται η κύρια δίκη των τεπών στις 9.30 το πρωί στο συγκρότημα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Εμείς να παραμείνουμε στην Θεσσαλία, καθώς έχουμε νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Οι δύο Δήμοι ενώσαν τις φωνές τους και φωνή διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον ηλεκτρισμό. Και είναι επαναλαμβανόμενες αυτές οι διακοπές που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στους επαγγελματίες αλλά και στα σπίτια. Και αυτό που ζητούν τουλάχιστον ότι θα πρέπει τουλάχιστον εν ώψη του καλοκαιριού να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Έχουν στείλει επιστολή, έχουν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι γίνονται προσπάθειες να ενισχυθούν δηλαδή αυτές οι γραμμές, γιατί είναι παλιές και θα πρέπει τουλάχιστον να εξυγχρονιστούν. Και από την άλλη, φοβούνται ότι μέσα στο καλοκαιριού να μην υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν και επιπτώσεις τουλάχιστον στο κατανοητικό κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Φλόρινα, καθώς η απαλωτρίωση του συνόλου των ακινήτων και των υποδομών της κοινότητας Κλειδιού από τη ΔΕΗ έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορες κοινόχρηστες υποδομές, όπως η ίδρευση. Θα μας εξηγήσει τώρα περισσότερα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι μια τοπική κοινότητα με λιγοστούς ναι μεν κατοίκους, ωστόσο όμως τα προβλήματα στο πόσιμο νερό είναι ένα θέμα που ανακοίνωσε τον Δήμο Αμιντέου ώστε να βγάλει ανακοίνωση για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος Αμιντέου δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, εφιστεί την προσοχή όσων κάνουν χρήση των απολωτριωμένων υποδομών και τους καλεί να μην χρησιμοποιούν το νερό ούτε ως πόσιμο, ούτε βέβαια και για την παρασκευή φαγητού. Παρακαλεί θερμά τους ελάχιστους εναπομείναντες κατοίκους, καθώς mm-hmm. και όσους επισκέπτονται την κοινότητα για οποιοδήποτε λόγο να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό για την κάλυψη των αναγκών τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάμη. Στο Καστελόριζο τώρα, ένας 33χρονος γιατρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Για το τι όμως ακριβώς συνέβη θα μας ενημερώσει τώρα η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
8: Καλό μεσημέρι. Η υπόθεση έχει λάβει πλέον και δικαστικές διαστάσεις. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού έγινε μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε επιχειρηματίας του νησιού. Η Δημοτική Αρχή πάντως διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ο γιατρός συνελήφθη, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Σημειώνει δε ότι ο γιατρός, όταν ενημερώθηκε από το αστυνομικό τμήμα ότι είναι υποκράτηση μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του, κάλεσε ο ίδιος το περιπολικό για να τον παραλάβει. Το Υπουργείο Υγείας, μετά τις παραιτήσεις των δύο αγροτικών γιατρών του νησιού, τοποθέτησε και έχουν αναλάβει ήδη καθήκοντα μία γενική ιατρός και μία αγροτική. Των παραιτήσεων, θα πρέπει να πούμε, είχε προηγηθεί προσπάθεια του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, Χρήστου Ρογλίου, να γεφυρώσει το χάσμα και τα προβλήματα συνεργασίας που είχαν ανακύψει μεταξύ των γιατρών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η εξομάλυνση των σχέσεων. Ο διοικητής της δεύτερης είπε, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ότι οι δύο αγροτικοί πριν κλείσουν μήνα στο Καστελόριζο ζήτησαν άδεια και όταν αυτή δεν εγκρίθηκε υπέβαλαν παρέτηση την οποία και έκανε αποδεκτή. Δεν μπορεί να εκβιάζεται το ΕΣΥ, ανέφερε. Μάλιστα. Χαρακτηριστικά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Πριν από την έναρξη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου, η Μαγνησία τώρα ετοιμάζεται να ενισχύσει το επιχειρησιακό της οπλοστάσιο με ένα νέο πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο αναμένεται μάλιστα να καταπλέψει στο λιμάνι του Βόλου μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Ελένη Μανώλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό μας είπε τουλάχιστον σήμερα ο κύριος Απόστολος mm-hmm. Κουπογιώργος, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πυροσβεστών Μαγνησίας, με τον οποίο μιλήσαμε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Πρόκειται για ένα από τα νέα πυροσβεστικά σκάφη που προμηθεύτηκε το πυροσβεστικό σώμα μέσω διαγωνισμού, με στόχο βέβαια την ταχύτερη επέμβαση σε θαλάσσια συμβάντα. θα διαθέτει αντλητικό σύστημα που θα διεί θαλασσινό νερό και θα εκτοξεύει μέσω ειδικού πυροσβεστικού κανονιού, ενώ θα μπορεί να μεταφέρει 6 έως 8 πυροσβέστες σε σημεία που απαιτείται άμεση επέμβαση. Το θέμα είναι η στελέχωση, όπως μας έλεγε ο κύριος Κουφογιώργος, με τη λογική ότι είναι μια πολύ καλή ενέργεια και έχουν εκπαιδευτεί συνάδελφοι για να γίνουν και καπετάνοι, όμως προέρχονται από τις ήδη υπάρχουσες βάρδιες. Δεν έρχεται νέο προσωπικό. Επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα ότι κάθε φορά όλο και ένα νέο αντικείμενο προστίθεται στην πυροσβεστική υπηρεσία, νέες δομές και επιχειρησιακά μέσα, όμως ο αριθμός των πυροσβεστών δεν αυξάνεται στον ίδιο ρυθμό. Τέλος να πω ότι έκανε μία αναφορά, και αυτό κυρίως το είπε γιατί φεύγουν το επόμενο χρονικό διάστημα 1.500-2.000 πυροσβέστες και οι προσλήψεις που έγιναν αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι θετικές, αλλά δεν επαρκούν έτσι, για να καλύψουν τις ανάγκες. Έκανε και στα drones, καθώς έχει γίνει στην περιοχή του νοοχωρίου ένα σύστημα επιτήρησης με drones, το οποίο το έχει η πυροσβεστική αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο το τι συμβαίνει, και οι πληροφορίες διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο συντονιστικό κέντρο και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ώστε να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις πριν η αιστεία εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα σήμερα στην άσφαλτο ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά μετά από τροχαίο με μηχανή. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν περίπου 6.30 με 7 παρατέταρτο το πρωί όταν συνέβη αυτό το νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 33χρονο άνθιπος μυναγό της πολεμικής αεροπορίας. Συνέβη στην περιοχή Πιθάρη. Οι συνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός άνθιπος μυναγός συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Όχημα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να χάσει τη ζωή του ακαριέα. Στο σημείο πήγε στον φόρο ΔΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια γιατί είχε καταλήξει ήδη ο άτυχος οδηγός. Πήγε και η πυροσβεστική και η τροχέα στο σημείο γιατί μιλάμε για ένα δρόμο που συνδέει τα Χανιά με το αεροδρόμιο. Okay. Η κίνηση εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Γι' αυτό το θλιβερό περιστατικό έβγαλε ανακοίνωση το ΓΕΑ που λέει ότι ο άνθιπος μυναγός, 32 ετών, υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκησε τροχαίο. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πάτρα τώρα είχαμε ματηρό επεισόδιο σε νυχτερινό κατάστημα, όπου εργαζόμενος δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Το τι τώρα ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς που είναι μαζί μας. Νίκο.
11: Καλησπέρα. Όλα συνέβησαν την Κυριακή τα ξημερώματα όταν δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να μπουν σε ένα νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας, ενώ οι ίδιοι φαίνονταν ότι δεν ήταν και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Ο εργαζόμενος που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο της υποδοχής τους σταμάτησε για να τους αποτρέψει την είσοδο και τότε ένας εκ των δύο αλλοδαπών έβγαλε ένα κατσαβίδι και άρχισε με αυτό να χτυπά τον εργαζόμενο, καταφέρνοντάς του ευτυχώς ελαφριά τραύματα. Ο εργαζόμενος ωστόσο αντέδρασε, καθώς και ο ίδιος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, με αποτέλεσμα να κινητοποιήσει τους δύο αλλοδαπούς. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Αναφορά στον εισαγγελέα, κατέθεσε ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μωραϊτικών σχετικά με τη συσσόρευση απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, έχει δημιουργηθεί ανεξέλεγκτη χωματερή στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο με τόνους σκουπιδιών να απειλούν τη δημόσια υγεία. Μιλούμε φυσικά για την Κέρκυρα και η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Πραγματικά έχουμε ακόμα τόνους σκουπιδιών στην περιοχή των Μωραϊτίκων, καθώς έχει ξεκινήσει βέβαια η αποκομιδή εδώ και αρκετές μέρες, δεν έχει όμως ολοκληρωθεί. Και τώρα έρχονται οι κάτοικοι της περιοχής των Μωραϊτίκων με καταγγελία τους για να επισημάνουν ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή των Μερακλείων, εκτείνεται και σε ολόκληρο το Δήμο Νότιος Κέρκυρας, αλλά ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, το οποίο έχουν και βίντεο, έχουν καταγράψει και με βίντεο και με φωτογραφίες, τις οποίες έχουν δώσει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Περιγράφουν λοιπόν έντονη δυσοσμία, διασπορά απορριμμάτων λόγω ανέμου, προσέλκυση εντόμων τροπτικών, αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης. Μια ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται επίσης και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των συσσωρευμένων υλικών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι αυξάνονται και οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις σημερινές ώρες. Γίνεται λοιπόν μια καταγγελία αυτή τη φορά προς τον εισαγγελέα. Καταλογίζει ευθύνες ο Σύλλογος Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες, όπως αναφέρεται, επικαλούμενες στη λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής, δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια, παρότι όφυλαν να έχουν τακτοποιήσει το ζήτημα εγκαίρως. Σας θυμίζω ότι στην κατάσταση αυτή φτάσαμε επειδή υπήρξε μια διακοπή όσον αφορά τη σύμβαση, λήξη μάλλον, διακοπή λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής και υπήρξε μια καθυστέρηση στο να υπογραφεί το ΦΕΚ και να περάσουμε σε μια νέα σύμβαση με την υπηρεσία, με τη συγκεκριμένη αυτή εταιρεία για να γίνει αποκομιδή. Με την καταγγελία, ο Σύλλογος ζητά από την εισαγγελέα τώρα να διαταχθεί μια άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Με αυτοψία να καταγραφούν τα περιστατικά, να διαταχθεί η άμεση απομοιβή των απορριμμάτων, να καθαριστεί το σημείο και να πάρθουν μέτρα απολίμανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Από βέβαιο πνιγμό σώθηκαν δύο παιδιά στον πύργο. Όταν διασώστης, εκτός υπηρεσίας, απέτρεψε τα χειρότερα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
13: Παρολίγον να μετατραπεί σε τραγωδία το μεριανό μπάνιο για δύο αδέλφια ανήλικα από τον πύργο 13 και 15 ετών, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Όταν το κοριτσάκι βρέθηκε ανοιχτά τη θάλασσα εξαιτίας υπογείων ρευμάτων που το παρέστηκαν και φώναζε βοήθεια, το αδερφάκι της έτρεξε να την βοηθήσει κολυμπώντας, με αποτέλεσμα να τεθεί και αυτό σε κίνδυνο. Ο ναυαγωσός που αντιλήφθηκε τι συμβαίνει σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, έπεσε αμέσως στη θάλασσα για να σώσει το κοριτσάκι και ευτυχώς εκείνη την ώρα στην παραλία ήταν ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας που έκανε τον μπάνιο του, με αποτέλεσμα να πέσει και αυτό μέσα στη θάλασσα να σώσει το αγοράκι. Κατάφεραν παρά τις δυσκολίες να τα ανασύρουν με ασφάλεια από την θάλασσα, τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες καθώς είχαν πει αρκετό νερό και ειδοποίησαν και ασθενοφόρο για να τα παραλάβει. Τα παιδάκια ήταν τρομαγμένα, είχαν υποστεί ψυχολογικό σοκ, οπότε παρασχέθηκε και η κατάλληλη υποστήριξη. Κατάφεραν να τα κρατήσουν σε καλή κατάσταση, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκεί νοσηλεύτηκαν για κάποιες ώρες, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και ευτυχώς είναι όλα καλά και τα παιδιά σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό, διότι τα ρεύματα ήταν πολύ έντονα και η θάλασσα ήταν επικίνδυνη εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη. Τη διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης εντάσσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε όλα τα προπτυχιακά του προγράμματα. Η απόφαση αφορά κάθε φοιτήτρια και φοιτητή του Ιδρύματος σε όποια σχολή ή τμήμα και αν ανήκει, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σπουδών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Η ένταξη γίνεται με δύο τρόπους που λειτουργούν μαζί. Ο πρώτος είναι δύο νέα μαθήματα που προσφέρονται οριζόντια σε όλα τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με έδρα την Κέρκυρα και με παραρτήματα σε όλα τα Ιόνια νησιά. Στο χειμερινό εξάμεινο διδάσκεται το εισαγωγικό μάθημα Βασικές έννοιες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί οι φοιτητές γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του πεδίου, όπως μηχανική μάθηση, παιδαγωγική, τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα κτλ. Και μαθαίνουν να αξιοποιούν κριτικά τα σχετικά εργαλεία στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Στο αεαρινό εξάμεινο ακολουθεί το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηθική Κίνδυνη και Βέλτιστες Πρακτικές. Αυτό εστιάζει στα ηθικά ζητήματα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και σε άλλα θέματα όπως προστασία προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Και τα δύο μαθήματα είναι ανοιχτά και στους φοιτητές του προγράμματος Εράσμους. Ο δεύτερος τρόπος είναι τα ειδικότερα μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχει ήδη ορίσει το κάθε τμήμα μέσα στο δικό του πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία κάθε γνωστικού αντικειμένου, από τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες έως τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. Στόχος, σύμφωνα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι κάθε απόφοιτος να φύγει από το ίδρυμα ή όταν φεύγει από το ίδρυμα να έχει βασική γνώση της τεχνητής νοημοσύνης και την κριτική και ηθική στάση που χρειάζεται η σωστή χρήση της. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πια κοινό υπόβαθρο για όλες τις επιστήμες και δεν αφορά μόνο μία ειδικότητα, δήλωσε ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου καθηγητής Ανδρέας Φλόρος. Θέλουμε οι απόφοιτοι μας να καταλαβαίνουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα εργαλεία και να τα χρησιμοποιούν άνετα στη δουλειά τους και να το κάνουν με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να πρωτοπορεί σε τέτοιες εκπαιδευτικές αλλαγές, πρόσθεσε ο ίδιος. Mm-hmm. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ιωνίου Πανεπιστημίου για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό εγγραμματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τους ιστοτόπους των τμήματων mm-hmm. του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε όλα τα Ιόνια νησιά με έδρα την Κέρκυρα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων αναφορικά με το μάθημα της τεχνητής νοημοσύνης που εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Έχουν σταθεροποιηθεί τώρα οι τιμές των καυσίμων και αναμένουν μάλιστα την επόμενη εβδομάδα να μειωθούν περαιτέρω, όπως είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας, και θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
15: Βίγκη, καλό μας ημέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπάρχει ικανοποίηση έτσι, και στους επαγγελματίες αλλά και στους καταναλωτές για το γεγονός ότι έχει σταθεροποιηθεί η τιμή των υγρών καυσίμων σε όλο τον νομό της Καβάλας. Είναι γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη, σταθερά και στο πετρέλαιο, και αναμένουν από την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει περαιτέρω μείωση των τιμών με βάση και τις πληροφορίες που έχουν από τα κεντρικά των Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Θάσο είναι λίγο πιο έτσι αλμυρή η κατάσταση, καθώς είναι κατά 10 λεπτά πιο ακριβή η βενζίνη και όλα γενικά τα καύσιμα, ενώ σε ό,τι αφορά τους βενζινοπόλες είναι ικανοποιημένοι για την καταναλωτική κίνηση, δεδομένου ότι η Καβάλα αυτό το διάστημα έχει κατακλειστεί από τουρίστες, από τον λεγόμενο οδικό τουρισμό, με κυρίαρχο κομμάτι τους Ρουμάνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με στόχο τώρα την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης υλοποιεί το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 177 ακτές κολύμβησης. Οι ποιοτικές παράμετροι που παρακολουθούνται είναι μικροβιολογικές, όπως για κολοβακτηρίδια και εντερόκοκους, αλλά και οπτικά παρακολουθούμενες, όπως κατάλοιπα πίσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, έτσι είναι. Και μάλιστα ειδικότερα πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 120 ακτές της Κεντρικής Μακεδονίας και 57 της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι πρόγραμμα που υλοποιεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις κεντρικές αλλά και τις περιφερειακές συναρμόδιες υπηρεσίες. Σε τακτική βάση διοργανώνονται, πραγματοποιούνται, διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι που ανέφερες, οι μικροβιολογικές, οι μακροσκοπικές, και το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία της θερινής περιόδου των τουριστών, έτσι, την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της περιοχής. Η ενέργεια πρέπει να πούμε ότι εντάσσεται στο των υδάτων, στην προστασία της θερινής περιόδου των τουριστών, έτσι, την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της περιοχής. Η ενέργεια

0: ενημερωτικές πινακίδες για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και πράγματι πρόκειται για μια δράση mm-hmm. που στοχεύει κάνει zoom σε ένα από τα από τα διαμάντια ναι. του τόπου μας, έτσι, τις παραλίες μας, έτσι. Τις θάλασσές μας και τις ακτές μας για την προσέλκυση όλο ένα και περισσότερο τουρισμού, ο οποίος σημειώνει συνέχεια αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θετικές και αισιόδοξες είναι και οι τρεις παράμετροι που δείχνουν ότι το δάσος της Δαδιάς που πληγώθηκε βαρύτατα από τις φωτιές του 2023 επανακάμπτει. Ο αριθμός των σπάνιων αρπακτικών, ο αριθμός των επισκεπτών αλλά και η πορεία αναγέννησης του δάσους δείχνουν καλά σημάδια σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων. Θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, έτσι όπως το είπες είναι. Και θα ξεκινήσω μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν τους επισκέπτες στο δάσος της Δαδιάς, γιατί και εκεί έχουμε μια εικόνα επαναφοράς σε ό,τι αφορά την προσέλευση. Τα στοιχεία τα έχει δημοσιοποιήσει η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς και σύμφωνα με αυτά ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που βρέθηκαν στο δάσος της Δαδιάς στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 ήταν κατά 17% υψηλότερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, το 25 δηλαδή. Η μονάδα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα ο Ιούνιος ήταν ένας πραγματικά διεθνής μήνας, γιατί στο δάσος επισκέφτηκαν άτομα από 19 διαφορετικές χώρες. Ξεχωριστή αναφορά κάνει η μονάδα σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από την Νότια Αφρική, παρακαλώ, που το 2023 είχε παρακολουθήσει τις εικόνες της καταστροφής από την πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς. Και αποφάσισαν οι άνθρωποι αυτοί φέτος πριν λίγες μέρες να ταξιδέψουν στη Δαδιά για να δουν από κοντά πώς το δάσος αναγεννάται, τους γήπες που φωλιάζουν εκεί και να δηλώσουν και τη στήριξή τους φυσικά στον τόπο. Τώρα, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και από την παρουσία των σπάνιων αρπακτικών πουλιών που συνεχίζουν να φωλιάζουν στο δάσος, με τον εμβληματικό μαυρόγυπα να δίνει και φέτος πολύ σημαντικό αριθμό απογόνων, παρά την απώλεια 9 πουλιών από δηλητηριασμένα δολώματα τον περασμένο Μάρτιο. Και έχουμε και την αναγέννηση της φύσης που επίσης πάει καλά σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν τις τεράστιες καμένες εκτάσεις να ξαναπρασινίζουν. Τώρα σε λίγες μέρες, Βίκη, κλείνουν 3 χρόνια από τις μαύρες μέρες της Μεγάλης Πυρκαγιάς και φαίνεται ότι η φύση κάνει το θαύμα της πάλι, έχοντας τη διακριτική αλλά και στοχευμένη υποστήριξη του ανθρώπινου παράγοντα, των φορέων σε αυτό. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης επιστρέφει και φέτος στη Σύρο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης ξεκινά από σήμερα στη Σύρο και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς στην Ελλάδα με 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας και με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαγωνισμούς και τη λειτουργία κιθαριστικής ορχήστρας για σπουδαστές και καθηγητές. Η έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιείται σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο με τον Τιάγκο Ματίας στη Θεόρβη και το πρόγραμμα Φαντασία, ενώ αύριο ακολουθεί τον Δίο Σονόμα με τη Σάρα και Μίρα Γκρεγόριτς με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, εμφανίζεται ο Ματέο Κιοντίνη με το Μεσογειακό Κονσέρτο, ενώ στο δεύτερο μέρος συμμετέχει το κιθαριστικό σύνολο Χορδέλες υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Ζαχαρέλη. Το φεστιβάλ, να πούμε, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την τελετή λήξη στην απονομή των κιθαριστικών αγώνων και τη συμμετοχή του κιθαριστικού συνόλου Σύρου και της ορχήστρας του φεστιβάλ υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Νικολόπουλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα.

ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Το ελληνικό καλοκαίρι δεν αποτυπώνεται μόνο στους υψηλούς δείκτες θερμοκρασίας και στην αυξημένη κίνηση των λιμάνιων, αλλά και σε έναν άτυπο τηλεοπτικό δείκτη, την επιστροφή της σειράς στο Ρετυρέ, που μοιάζει κάθε χρόνο να σηματοδοτεί και την έναρξη της θερινής περίοδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αξιοποίησε το τηλεοπτικό παράδειγμα, επισημένοντας ότι η δημοφιλία στην τηλεόραση δεν συνεπάγεται αντίστοιχη απήχηση στην πολιτική. Την ίδια ώρα, το σκηνικό του καλοκαιριού συνεχίζει να συνοδεύεται και από τη δύσκολη πλευρά του, με τις αιστείες φωτιάς να επαναφέρουν δυστυχώς το γνώριμο επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάθε χρονιάς. Στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης, η πυρκαγιά σε εργοστάσιων ανακύκλωσης παραμένει σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και τον περιορισμό των διάσπαρτων εστιών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλδιρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπρεμνιανά της στην Ιεράπετρα, μήνυμα από το 112 για απομάκρυση των κατοίκων του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε εξέλιξη σύσκεψη για την πυρκαγιά στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Στον Αρειοπάγο, πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Predator. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια δικαιοσύνη. Δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτον πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατεσχεμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Και ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
5: 105,8.
6: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα πάμε στην Κρήτη, καθώς σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέρης δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ενώ νωρίτερα η άσονα ταυλά είχαμε και το 112 ήχησε καλώντας τους κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση τώρα?
7: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος οικισμός, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ξέρουν την περιοχή, δεν κινδυνεύουν. Αυτό μας είπε και ο Δήμαρχος πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Όχι όμως ότι έχει ελεγχθεί. Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, 15 οχήματα, πυροσβέστες από Ιερά Πέτρα, Σιτή, Άγιο Νικόλα, Οροπέδιο και Ηράκλειο. Ξέρουν καλά την περιοχή. Δεν έχουμε δασική έκταση, είναι ουσιαστικά εκεί θερμοκήπια.
6: Οι κάτοικοι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον αριθμό και προς τα πού έχουν μετακινηθεί μετά το 112.
7: Ουσιαστικά προς την Ιερά Πέτρα. Δεν είναι ένας οικισμός που να κινδυνεύει, είναι κάποιες διάσπαρτες κατοικίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ανθρώπινης ζωής, δεν έχει καεί ούτε θερμοκήπιο. Έχουμε μια άμεση επέμβαση των δυνάμεων εκεί, παρά τους ισχυρούς ανέμους έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν κάποια σημεία. Από εκεί πέρα ο κίνδυνος είναι να καούν ουσιαστικά καλλιέργειες και θερμοκήπια. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
6: Και υπάρχει η άσονα αυτή μεγάλη κινητοποίηση, καθότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Νωρίτερα έπνεαν οι άνεμοι, ισχυροί άνεμοι, με ρηπές σε τάμπο φόρ. Τώρα οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
7: Εξακολουθούν να πλέουν ισχυροί άνεμοι. Να σας πω ότι δύο αέρια μέσα, ένα από Ηράκλειο και ένα από Χανιά, επιχειρούν δύο ελικόπτερα, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η πυρκαγιά μέχρι το βράδυ, να έχει κλείσει δηλαδή, να μην υπάρχει επικίνδυνος αλλοζωπήρωσης. Το καλό είναι ότι εκεί δεν έχει δασικές εκτάσεις, δηλαδή δεν έχει μεγάλο δάσος. Υπάρχουν όμως ριάκια τα οποία είναι κατάφυτα λόγω των τελευταίων βροχών, υπάρχουν καταστάσεις νομοκυπιακές, πλαστικό αρκετό, και όλοι βέβαια προσπαθούν έτσι ώστε να μην έχουμε μια εξάπλωση.
6: Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα μία μέρα που, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, και καταλαβαίνουμε ότι όταν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι χρειάζεται επαγρύπνηση και φυσικά αυτή η μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου, όπως μας είπες και εσύ, να μην επεκταθεί εκ νέου η φωτιά. Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ και για ό,τι νεότερο, αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Θα μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική σε πολλές περιοχές από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Παρά την οριοθέτησή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτη μέρα την επιχείρηση κατάσβεσης του εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί οι αιστείες παραμένουν ενεργές λόγω των μεγάλων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ παράλληλα, όπως γνωστοποίησε και ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη, θα ξεκινήσει, όπως αναμένεται, και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, προκειμένου να δρομολογηθούν στη συνέχεια άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Πάμε να συνδεθούμε με τον Τίμο Φακαλή. Καλό μεσημέρι, Τίμο. Να ξεκινήσουμε από το πώς είναι η κατάσταση τώρα στο εργοστάσιο. Πώς συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης?
8: Καλό μεσημέρι τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης στο Δήμο Παύλου Μελά. Θα σας πω καταρχήν ότι η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική τρίτη ημέρα εδώ στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλά μικροσωματίδια εδώ στην ατμόσφαιρα και είναι χαρακτηριστικό ότι βρίσκομαι μόλις 2 ώρες εδώ. Τα μάτια μου τσούζουν. Είναι ανήσυχοι οι κάτοικοι. Αρκετοί από αυτούς που έμειναν εδώ δεν μπορούσαν να κοιμηθούν το βράδυ λόγω της επιβαρημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο σημείο. Καθώς υπάρχει σύσταση να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, αλλά και να μην χρησιμοποιούν air conditioning. Πράγμα που είναι δύσκολο.
6: Ναι, είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού.
8: Σε υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ την κατάσταση της πυρκαγιάς, θα σας πω ότι από χθες το πρωί μέχρι και τώρα που μιλάμε, επιχειρούν σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και των όμορων Δήμων. Ρίχνουν συνεχώς χώμα, κάνουν ουσιαστικά επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια, προκειμένου να μην υπάρξει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια και να μην υπάρχει δυνατότητα για να έχουμε νέα αναζωπήρωση κάποιας εστίας φωτιάς. Επιχειρούν Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, 120 πυροσβέστες, 27 οχήματα πυροσβεστικής, άλλα 12 υδροφόρα και 20 υδροφόρες από τους όμορους δήμους.
6: Πάντως και αυτό που έλεγαν, εσύ έχεις μιλήσει και με στελέχη της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών.
8: Τόνι από καϊδιών.
6: Και αυτό σημαίνει ότι για να σβήσει θα πρέπει να σταματήσει αυτό που ως λέμε να καπνίζει εντός εισαγωγικών, θα πρέπει να περάσουν αρκετές ημέρες.
8: Και αρκετές ημέρες, και βέβαια τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι ένα, η απομάκρυνση όλων αυτών των τόνων με τα αποκαίδια που ουσιαστικά αποτελούν ορολογιακή βόμβα για την δημόσια υγεία. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα. Θα πρέπει όλα αυτά εδώ τα αποκαίδια, τα τοξικά, να απομακρυνθούν από την περιοχή, γιατί υπάρχουν δεκάδες σπίτια στην ευρύτερη περιοχή. Μια ανάσα ουσιαστικά από την προστάσια ανακύκλωσης βρίσκεται ο οικισμός της Φιλοθέης. Γι' αυτό το λόγο κιόλας θα τέθηκε μάλλον σε κατάσταση έκρησης ανάγκης η περιοχή, προκειμένου να βρεθούν και τα κονδύλια, αλλά και οι υπηρεσίες της περιφέρειας να συνδράμουν την απομάκρυνση, πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών, την απομάκρυνση αυτών των τοξικών αποβλήτων.
6: Τίμω, τώρα υπήρχε και πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση το Σαββατοκύριακο στον οικισμό της Φιλοθέης, ενώ δεν ξέρω αν έχει και αποκατασταθεί και το πρόβλημα με το νερό.
8: Με το θέμα της ηλεκτροδότησης έχει αποκατασταθεί, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά τον blackout. Το ζητούμενο με την ηλεκτροδότηση είναι διτό. Αφενός, να σας το εξηγήσω, βρίσκεται η Φιλοθέα είναι μια περιοχή που δεν συνδέεται με το αντίστοιχο δίκτυο της ΕΙΑΣ, της ΕΙΔΑΠ, ας το πούμε πιο καλά. Είναι εδώ η ΕΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη. Δεν συνδέεται, υπάρχουν γεωτρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά υδροδοτούν την περιοχή. Και υπάρχει ζητούμενο εδώ πέρα, καθώς ναι, με προσωρινά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, ωστόσο είναι μια προσωρινή αποκατάσταση. Θα πρέπει, αρκετοί σωλήνες έχουν λιώσει από το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε το βράδυ του Σαββάτου και κάποιοι αυτό που ζητούν είναι μια μόνιμη λύση στο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν είχαμε τον blackout με την ηλεκτροδότηση, αυτό επηρέασε αυτόματα και την ηλεκτροδότηση, γιατί οι γεωτρήσεις λειτουργούν με ρεύμα. Οπότε δεν υπήρχε νερό από τους κατοίκους για να ρίξουν, να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
6: Νωρίτερα είχαμε, όπως είπες εσύ, και την σύσκεψη με την συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Ήδη θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Έχουμε ωστόσο μία πρώτη εικόνα τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο.
8: Έχουμε τρεις επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Είναι μια επιχείρηση προστάσεων ανακύκλωσης, μια επιχείρηση με υφάσματα και άλλη μια με ζάκια. Έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές άλλες 6 επιχειρήσεις με έπιπλα, αλλά και μια η οποία είχε πνευματώδη που ήταν κάβα ποτών, οι οποίες έχουν υποστεί μερικές ζημιές. Τώρα, ο υπουργός πριν από λίγο έκανε αυτοψία και στα καμένα. Και ουσιαστικά έχουν τεθεί οι δύο δήμοι, Παύλου Μελά και Ροκάσου, σε κατάσταση έκρησης ανάγκης. Και νωρίτερα ο υπουργός επισκέπτηκε και τους τραυματίες πυροσβέστες στο 424. Να θυμίσουμε ότι νοσηλεύονται τρεις πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης με ορθοπαιδικό πρόβλημα.
6: Και να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά, έχει αφαιθεί ελεύθερος.
8: Έχει απευθεί ελεύθερος, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, μάλιστα είχε καταναλώσει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν από την αστυνομία και έκανε κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία από σπίθα που προήλθε από την εξάτμιση του αυτοκινήτου του ξεκίνησε αυτή η φωνική πραγματικά πυρκαγιά που περικύκλωσε το δυτικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, τις δυτικές ποινικίες της Θεσσαλονίκης. Μετά την ποινική πρόταση του εισαγγελέα παραμένει ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα.
6: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Όπως μας είπε και ο Τίμος Φακαλής, ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, φιλοξενήθηκε στο Earth News, ενώ μίλησε και για τις ολονύχτιες μάχες που έδωσαν οι συνάδελφοί του.
9: Ένας ημεδαπός 76χρονος, αμελής πολίτης, υπό την επίρρεια μέθης, έκανε κάποιες ενέργειες με το αυτοκίνητό του και βγήκε εκτός του οδοστρώματος.
10: Ναι.
9: Στην προσπάθειά του να επανέλθει, δημιουργήθηκε σπινθυρισμός και από εκεί ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είχαμε την κινητοποίηση πολύ μεγάλων δυνάμεων, επίγειων δυνάμεων.
6: Ιδιαίτερα τοξικό, όπως μας περιέγραψε και ο Τίμος Φακαλής, είναι το νέφος που εκλείεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπήρξε πράγματι ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας από το Σάββατο το βράδυ, καθότι η πυρκαγιά έκαψε τεχνητά υλικά τα οποία, σαν προϊόντα καύσης, οδηγούν στην παραγωγή καρκινογόνων ενώσεων, όπως είναι διοξίνες, φουράνια και άλλες παρόμοιες βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό, χημικές ενώσεις. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένη Σαριγιάννη, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι το πρωτεύον ζήτημα για τώρα είναι πώς θα γίνει ο καθαρισμός σε κτηριακές επιφάνειες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει στις επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
10: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
11: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσδοχηθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην έχουμε σε επαφή, να μην τα εστινεύσουμε. Για να μην δεσπέσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στον επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως, καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε και όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό, αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια, καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο έδαφος και λοιπά, αλλά να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στο δεκαίο πολυμάτων, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να πούμε να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
10: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
11: Είναι πολύ καλύτερα αυτό που θέλω.
6: Ακούσαμε λοιπόν τις οδηγίες και τις συστάσεις για τους πολίτες πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση μέχρι ότου εξαφανιστεί αυτό το τοξικό νέφος. Το δύσκολο βέβαια είναι ο καθαρισμός από τις κτηριακές επιφάνειες. Και το ερώτημα λοιπόν Νικολέτα Γιακοπούλου παραμένει: πότε θα φύγει αυτός ο μαύρος πυκνός καπνός που έχει κατακλείσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα? Και φυσικά, όπως είπαμε νωρίτερα και σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά να πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Η Νικολέτα Γιακοπούλου λοιπόν, η μετεωρολόγος μας, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα θέματα που χρήζουν προσοχής. Η Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει καλύτερα μέρα με τη μέρα. Δηλαδή και τις επόμενες ώρες αλλά και αύριο οι συνθήκες θα είναι πολύ ευμενέστερες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε ασθενείς ανέμους και νομίζω ότι πια δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο νομό της Θεσσαλονίκης. Με προβληματίζει όμως και η κατάσταση και η φωτιά που έχουμε στην Νότια Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι συνθήκες οι μετεωρολογικές είναι πολύ δύσκολες και επικίνδυνες. Πέραν ότι φτάνουμε τα 7 μποφόρ, αυτός ο βοριάς εκεί δρά ως καταβάτης, δηλαδή πολύ ξηρός άνεμος που θερμαίνεται πιο πολύ, κατεβαίνει τα βουνά, φτάνει στην Νότια Κρήτη και δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά με προβληματίζει, μπορεί να γίνει καταστροφική, οπότε είναι πραγματικά απαραίτητο να ελεγχθεί νωρίς. Από εκεί και πέρα. Έχουμε λοιπόν την κατηγορία.
6: Ναι, γιατί μία αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων μπορεί να αποβεί μοιραία.
12: Είναι από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές, αυτές που ο βοριάς δράος καταβάτης, δηλαδή που εξαναγκάζεται να κατέβει πλαγιές βουνών. Και έτσι είναι η κατάσταση στην Νότια Κρήτη, οπότε οι συνθήκες εκεί είναι πραγματικά κρίσιμες. Δεν είναι μόνο η Κρήτη που είναι σε κατηγορία 4, όμως έχουμε και περιοχές όπως η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Και το κομμάτι της Κρήτης και το Ανατολικό Αιγαίο θα παραμείνουν και αύριο σε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς πορτοκαλί συναγερμό, διότι εκεί θα διατηρηθούν τα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα και πάλι όμως, για παράδειγμα, και αύριο θα είναι σε κατηγορία 3 με ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Θα έλεγα ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα κυρίως από την Τετάρτη, καθώς πια δεν θα έχουμε φτάρει σε κανένα πέλαγος, δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ. Ακόμα καλύτερα την Πέμπτη που θα έχουμε 5 μποφόρ. Και όλες αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς. Γενικώς θα έλεγα είναι ανεκτή ακόμη η ζέση στη χώρα μας. Κάποιες μπόρες θα έχουμε στα ορεινά, άρα μας προβληματίζουν οι άνεμοι, κυρίως μέχρι και αύριο. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε λίγο καλύτερες συνθήκες.
6: Γι' αυτό καλό είναι, εφόσον όπως μας λες και εσύ, και αύριο πάλι θα έχουμε περιοχές οι οποίες θα εμπίπτουν στο καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς, να αποφεύγουμε αυτές τις ενέργειες που όντως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε από μία σπίθα τι κακό μπορεί να προκληθεί. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και συγκεκριμένα στο Γιγαντιαίο Προεδρικό Συγκρότημα, γνωστό ως Μπέστεπε, με ενόψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο και μεθαύριο, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του, Ταγίπ Ερντογάν. Υπενθυμίζουμε ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Μάλιστα, οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδου στην ιστορία της συμμαχίας. Για το τι περιμένουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων.
13: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
14: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
13: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ. Διότι και το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
6: Η Άγκυρα λοιπόν υποδέχεται τους ηγέτες του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη σύνοδο, με την Τουρκία να επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της σε ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και άμυνα. Πάμε να ακούσουμε τη σχολεία σε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, ο Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
15: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία άρα η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και να την εκμεταλλευτεί.
14: Τώρα,
6: Και μεταξύ των οποίων επιδιώκει η Τουρκία, είναι και η επικείμενη πώληση κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα τουρκικά μαχητικά καν, αλλά και τα πολυπόθητα F-35. Να ακούσουμε τι είπε και γι' αυτό το θέμα ο κύριος Ιφαντής.
15: Θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να μπορέσουν τα αεροπλάνα της να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στη Βάσιγκτον.
14: Επειδή φεύγει
15: και... Και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε εάν είναι θετικός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί μπορεί να είμαστε μεσούσεις του θέρους, όμως οι πολιτικές διεργασίες όχι μόνο δεν ανακόπτονται, αλλά εντείνονται. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά αλλά και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση, προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση την ώρα που η αντιπαράθεση στον χώρο της κέντρο αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Και όλα αυτά με φόντο και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο πριν τη θερινή Ραστόνη, που καταγράφουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάδας του κ. Τσίπρα. Στην τρίτη θέση εμφανίζονται το Πασό και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να ακολουθούν. Θα βρούμε τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νότι, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά απάντησε και στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα έλεγα ότι μετά ήταν από τις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών από τις πιο γεμάτες, αν μου επιτρέπετε ο όρος, σε πολιτική και πολιτική αντιπαράθεση. Καταρχήν υπήρξαν οι απαντήσεις στις αιτιάσεις που ήδη από χθες υπάρχουν από την πλευρά του κ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με τα γνωστά δύο βίντεο στο TikTok που ανέβασε, που συνομιλεί με τον επικεφαλής του γραφείου τύπου, συνάδελφο Νίκο Τσιούστα, και από τη μια επιτίθεται στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δυναμία θέλει 37%, εγώ τους έλεγα τι να κάνουν και κάναν τα αντίθετα, γι' αυτό από το 40% έχουν πάει στο 20% Νέα Δημοκρατία, αλλά και το έτσι πιο ειρωνική μομπή προς την Ντόρα Μπακογιάννη, να τα βρει με τον αδερφό της πρώτα, δεν έχει χωνέψει ότι έχουν κλειδιστεί 17 χρόνια πρόεδρο έχασε από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ο πρωθυπουργός, ασυνέλθει. Σε αυτές τις αιτιάσεις ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ηρωνικά και αυτός ότι εν πάση περιπτώσει οι επαναλήψεις σκίζουν το καλοκαίρι που είναι στην τηλεόραση, αλλά δεν φαντάζομαι.
6: Να αναφέρθηκε στην σειρά Ρετήρε.
17: Ναι, στη σειρά Ρετήρε ακριβώς. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι το ίδιο, οι επαναλήψεις το ίδιο καλά θα πάνε και στην πολιτική. Σε κάθε περίπτωση φάνηκε να εξαιρεί τις ευρωεκλογές από την γραμμική άνοδο που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία στις δύο αλλοπάλες εκλογές. Λέει σε αποστροφή του λόγου του Παρισβανάκης ότι τα ποσοστά τα δίνουν οι πολίτες. Ουσιαστικά υπό την αυθαίρετη ότι είναι στο 20% η Νέα Δημοκρατία που υποστήριξε ο κ. Ζανοκλάκης. Τον Αντώνη Σαμαρά τον εγκέλεσε, υπήρχε μια αιχμή και σε μια άλλη συζήτηση, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς την ώρα που ήμασταν που είναι, όπως κατάξει, εξέλιξη για μέσα πολιτικών αδικτών, λίγο νωρίτερα και πάει στην εισαγγελία.
6: Πρωτού πάμε και σε αυτό το θέμα, να ακούσουμε πρώτα Νότι, να βάλουμε μια μικρή ανωτελεία. Τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, αυτό που μας περιέγραψε με τον σκοπτικό τρόπο που σχολίασε αυτή την επαναλαμβανόμενη κριτική από πλευράς του κυρίου Σαμαρά.
18: Οι πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα κρυθούμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τι Ρε, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
6: Χαρακτηριστική λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Σαμαράς τώρα Νότι επαναφέρει μεταξύ άλλων και το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ζητά να δοθούν σαφείς απαντήσεις και μάλιστα προσέφυγε και στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
17: Ακριβώς, και γι' αυτό η απάντηση από την κυβέρνηση νομίζω ότι είναι σαφής. Αφού προσέπηκε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Δεν θα μπαίνουμε σε αντιεκκλήσεις με πρώην πρωθυπουργό συνέχεια. Το ακούσαμε και τον Παύλο Μπαρνάκη προηγουμένως. Αυτό υποστηρίζει, αλλά υπάρχει και μια αιχμή. Η υπόθεση των υποκλοπών ξεκίνησε με την αποκάλυψη παρακολούθησης του τηλεφώνου του κυρίου Αβουλάκη το 2022. Είπε ο Παύλος Μαρινάκης και το 2023 στις εθνικές εκλογές που η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτοδυναμία φυσικά, ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής της. Εδώ η αιχμή είναι σαφέστατη. Mm-hmm. Από εκεί έπειτα η μέρος των πολιτικών συντακτών εξελίχθηκε, είχε πολλά
6: θέματα και πήρα και κάτι. Πριν πάμε και στα όσα είπε, γιατί είχαμε νωρίτερα και την συνάντηση με τους εκπροσώπους ενός σούπερ μάρκετ Ελλάδος που πραγματοποίησαν οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι ανεβάζει το θέμα της ακρίβειας. Θα μας τα πει και στη συνέχεια βέβαια η Λίνα Μπεθάνη. Να ακούσουμε και την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την προσφυγή του κυρίου Σαμαρά στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
18: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κύριου Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Νότι, να επιστρέψουμε σε εσένα. Μας έλεγες πολλά τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, όπως και για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια.
17: Κύριου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια θα απαντηθεί, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, την Παρασκευή. Αυτός είναι προγραμματισμός, αν και βέβαια προγραμματισμός επί της αρμοδιότητας της Βουλής και όχι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Παραδέχτηκε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Αλλά το ζήτημα είναι, η απάντηση πρέπει να έχει πάντοτε ως βάση κοστολογημένα μέτρα. Θα πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα, περισσότερο, πιο γρήγορα να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά αυτό που ζητάνε οι πολίτες είναι όχι μόνο τι μπορούμε να δώσουμε, αλλά και πού θα τα βρούμε, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γι' αυτό έγινε η αναφορά στα κοστολογημένα. Από εκεί πέρα υπάρχει μια, θα έλεγα, ολομέτωπη επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί έδωσαν οι τομεάρχες του, αρμόδιοι τομεάρχες για την οικονομία, μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκαν για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά, είπε ηρωνικά ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν μας λυπάται κανείς. Χθες έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη, όχι για ένα λόγο, αλλά για να ζητήσουν συγγνώμη για το δημοψήφισμα που μας οδήγησε ο Αλέξης Τσίπρας και τα 150 δισεκατομμύρια που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό, ενώ αν δεν είχαν πει, αν δεν είχαν ψηφίσει την κολοτούμπα του το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν θα μιλάγαμε για ευρώ που θα έπρεπε να βρεθούν. Όλη η συζήτηση αυτή θα ήταν σε ένα πλαίσιο εκτός ευρώ. Τα ψέματα, η καταγγελία ψέματα όταν προέρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά, είναι ό,τι πιο αντιφατικό έχει ακουστεί. Και εν πάση περιπτώσει για τη σύγκριση με το 2019, η σύγκριση μάλλον με το 2019 είναι καταλυτική και επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το αφήγημα της κυβέρνησης για τις αυξήσεις που έχουν σημειωθεί, για τις μειώσεις πόρων, για την ανάπτυξη έτσι όπως καταγράφεται, και μάλιστα σε μια περίοδο είπε κατά την οποία, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ έβρεχε λεφτά στην Ευρώπη, μετά την πανδημία αντίθετα είναι πολύ δύσκολα, πολύ πιο σφιχτά τα οικονομικά σε όλη την Ευρωπαϊκή. Αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα σημειώνει υψηλό ποσοστά ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειώσουμε μάλιστα ότι στη συζήτηση, επειδή αναφέρθηκε και σε μια δήλωση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, για την ανάγκη κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων, χαρακτήρισε επιτομή λαϊκισμού. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα, πρέπει να αναβαθμιστεί, αλλά όχι να καταργηθεί. Και δεν μας είπε, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, ποια θα είναι η αντιπρότασή του. Απλώς η κατάργηση. Και τέλος. Δέχθηκε και η κυρία Καρστιανού, αφού απαντώντας σε ερώτηση για μία ανακοίνωσή της, ότι η φωτιά, πρέπει να βεβαιώσει η κυβέρνηση ότι η φωτιά στο Ιερόκαστρο δεν έγινε για να μπουν ανομογεννήτριες, και άλλησε καλή την κυβέρνηση, κυρία Καρστιανού, για την ακρίβεια, να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Και ουσιαστικά είπε ότι εδώ υπάρχει ψέμα και ψεκασμένη λογική. Είναι ούτως ή άλλως ψεκασμένο το και με τα βάση για να βάλουμε αιωλικά πάρκα. Μόνο οι αναδοσιωτές εκτάσεις μόλις το 0,3% έχουν αεολικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, άρα κανένας δεν πηγαίνει σε αυτή τη λογική. Και οπωσδήποτε υποστήριξε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η ΕΠΑΚΑ, η δήλωση της Κερσκευσιανού είναι στον αέρα, που ο Ρεόκαστρο και με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και με τον παλιότερο, ξέρετε, δεν μπορεί να μπουν οι ανεμογεννήτρες εκεί. Αυτό θυμίζει ξυλόριο, είπε χαρακτηριστικά Παύλος
6: Μαρινάκης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νότι, και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, για να περάσουμε μετά και στο ρεπορτάζ για το ΠΑΣΟΚ.
18: Για την ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό, που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, και τα παλιά και τα νέα, ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά.
6: Το ΠΑΣΟΚ, όπως ακούσαμε, ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια. Μάλιστα, νωρίτερα είχε και συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος στη Βουλή. Είχαν μάλλον συνάντηση οι τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια αντίδραση στα λεγόμενα του κυρίου Μαρινάκη από πλευράς ΠΑΣΟΚ.
19: Βεβαίως υπήρξε. Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια πρωτά το ΠΑΣΟΚ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και η τομεάρχες του κόμματος Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ, η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί εκδήλωση με ομιλητές τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη και αναμένεται να ανακοινωθούν νέα ονόματα στελεχών που συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ.
6: Βέβαια, η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται παράλληλα με μια άλλη εκδήλωση από την Λάση του κυρίου Τσίπρα και όλα αυτά φυσικά λύνα με φόντο και τη νέα δημοσκόπηση. Εκεί βλέπουμε προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
19: Ναι, αυτή είναι η εικόνα που δίνει ο σφιγμός του Ιουλίου της προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25% ανεβάζοντας τη δύναμή της κατά 1% σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου. Ενισχυμένη στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και στην έρευνα του Ιουλίου στην τρίτη θέση με 8,5%. Με το ίδιο ποσοστό 8,5% παρουσιάζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 5,5%, Φωνή Λογικής 4, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Μέρα 25 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2, Νέα Αριστερά 1%, Δημοκράτης επίσης 1, Νίκη 0,5%, Άλλα Κόμματα 3%, Δεν έχω αποφασίσει, δηλώνει το 12%.
6: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Διαμαντοπούλου μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
20: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
6: Τώρα να πάμε και στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Ακόμα μια κρίσιμη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και δεν ξέρω αν μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Φαίνεται πως ναι. Μέλει να το δούμε. Ενδεχομένως οι εξελίξεις να είναι αργότερα, δηλαδή μετά τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που προγραμματίζεται το Σάββατο. Πάντως υπάρχουν εξελίξεις. Η παρέτηση Καραμέρου δημιούργησε νέα δεδομένα. Πολλοί λένε ότι ανοίγει ένα παράθυρο και για παρετήσεις άλλων βουλευτών ή αποχωρήσεις τελεχών. Όμως το κρίσιμο είναι η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο το πρωί. Εκεί νομίζω ότι θα είναι και ένα. Μια οριστική απόφαση, τουλάχιστον έτσι θα πιεστεί, θα οδηγηθούν τα πράγματα από όλες τις πλευρές.
6: Τώρα λέγαμε νωρίτερα και με τη Λίνα Μπεθάνη, ο μαραθώνος για την επικράτηση συνεχίζεται. Έχουμε δύο εκδηλώσεις το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, μία όπως μας περιέγραψε και η Λίνα, του Κώστα Σκανδαλίδη, αλλά και του γραμματέα της Ελλάς Μίλτου Χατζιαννάκενο, και ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και ξεδιπλώνει ουσιαστικά τις θέσεις του κόμματός του με βίντεο και γίνω στα social media.
21: Έτσι είναι ακριβώς. Πέμπτη Παρασκευή ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα και σήμερα με μια συνέντευξη. Έχει παρουσιάσει ήδη το πρόγραμμα παιδείας του κόμματος. Θα μιλήσει και στο συνέδριο του Economist. Νομίζω ότι ο Ιούλιος συνολικά θα είναι ένας πολύ βαριά πολιτικός μήνας από όλες τις απόψεις.
6: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας. Στο δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων, τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, αναμένεται να ανοίξει επικείμενη απόφαση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με την οποία θα ενεργοποιηθεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους, προκειμένου αυτά να απολυθούν από τους οφειλέτες για να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Για το πώς θα γίνει αυτό, θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα ακίνητα στην ελεύθερη αγορά πριν αυτά καταλήξουν σε πληστηριασμό, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Η παρακράτηση υπέρ του δημοσίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, προϋπόθεση η οποία εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους και αποδεσμεύει το κατασχεμένο ακίνητο με ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, Ντόνα, η ύπαρξη κατάσχεσης από την εφορία μπορεί να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα ύπαρξης μέρους.

0: αποκτά έναν μηχανισμό για να ξεπαγώσουν μεταβιβάσεις κατασκευμένων ακινήτων σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουμε το έντονο πρόβλημα της εργαστικής κρίσης. Οι όροι τώρα, οι προϋποθέσεις και γενικότερα τα βήματα για την άρση της κατάσκευσης περιγράφονται στη ρύθμιση που έχει ψηφιστεί, η οποία όμως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πλέον με την έκδοση εφαρμοστικής απόφασης της φορολογικής διοίκησης, της Ελεκτρονικής Εμπροκειμένου, εντός των ημερών από ό,τι μαθαίνουμε, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα ακριβή δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλουν οι φορολογούμενοι. Να πω κάτι τέλος για τους πληστηριασμούς, για να γίνει κατανοητό. Η διαδικασία της ελεύθερης εκποίησης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία τυχόν πληστηριασμού. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς υπογραφή συμβολίων, τότε ο πληστηριασμός δεν ενεργείται κανονικά.
1: Πολύ σημαντική επισήμανση σου, Κώστα. Θα είναι αναμονή λοιπόν τις επόμενες ημέρες για την απόφαση.
0: Θα είναι αναμονή των λεπτομεριών πλέον της απόφασης.
1: Και θα τα ξαναδούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε αμέσως θέμα στο δελτίο μας. Πάμε στην υπόθεση της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, καθώς η ελληνική αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία που έχει αναλάβει τις έρευνες, τα στελέχη της επεξεργάζονται τις ενδείξεις στη λεπτομέρειά τους, ώστε να γίνουν αδιάσυστες αποδείξεις και στοιχεία για την δικαιοσύνη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών που αναμένονται, των εγκληματολογικών εργαστηρίων, για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας που βρέθηκε στην πιλωτή της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, όσο και τα υπολείμματα από τον καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό πολλών ημερών πριν για να διαπιστωθεί αν οι δράστες που υπολογίζονται σε τρεις με υποβοήθηση είτε από ένα πρόσωπο είτε από περισσότερα που συμμετείχαν ακόμη και στο σχεδιασμό αυτών των εμπρηκτικών επιθέσεων είχαν κάνει αναγνωριστικές επισκέψεις στις πιλωτές για να δουν πού θα τοποθετήσουν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί αν υπήρξαν στάσεις ή συναντήσεις με άλλα πρόσωπα πριν ή μετά τα χτυπήματα, και σε αυτό θα βοηθήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και η μελέτη των στοιχείων των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα αναπνέει χωρίς υποστήριξη και πριν από λίγες ώρες μεταφέρθηκε από τη μονάδα εγκαυμάτων στην κλινική πλαστικής χειρουργικής. Τις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών θα αποφασίσει αν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς τη βοήθεια ασθενοφόρου για να παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας της που θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης είτε Τετάρτη είτε Πέμπτη. Η οικογένειά της θα αποφασίσει ανάλογα με τις εντολές και τις αποφάσεις των γιατρών. Ακόμη ένα άτομο, μια γυναίκα ένικος της πολυκατοικίας, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο χωρίς προβλήματα, με αναπνευστικά ζητήματα στην πνευμονολογική κλινική και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Στο επίκεντρο τώρα σύσκεψης που πραγματοποιείται σήμερα των αρμόδιων φορέων βρίσκονται οι αυξανόμενες καθυστερήσεις στις πτήσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που ταλαιπωρεί, Γιώργο Κοβέ, πολλούς επιβάτες. Είμαστε και στην καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός αλλά και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν είναι πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα εδώ το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, είναι αρκετές οι καθυστερήσεις το τελευταίο διάστημα και αυτό σύμφωνα με τους ελεγχθές ένα αίρεση κυκλοφορίας οφείλεται στην χωρητικότητα, δηλαδή στο πόσες πτήσεις πρέπει να διαχειριστούν μέσα σε μία ώρα. Σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, οι ελεγχθές μπορούν να διαχειριστούν 35 πτήσεις σε ώρες και μέρες αιχμής ανά ώρα, όμως σύμφωνα με όσα λένε εκείνοι και με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, διαχειρίζεται πάνω σε σημεία να διαχειρίζεται ανά ώρα έως και 40 ή και 45 πτήσεις ακόμη, με αποτέλεσμα πολλές να βγαίνουν από τη συγκεκριμένη ώρα και να μετατίθενται για την επόμενη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ντόμινο καθυστερήσεων. Δηλαδή, πτήσεις από τη μία ώρα βγαίνουν, μπαίνουν στην επόμενη, από αυτές που θα στην επόμενη πάνε στην μεθεπόμενη και όσοι

0: πραγματικά δημιουργείται αυτό το ντόμινο των καθυστερήσεων. Σήμερα, με πρωτοβουλία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κ. Τσίτουρα, έχει συγκληθεί σύσκεψη στην καταστάση της ΑΠΑ εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάμεσα στην διοίκηση της ΑΠΑ, στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην διοίκηση του Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και στελεχών των δύο βασικών ελληνικών αεροπορικών εταιριών. Η σύσκεψη συγκεκριμένη έχει οριστεί για τις 4 ώρα τώρα το απόγευμα και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Πάντως πολύ σημαντικό να βρεθεί λύση για τις ορισμένες περιπτώσεις. Είναι και πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις και μεγάλη ταρεπορία για τους επιβάτες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Ώρα Μουντιάλ. Άγγλοι και Νορβηγοί έκλεισαν ραντεβού στη φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά η διοργάνωση Τάσο Επιτρόπου μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όχι μόνο εκπλήξεις, αλλά και, έτσι, και πολύ σασπένσα, έλεγα έτσι. Χθες αρχικά στο Νιου Τζέρσι το θαύμα της Νορβηγίας συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει και μέχρι πού θα φτάσει η ομάδα.

0: και πέρασαν αυτοί στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τέσσερις δεκαετίες μετά, μάλιστα το περιβόητο μάτς με την Αργεντινή, όταν ο Μαραντόνα τους είχε ρίξει στο Καναβάτσο, οι Άγγλοι με ηγέτες και σκόρε το μαγικό δίδυμο Μπέλιχαμ Κέιν, ξόρκησαν τα φαντάσματα του Ατζέκα και επικράτησαν τελικά 3-2 του Μεξικού. Η δράση όμως συνεχίζεται και σήμερα. Αρχικά στον Τάλλας.
1: Περιμένουμε.
0: Είναι στις 10 η ώρα η αναμέτρηση της Ισπανίας κόντρα στην Πορτογαλία στον ντέρμπι της Ιβηρικής, και ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγες ώρες πριν έχει δηλώσει πως αυτό το Μουντιάλ θα είναι και το τελευταίο του, στις 3 η ώρα το ξημέρωμα της Τρίτης δηλαδή, στο Σιάντλ, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες υπόσχονται ακόμη μια σπουδαία αναμέτρηση. Να πούμε εδώ ότι οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Ινγκλουντ την Παρασκευή το βράδυ στις 10 η ώρα. Εδώ έχει όμως ξεσπάσει ένα, ας πούμε, σκάνδαλο.
1: Έχουμε σκάνδαλο, αυτό πήγα να σε ρωτήσω, με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ακριβώς. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι New York Times ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ιφαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή, την κόκκινη κάρτα δηλαδή, που είχε δεχθεί ο Φόλαριν Μπάλογκαν, ο στάρο, ο κορυφαίος παίκτης μέχρι τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη είχε δεχτεί απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα κανονικό μαρκάρισμα. Το ακύρωσε λοιπόν η FIFA, λέει δεν ισχύει κάρτα και θα παίξει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί και αντιδράσεις και από το Βέλγιο, που έκανε έστεση αλλά έπεσε στο κενό, έφεση, έστεση, πείτε το όπως θέλετε, και από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, αναφέρομαι στην UEFA πλέον, μέσω της οποίας ουσιαστικά ταχώνει στη FIFA για αυτή την απόφαση σκάνδαλο και τονίζει πως ξεπεράστηκε πλέον η κόκκινη γραμμή, μεταξύ άλλων φυσικά. Την απόφαση πάντως της FIFA εξήρε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media: σε ευχαριστούμε FIFA που έβραξε το σωστό και διόρθωσε μια αδικία.
1: Πάντως εντός και εκτός γηπέδων σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό Μουντιάλ και θα τα δούμε και αύριο πάλι αναλυτικά. Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε τώρα εκτός συνόρων. Στην Τεχεράνη, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη πομπή της ορού του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Είναι η τρίτη μέρα των θρησκευτικών τελετών που θα καταλήξουν με την ταφή του Χαμενεΐ την Πέμπτη στη γενέτειρά του. Τα διεθνή πρακτορία παρακολουθεί η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Θλίψη και οργή λοιπόν επικρατεί στην Τεχεράνη. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια κατά το καθεστώς, έχουν συγκεντρωθεί για να αγγίξουν, αν μπορούν, το όχημα στο οποίο μεταφέρει το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ και τεσσάρων συγγενών του. Σε αυτή την νεκρική πομπή θα περάσει από κεντρικές πλατείες, την πλατεία της Επανάστασης και την πλατεία της Ελευθερίας. Μια πομπή που αναμένεται να διαρκέσει 12 ώρες, ξεκίνησε από τις 6 ώρα το πρωί. Στη συνέχεια η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ και κατόπιν την Τετάρτη στις Ιερές Πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα του Ιράκ, για να καταλήξει την Πέμπτη στη γενέτειρά του Μασχάντ, όπου και θα ταφεί. Άφαντος παραμένει πάντως ακόμη ο γιος και διάδοχός του, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, αν και στη συγκυρία εμφανίστηκαν τρεις άλλοι από τους γιους του.
1: Έλενα, να περάσουμε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί εκεί είχαμε νέα μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις, με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι. Και όλα αυτά βέβαια παραμονή της έναρξης της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
2: Ναι, ακριβώς, και όλα αυτά επίσης λίγες μέρες μετά από την άλλη μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου με 30 νεκρούς. Από την τωρινή λοιπόν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 45 τραυματίστηκαν. Χτυπήθηκαν τουλάχιστον 15 κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα πάντα με τους Ουκρανούς, ανάμεσά τους μια 9όροφη πολυκατοικία. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για δεκάδες πυράβλους, αλλά και πάνω από 300 drones. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανική αεράμινα θέλει ενίσχυση, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς

0: πυράβλους που χρησιμοποιεί η Μόσχα, η οποία βέβαια κάνει λόγο για αντίπεινα στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της. Και έκανε λόγο επίσης για κατάρριψη 519 ουκρανικών ντρόουν. Επίσης, όπως είπες, θα είναι κεντρικό θέμα η Ουκρανία στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναμένεται να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ αναμένεται να έχει και νέα επικοινωνία τηλεφωνική μετά αυτή του Σαββάτου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κλείνοντας, να σου πω σε μια άλλη εξέλιξη από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, υπάρχει ανακοίνωση ότι την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια νατοικής άσκησης στην θάλασσα της Νορβηγίας, αναχαιτίστηκε ένα ρωσικό αεροσκάφος από βρετανικά καταδιοκτικά, το οποίο πετούσε πολύ κοντά στο αεροπλανοφόρο, το βρετανικό αεροπλανοφόρο Prince Charles.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρυθμίση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καρδινάνιαν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη. Ερτέκο στο διαδίκτυο βρίσκεται τη Φωνή της Ελλάδας, τη συχνότητά μας 98,3 στα FM από τη φιλόξενη Έρα Λάρισας και φυσικά από την ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greeks και το Earthflix International. Σήμερα με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο, υποδέχεται δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τον Γιάννη Κατσί και τον Ιωάννη Καΐ. Τον Ιωάννη τον έχετε γνωρίσει ήδη αρκετές φορές, έχει γίνει, τι να πούμε,
1: το
0: ξωτικάκι έχει ενταχθεί εδώ, έχει αρχίσει και με βοηθάει και στην παραγωγή πλέον και στην επιμέλεια. Ο Γιάννης Κατσής μας έρχεται πρώτη φορά από το χωριό Θραψίμι της Καρδίτσας, τον καλωσορίζω, είναι ερευνητής, έχει κάνει σπουδές καταγραφές από τα χωριά εκεί στα Άγραφα, στα Νότια Άγραφα, είναι και μουσικός, είναι και χοροδιδάσκαλος και θα κάνουμε ένα ταξίδι στην αγαπημένη μας περιοχή εκεί των Αγράφων. Καλώς όρισες.
2: Καλώς σε βρίσκω και καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Καλή συνέχεια να έχουμε και καλό ταξίδι σε όλους τους ακροατές. Μας ακούνε ιδίως εκεί από τα μέρη μας, από τη Θεσσαλία. Απόψε στο σπιτάκι μου. Αυτό είναι ένα καθιστικό τραγούδι το οποίο το έχεις καταγράψει εσύ.
2: Ναι, από χωριανούς μου το έχω καταγράψει. Αυτή έγινε μια ηχογράφηση του 2000, τον Οκτώβριο του 2000, από 15 άτομα στις χωριανούς μου. Ο πιο μικρός της παρέας ήμουν εγώ, να καταλάβεις. Πολλοί έχουν φύγει, δεν υπάρχουν στη ζωή σήμερα.
0: Εσένα πώς έπιασε αυτό το μικρόβιο να πάρεις μαγνητοφωνάκια και να ηχογραφείς?
2: Ήθελα να δω τι υπάρχει στο χωριό, ήμουν έτσι περίεργος. Και βέβαια εντάξει, ήξερα τα τραγούδια του χωριού, γιατί από εκεί ξεκίνησα να τραγουδά, από τους χωριανούς μου και ειδικά τα τραγούδια της Πασχαλιάς που τραγουδάμε στο κέντρο του χωριού, κοντά στην εκκλησία, στα αλόνια του χωριού. Mm-hmm. Γιατί σε ορεινό χωριό είναι το Θραψίμι, 700 μέτρα υψόμετρο, Νότια Άγραφα. Και εκεί μάθαμε τα πρώτα τραγούδια σιγά σιγά και τα ακούσματα.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι πιο γνωστό το Σμόκοβο εκεί πια εξαιτίας.
2: Είναι τα ιαματικά του Τροσμοκόβου. Το Σμόκοβο είναι δίπλα.
0: Είναι δίπλα
2: και από το χωριό τη γυναίκα μου, το Σμόκοβο.
0: Από εκεί ξεκινάει προς τα πάνω, προς τον κέντρο και πάνω.
2: Ναι, και πάμε. Είναι ο άξονας Καρδίτσας, ο δρόμος δηλαδή, που πάει από Καρδίτσα για Καρπενήσι. Ένας πανέμορφος δρόμος δηλαδή αυτός, όσοι δεν τον έχουν περπατήσει.
0: Τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια που θα παίξουμε σήμερα, Γιάννη, δεν είναι πολύ γνωστά.
1: Όχι, να καλωσορίζω και εγώ γενικώς εδώ την παρέα. Όχι, θα παρουσιάσουμε σήμερα λίγο άγνωστα τραγούδια της περιοχής και της ευρύτερης βέβαια Θεσσαλίας. Θα εστιάσουμε βέβαια στην περιοχή του Γιάννη, στα Νότια Άγραφα, αλλά και στην ευρύτερη Θεσσαλία. Ναι, είναι λίγο άγνωστα τραγούδια. Ανήκουν έτσι στην κατηγορία των φωνητικών, των παλιών φωνητικών τραγουδιών.
0: Τελετουργικά.
1: Τελετουργικά τα περισσότερα.
0: Που συνήθως τα χορεύανε και τραγουδάγανε μαζί.
1: Ναι, χωρίς όργανα, πολύ πιο παλιά. Και θέλω εδώ να αναφέρω βέβαια ότι έχω πάει στο χωριό του Γιάννη, που εντάξει γνωρίζουμε το Σμόκοβο από την περιοχή, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο χωριό, εξαιρετικό, υπέροχα. Και θα ακούσουμε και θα χαρούμε σήμερα όλα αυτά.
0: Ωραία, λέω να συνεχίσουμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, «Γλυκοχαράζουν τα βουνά», επίσης ηχογράφηση του Γιάννη, το οποίο είναι χορό στα τρία.
2: Συρτό στα τρία.
0: Ναι.
2: Εδώ μπορώ να πω την επιμέλεια, τη μουσική την έχει ο Βασίλης Μάνης και στο βιολί είναι ένας μουσικός που έφυγε πριν περίπου 2,5 χρόνια τη ζωή, ήταν ξαδερφός μου και δυστυχώς χάσαμε πολλά.
1: Ο Γιώργος
2: Ρουμπής.
1: Και συνοδεύει στο ντέφι η Κατερίνα Μητροπούλου.

0: Απόψε στο σπιτάκι μου και γλυκοχαράζουν τα βουνά από ανέκδοτη ηχογράφηση του Γιάννη Κατσί, ο οποίος παίρνει το μαγνητοφωνάκι του ακόμα και γυρίζει όλα τα χωριά εκεί της ευρύτερης περιοχής. Θέλω να μου πείτε, παρότι γνωρίζουμε αυτούς τους τίτλους σαν τραγούδια, δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά που ξέρουμε. Και στο κάθε χωριό αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα.
1: Είναι μια πολιτιστική κυψέλη το κάθε χωριό. Ομοιότο δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή ακόμα και σε γειτονικά χωριά μπορείς να συναντήσεις διαφοροποιήσεις το ίδιο τραγούδι.
1: Εγώ έχω κάνει καταγραφή στα γειτονικά χωριά, σχεδόν σε όλα τα γειτονικά χωριά. Ίδιοι στίχοι βρίσκουμε. Ίδιες μελωδίες ή χορούς, εντελώς αλλάζουν όλα.
2: Εδώ θέλω να συμπληρώσω λοιπόν ότι για το πρώτο τραγουδάκι που ακούσαμε το απόψε στο σπιτάκι μου, το καθιστικό αυτό, ακούγεται και τραγουδιέται και στην υπόλοιπη περιοχή της Θεσσαλίας, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου, στα Καραγκουνοχώρια. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ακούσει με το γύρισμα στον Αμανέ. Που ο Αμανές που λέμε είναι αυτό το γύρισμα που κάνει εδώ στο τραγούδι. Δεν είναι καθιστικό. Οτιδήποτε που δεν ήταν καθιστικό εκείνη την εποχή, σε όλα τα χωριά, το λέγανε Αμανέ. Δεν έχει σχέση βέβαια με τον Αμανέ που έχουμε υπόψη μας. Μπορεί να ήταν συρτό, να ήταν γύρισμα σε συρτό, σε καλαματιανό, το λέγανε Αμανέ.
0: Εσύ που είσαι κοινωνικός ανθρωπολόγος, το έχεις ψάξει αυτό, από που, πώς προέρχεται αυτή η λέξη?
2: Ίσως προφανώς η λέξη αμάν, αμανές, είναι από την ευχαρίστηση της ψυχής. Προφανώς εδώ στο γύρισμα ανακουφίζονταν λίγο όλο αυτό το καθιστικό.
0: Αυτός και γινόταν αναστεναγμός που κάνει ο άνθρωπος να ξεφύγει από την
1: πίκρα. Να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Επίσης τα βάζανε αυτά τα στιχάκια που δεν έχουν και ομοιότητα, μπορεί να μπουν από το ένα στίχο σε άλλο που δεν έχουν, δεν κολλάει το ένα με το άλλο, έτσι, σαν στίχος.
2: Δεν έχουν συνάφεια.
1: Συνάφεια. Λέγαν τα καθιστικά κουράζονται και οι φωνές, ήθελαν να ξεκουράζουν τις φωνές και βέβαια να αρχίσουν η προετοιμασία για το γλέντι που θα ακολουθούσε όλο αυτό. Να αρχίσει η ψυχολογία του να ανεβαίνει και να μπουν στο κέφι.
0: Τέλεια, ναι, μια μετάβαση.
1: Ακριβώς.
0: Να μας πεις για το επόμενο τραγούδι, το Τάι Τάι, που μας έρχεται από το Αϊδονοχώρι.
2: Ναι.
0: Ή αλλιώς την Κουτιάνα.
2: Ναι, το παλιό όνομα.
0: Το παλιό όνομα, ναι. Που είναι ένα τραγούδι που συναντιέται μόνο εκεί και χορεύεται την τρίτη μέρα του Πάσχα.
2: Ακριβώς.
0: Ιεροτελεστικό.
2: Είναι τελειτουργικότερα χορός.
0: Βέβαια.
2: Την τρίτη μέρα του Πάσχα, το τελευταίο τραγούδι του χορού, με ένα κείμενο ποιητικό, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αναφέρει για τα χωριά της Αλεξάνδρας. Από έρευνες έχει κάνει ένας ο Γκί Σονιέ, ο Γάλλος φιλελληνιστής, έρευνα πάνω σε αυτό το τραγούδι, γενικότερα σε δημοτικά τραγούδια της Ελλάδας, και έχει καταγράψει αντίστοιχα στην υπόλοιπη Ελλάδα κάμποσα, γύρω στα 30 τραγούδια με αυτό το ποιητικό περιεχόμενο. Που στη Θεσσαλία βέβαια, μόνο σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό τραγουδιέται και χορεύεται αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Πουθενά αλλού. Με ιδιαίτερο στίχο. Που είναι και ακατανόητη μερικά γυρίσματα του στίχου, που άμα το ακούσουμε δηλαδή θα φανεί. Μάλλον πρόκειται για ένα μυητικό χορό, μυητικό τραγούδι, πολύ πολύ παλιό. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερο.
3: Ζήσα

0: Στο χωριό λένε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εξουδετερωθεί ο λύκος είναι το κάρφωμα. Τι είναι όμως το κάρφωμα? Είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία, ίσως μια παραθρησκευτική τελετή ή μια τελετή που έχει σχέση με πνεύματα. Το τελετουργικό της ήταν περίπου το εξής. Πρώτα απ' όλα, για να γίνει το κάρφωμα έπρεπε να υπάρχουν τα καρφιά. Τα καρφιά προέρχονταν από κόκαλα λύκου, τα οποία διαμόρφωναν σε σχήμα βελόνας. Έχοντας τα εφόδια έτοιμα, περίμεναν τις κατάλληλες συνθήκες. Μία μέρα λοιπόν, που εκδηλώνονταν σφοδρή καταιγίδα, με αστραπόβροντα, οδηγούσαν το κοπάδι σε μια κορυφή βουνού. Συγκεντρωμένο όπως ήταν το κοπάδι σε ένα ξέφωτο, μια γυναίκα που ήταν μοιημένη στο μυστήριο έπαιρνε θέση ολόγυμνη στο κέντρο του κοπαδιού και άρχισε να αναπέμπει προσευχές και ψαλμούς. Ταυτόχρονα οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι τζοπάνιδες, άντρες και γυναίκες, χόρευαν περιμετρικά του κοπαδιού. Η Ιέρια, που βρισκόταν στο κέντρο του κοπαδιού, και ενώ βρισκόταν σε έκσταση, κάρφωνε τις βελόνες που ήταν κατασκευασμένες από κόκαλο λύκου στο μυρό των τράγων που προορίζονταν για αναπαραγωγή. Όσα ζώα θα γεννιόταν προερχόμενα από αυτούς τους τράγους θα ήταν απρόσβλητα από τους λύκους. Έλεγαν μάλιστα ότι είχαν δει λύκους να μπαίνουν σε κοπάδια που ήταν καρφωμένα και να παίζουν με τα κατσικάκια χωρίς να τα πειράζουν. Αυτά τα καρφιά, που είναι λίγο πιο χοντρά από τη βελόνα και λίγο πιο λεπτά από την οδοντογλυφίδα, μεταφέρονται στις επόμενες γενιές των ζώων και μπορεί ο καταναλωτής να τα εντοπίσει στο κόκαλο του μυρού του ζώου. Αυτό είναι ένα θέμα που αφηγήθηκε ο συγχωριανός σας, ο Ζαχαρίας Ρίζος, και στη συνέχεια έχουμε αναφορές και από το θεολόγο Εγκλέζο, τον Βασίλη Δημητρίου, την Άρτα Ελευθερίου, σε αυτή την υπέροχη έκδοση που εξέδωσε ο σύλλογός σας, Σύλλογος Απανταχού Άιδων Οχωρητών, το 2008, από το οποίο ακούσαμε και το Τάι Τάι. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος ακόμα είναι πρόεδρος του Σύλλογου Απανταχού Άιδων Οχωρητών. Ευχαριστώ πολύ που μας φέρατε αυτά τα κομψοτεχνήματα, έτσι, με όλα αυτά τα διαμάντια μέσα, που έχεις κάνει τόση δουλειά εσύ και οι υπόλοιποι για να
1: δεν είμαι εγώ, συγγνώμη Μαρία,
0: εσύ να μην το υπόλοιποι, εσύ και οι υπόλοιποι.
1: Έτσι είναι, πολύ συντελεστή σε αυτή την υπόθεση και κυρίως οι άνθρωποι που τραγούδησαν και γνωρίζαν τα τραγούδια. Εγώ πήγα, τους κατέγραψα πρώτα και σιγά σιγά όλοι μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου, τον φίλο μου, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, και με άλλους αειδονοχωρήτες, χωριάνους κλπ. Φίλους, κάναμε αυτή τη δουλειά. Νομίζω αυτοί πρέπει να μνημονευτούν πιο πολύ. Οι άνθρωποι που έχουν, οι περισσότεροι έχουν φύγει από τη ζωή αυτή που τραγουδούσαν τώρα.
0: Αυτό είναι το εξαιρετικό σε όλες αυτές τις εκδόσεις από το 2000 μέχρι το 2020, που οι περισσότεροι από αυτούς φεύγουν. Και έχουμε μια τελευταία δυνατότητα να τους καταγράψουμε τώρα, και είναι κρίμα που δεν βρίσκονται χρήματα, το λέω και το ξαναλέω, είναι κρίμα να δίνονται τόσα χρήματα από προγράμματα ευρωπαϊκά σε λάθος σκοπούς, να καταστρέφουν τη φύση, να καταστρέφουν την Ελλάδα, και να μην δίδονται χρήματα για να μπορεί να αναδειχτεί αυτή η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.
1: Να, για παράδειγμα Μαρία, έχουμε γράψει πάλι με το Ειδονοχώρι, με τους Ειδονοχωρίτες, 40 τραγούδια εθιμικά του γάμου. Και εκεί θέλαμε να εκδώσουμε και να συνοδεύεται και με ένα βιβλίο μαζί, γιατί τα έθιμα του γάμου και τα τραγούδια του γάμου είναι καταπληκτικά. Δηλαδή το κλάμα που έπεφτε στο γάμο δεν έπεφτε στις κηδείες. Δηλαδή ο γάμος ήταν ένα μυρολόγι, τουλάχιστον στα χωριά μας. Δεν ξέρω και σε υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στα χωριά μας.
0: Γενικότερα, έχουμε τα τραγούδια του αποχωρισμού. Ήταν και για εκείνη την εποχή δύσκολο να αποχωριστεί.
1: Να πω δύο στίχους από ένα τραγούδι του γάμου. Θα φύγω, μάνα, και μην κλαις και μην παραδακρίζεις. Ζήσε με τα άλλα σου παιδιά και μένα ξεχασέ με. Και φύτεψε τριανταφυλιά στη μέση από την αυλή σου. Να την ποτίζεις, μάνα μου, τριαντάφυλλα να κάνει. Να κόβεις, να μυρίζεσαι και μένα να θυμάσαι.
2: Συνεχίζουμε και πάμε στο χωριό Βαθύλακος τώρα. Το παλιό Λακρέσι, από αυτή την δουλειά την εξαιρετική που πάλι επιμελήθηκε ο Γιάννης.
0: Το Ζαβαλέ.
1: Το μουσικό μέρος το επιμελήθηκε ο Βασίλης Μάνης. Εγώ έκανα τη δουλειά της καταγραφής και συντόνισα την παρέα. Και εδώ θέλω να αναφέρω την κυρία Γεωργία Κατσιγιάννη Ρωμανά, που είναι ζωή σήμερα, είναι 93 χρονών. Και είναι μια καταπληκτική κυρία που προχθές που έκανε το χώρο σύλλογο του χωριού, χόρεψε και τραγουδήσαμε αντιφωνικά μαζί, παρέα, αγκαλιαστά κλπ. Αυτή μας έδωσε ένα πλούτο τραγουδιών. Κυρία, και νομίζω το μόνο που μπορούμε να πούμε για αυτή είναι να, και την αγαπάμε, και θέλουμε να ζήσει για πολύ ακόμη, γιατί έχει πολλά να μας δώσει ακόμη.
0: Τραγούδια από το Βαθύλακο Καρδίτσας, λοιπόν, που εξέδωσε ο Σύλλογος των Απανταχού Αβαθυλακιωτών Καρδίτσας η Αγία Μαρίνα. Ένα επίσης πανέμορφο CD με όλες τις πληροφορίες και τους στίχους που έτσι πρέπει να εκδίδονται οι ψηφιακοί δίσκοι, με τους στίχους και τις πληροφορίες. Το Ζαβαλέ.
2: Θα ακούσουμε από το Ζαβαλέ το τραγούδι «Ένας αετός καθότανε». Σαν στίχος αρχικός μας πρέπει στο γνωστό Τσάμικο.
0: Ναι.
2: Βέβαια εδώ είναι ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι και ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Στιχουργικά είναι κοινωνικοπολιτικό. Δεν το έχω ξανακούσει εγώ από τη δημοτική μας παράδοση με τέτοιους στίχους τραγούδι. Εξαιρετικό. Αν μπορούμε να πούμε τους στίχους.
1: Βεβαίως να τους πούμε, γιατί είναι. Κι εγώ δεν έχω συναντήσει. Παρά τις πολλές καταγραφές που έχω κάνει, όμοιο τραγούδι δεν έχω ξανασυναντήσει. Ένας αετός καθέντανε ψηλά σε ασπρολιθάρι. Βαστούσε και στα νύχια το ανθρώπινο κεφάλι. Φορές το σύμπαγε, πολλές και το ρωτούσε. Κεφάλι μου, τι κακό έκανες και σε βαστό στα νύχια. Πουλί μου, σαν με ρώτησα, σα το ομολογήσω. Πουλί μου, στον παλιό καιρό και στα κακά τα χρόνια, μου είχαν βάλει προεστό να κυβερνάω τη χώρα. Να κυβερνάω τους φτωχούς, να λιμωνώ τους πλούσιους. Βάζω τους πλούσιους 100 και τους φτωχούς 200. Και μια χειρά κακόχειρα τις βάζω 500. Και ήρθαν και με πιάσανε, μου κόψαν το κεφάλι. Και με βαστά στα νύχια στον νυχποδωρά σου. Θέλω να ξεμολογηθώ, να πω τα κρίματά μου. Τα κρίματά είναι πολλά, ξεμολογημό δεν έχω.
2: Πόσο διαχρονικά είναι αυτά τα τραγούδια?

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της Έρα Λάρισας, με τον Γιάννη Κατζή μαζί μας σήμερα, ερευνητή, μουσικοκαταγραφέα, μουσικό, χοροδιδάσκαλο, και τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο και πολιτικό επιστήμονα μαζί μας, τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα, και κάνουμε μια εκπομπή αναφορά στην περιοχή των Αγράφων. Θα πάμε και λίγο πιο πέρα τώρα, πάμε και λίγο δυτικά Άγραφα, θα φτάσουμε λίγο και μέχρι τα δικά μας καρουκονοχώρια, εκεί κοντά στο χωριό μου, στη Βασιλική και γη, τα γύρω γύρω μέρη.
1: Τα γύρω χωριά, τα νότια της Καλαμπάκας, το μεθεπόμενο τραγούδι θα είναι από εκεί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πρώτα θα ακούσουμε από τα δυτικά Άγραφα το τραγούδι «Ο Γιανακός Παντρεύεται», ένα κριτικό τραγούδι του γάμου, Συρτό στα Τρία. Και θα πάμε μετά με το «Πατήσαν το Ξηρόμερο», ένα πασχαλιάτικο τραγούδι, στο Σεριάνι τραγουδιότανε, στην περιοχή νότια της Καλαμπάκας όπως είπαμε, στα χωριά της Βασιλικής που την αναφέρει και όλα στιχουργικά, τη Βοηβόντα. Ήταν το παλιό όνομα της Βασιλικής Τρικάλων, η Βοηβόντα.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, να μας ξεναγήσεις την περιοχή, να μας κάνεις ένα tour στην περιοχή και να μας πεις λίγο και για τις διαφορές στα ηχοχρώματα. Που εδώ ο φίλος ο Γιάννης Κατζή έχει σεβαστεί απόλυτα, βρίσκοντας τους ανθρώπους ή τραγουδώντας το με το...
1: Όταν κάνεις καταγραφή σωστή και πας στους ανθρώπους που βίωσαν τη μουσική ή τα τραγούδια, κάνεις σωστή δουλειά. Ο Γιάννης Κατζής πραγματικά έχει κάνει αριστοτεχνικό έργο πάνω σε αυτό το πράγμα και εστίασε βέβαια περισσότερο στο φωνητικό τραγούδι, το οποίο δυστυχώς σιγά σιγά χάνεται. Απαξιώθηκε, δεν ασχολήθηκαν πολύ. Ίσως επειδή δεν είχε όργανα, δεν ήταν τόσο έτσι χαρούμενο.
0: Εδώ όμως έχουμε συνοδεία οργάνων και μάλιστα εξαιρετικών μουσικών, όλοι
1: ναι,
0: τους.
1: Βέβαια. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε τώρα μια έτσι πολιτισμική ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλίας. Πόσο πλούσια γη μουσικά η Θεσσαλία. Θα ξεκινήσουμε λίγο έτσι, να πάμε από τους δείκτους του Τρολογιού, από τα βόρειο-δυτικά. Που ξεκινάμε εκεί είναι τα χωριά του Ασπροποτάμου, αλλά τα βόρεια του Ασπροποτάμου, η περιοχή του Μαλακασίου. Άλλη περιοχή, βλαχόφωνη, με ιδιαίτερη μουσική. Προσομοιάζει με την περιοχή του Μετσόβου, μια ενιαία περιοχή που αυτό ακριβώς, όταν χωρίστηκαν αυτά σε περιφέρειες, η μουσική δεν χωρίζεται, δεν μπαίνουν σύνορα. Αλληλό επηρεάζονται, είναι η ίδια περιοχή. Συνεχίζουμε λίγο βόρειο-κεντρικά της Θεσσαλίας, στην περιοχή των Χασίων και των Αντιχασίων. Άλλη περιοχή εκεί ιδιαίτερη και με τη Δεσκάτη μέσα, που παρότι ανήκει διοικητικά στον νομό Γρεβενών, μουσικολογικά είναι ενταγμένη στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερες μουσικές και εκεί, συγκαθιστά, ιδιαίτερα το βιολί να κυριαρχεί, όπως και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας βέβαια κυριαρχούσε παλιότερα το βιολί, το κλαρίνο ήρθε πολύ αργότερα. Συνεχίζουμε, πάμε λίγο πιο ανατολικά στα χωριά του Ολύμπου, ιδιαίτερη μουσική και εκεί, επιρροές από τα βόρεια, τα Πιέρια πιο πάνω. Τα χωριά της Αλασσόνας, του Τυρνάβου, που εκεί πάλι έχουμε βλάχους εγκατεστημένους από την περιοχή του νομού Γρεβενών, περιβολιώτες κλπ. Συνεχίζουμε, πάμε ανατολική Θεσσαλία, τα χωριά του Κισάβου, άλλη ιδιαίτερη μουσικά περιοχή, με δικό της ηχόχρωμα. Συνεχίζουμε βέβαια πιο νότια, τα χωριά του Πηλίου, εντελώς διαφορετικός ήχος, πάει προς το νησιώτικο, τα χωριά των Σποράδων. Μπαίνουμε από τη Μαγνησία στα χωριά του Αλμυρού, ξεκινάνε οι Καραγκούνιδες. Πάλι όμως με διαφορετικό, ακόμα και στη φορεσιά, οι καραγκούνιδες της περιοχής εκεί του Αλμυρού και των χωριών, διαφορετική φορεσιά από την δυτική Θεσσαλία στους καραγκούνιδες. Έχουμε την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και καραγκούνιδες αλλά και άλλοι πληθυσμοί που εγκαταστάθηκαν. Συνεχίζουμε νότια πια της Θεσσαλίας, την περιοχή των Φαρσάλων, καραγκούνιδες και μη. Έχουμε και πρόσφυγες από την Μικρά Ασία εγκατεστημένους. Πλούτησαν και αυτοί γενικότερα όλη τη μουσική εκεί της περιοχής. Συνεχίζουμε και πάμε νότια, ας πούμε, της Θεσσαλίας, που είναι τα νότια Άγραφα, που ήμασταν και εδώ που είπαμε στην αρχή, την περιοχή των χωριά του Γιάννη. Πάμε νότια Άγραφα, νότιο-δυτικά, όπου είναι και το τραγούδι αυτό, το «Γιανακός Παντρεύεται». Συνεχίζουμε κεντρικά Άγραφα, Αργυθέα, και δυτικά Άγραφα. Ανεβαίνουμε πάνω από την περιοχή του το Μουζάκι της Καρδίτσας, όπου εκεί έχουμε και αγραφιώτες, έχουμε και άλλους πληθυσμούς και καραγκούνιδες και άλλους. Πάμε από τα χωριά της Μεσοχώρας, δυτικά πια των Τρικάλων, βλαχόφωνα χωριά με μουσική των βλάχων. Και κλείνουμε.
0: Του Ασπροποτάμου, όχι απλά των Βλάχων. Ναι, ιδιαίτερο ηχοχρώμα.
1: Πάμε πια εντελώς στα χωριά του Γαρδικίου, της Αθαμανίας, της Κρανιάς, Ασπροποτάμου, με το περίφημο αυτό Ασπροποταμίτη ηχοχρώμα. Και φυσικά όλη η κεντρική πεδιάδα με τους καραγκούνιδες των νομού Τρικάλων και τις καρδίτσες.

9.2.1.6.8.1.4.7.

0: 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Περιοχές από τις οποίες πέρασε η καταστροφική φωτιά του Σαββάτου επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος. Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τους Δημάρχους Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη και Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη, παρουσία της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά, Ειδονά. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές, το ποσό το οποίο θα δοθεί στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά θα είναι ύψους 5 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις, ό,τι έχει να κάνει με τη ζημιά την οποία έχουν στο ενεργητικό τους, όπως είπε ο Υφυπουργός, θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Άμεσα συνεργεία της περιφέρειας θα κάνουν αυτοψίες για να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν. Σύχνες καθυστερήσεις καταγράφονται στις πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου, με τις αυξημένες πιέσεις στο σύστημα ενέργειας κυκλοφορίας να προκαλούν προβληματισμό σε ελεγκτές, αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες. Για το ζήτημα έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη το απόγευμα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η Άγκυρα φιλοξενεί αύριο και μεθαύριο την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με 32 ηγέτες κρατών που συναντώνται στο Μπέστεπε. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Στο μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα ενέαρια οχήματα έπληξαν το Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, και βαριές ζημιές σε πολυκατοικίες. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της Βάγιας αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της, η οποία θα τελεστεί σύμφωνα με πληροφορίες την Τετάρτη ή την Πέμπτη στην Κοζάνη. Ένας νεκρός μετανάστης από το Σουνδάν από Αγνοούνταν είναι ο τραγικός απολογισμός της επιχείρησης διάσωσης του λιμενικού μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο. Πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκε η σωρός του από ιδιωτιδίτη, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες, ενώ οι 35 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καρλοβάσου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην κεντρική ελεγχόμενη δομή της Σάμου για την προβλεπόμενη καταγραφή. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 20 συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στο χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ένας εκ των συλληφθέντων, ενώ οι υπόλοιποι 19 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 51 άτομα και αφορά δεκάδες επιθέσεις οπαδικής βίας, διακίνηση ναρκωτικών τόσο εντός όσο και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και ληστεία με οπαδικό υπόβαθρο. Συνελήφθησαν χθες δύο άνδρες που προσπάθησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένο σε περιοχή της Χαλκιδικής. Χθες το μεσημέρι, συνεργός τους τηλεφώνησε στον άνδρα προσποιούμενο στο γιατρό και ισχυρίστηκε ότι η κόρη του έχει τραυματιστεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ζητώντας το 85.000 ευρώ για να υποβληθεί δήθεν σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια, άλλος συνεργός τους τηλεφώνησε εκ νέου στον ηλικιωμένο προσποιούμενο στον αστυνομικό. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών, εντοπίστηκε ο αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος παρέλαβε το χρηματικό ποσό και συνελήφθη. Εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοποιηβλάστηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από αύριο μέχρι και την Πέμπτη, από τις 7 το πρωί μέχρι και τη Δύση του Ηλίου. Τα συνεργεία θα είναι κινητά και θα αποκλείουν τμηματικά την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών. Ήδη έχει γίνει συνεννόηση με το Τμήμα Τροχέας Θέρμης ώστε να εφαρμοστούν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
12: Ne coach.
11: Kouyoumtsopoulos.
12: Ne coach.
11: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
12: Γιατί, coach?
11: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
13: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων και τις απαραίτητες έτσι.
1: Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος.
0: Ανάσες και Θόδωρος Χατζηπαντελής. Εδώ είμαστε στο κουπί του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Σαν τους άλλους, Erling Haaland που τραβάνε κουπί. Και πολλοί κόσμος εκεί έξω, Θόδωρε, μιας που το αναφέραμε τώρα και το σκέφτομαι, είτε είναι επαγγελματίες οδηγοί, είτε είναι εμποροϊπάλληλοι, είτε είναι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που τραβάει κουπί αυτό το χρονικό διάστημα. Το καλοκαίρι, ναι, μεν είναι για διακοπές, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι εργάζονται και εργάζονται ενδεχομένως πιο σκληρά για να μπορέσουν να πάρουν άδεια οι συνάδελφοί τους και οι ίδιοι κάποια στιγμή. Έτσι, δεν είναι δηλαδή μια περίοδος συνεχιζόμενης ξεκούρασης για πολλούς. Είναι μια περίοδος έντονης κοπηλασίας, να πω εγώ. Οπότε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Έτσι.
1: Ναι, να το κάνουμε
0: και
1: σύνθημα και εμείς το κουπί.
0: Εκτός
1: από το Χάλαντ και την
0: Ορβηγία. Εννοείται. Και η υπεύθυνη του μεταγραφικού σχεδιασμού του ΠΑΟΚ επίσης είναι στο κουπί. Κάνουμε και γέφυρες εμείς εδώ. Είμαστε και γεφυροποίοι, κατάλαβες.
1: Να μας τα πει ο Γιάννης ο Βοητσής.
0: Ναι, προσπαθώντας βεβαίως να δώσουν λύσεις στον λύση. Πώς τα λέω.
1: Πάμε κουπί. Ακούς, Γιάννη,
0: γεια
1: καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Έχω πάθει σοκ τώρα από όλα αυτά τα ωραία που ακούω.
0: Όλοι στο κουπί, Γιάννη. Ναι, και ο πρόεδρος εδώ, στο κουπί. Ενημέρωση.
2: Τώρα το θέμα είναι βέβαια. Όταν κάνεις κουπί να υπάρξει το απαραίτητο αποτέλεσμα. Όχι απλά να κάνεις κουπί στο πουθενά.
0: Σωστά.
1: Γυμναστήριο, κουπί στο γυμναστήριο.
2: Εντάξει, κουπί στο γυμναστήριο κάνεις για να δυναμώσεις ενδεχομένως. Αυτό που κάνεις εσύ χρόνια, Θόδωρε, στα γυμναστήρια.
1: Έτσι, αλήθεια είναι
2: που
1: αυτό.
2: Που πηγαίνεις. Τώρα να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι πραγματικά είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ έχασε πολύτιμο χρόνο και με αυτό το θέμα προπονητή, έτσι μέχρι να αναλάβει ο Ιταλός ο Λύση, ο οποίος μετρά περίπου 2 εβδομάδες την ομάδα και αυτός ακόμη ψάχνεται. Έχει την προετοιμασία που είναι σε εξέλιξη. Πρέπει να δει και με τα μεταγραφικά. Προφανώς βέβαια στη συνεργασία με τον Λέο Μάτος, με τον Αντρέ Βιερίνια που είναι επιφορτισμένοι με τα θέματα αυτά, στα πόστα τα οποία έχουν αναλάβει γύρω από την ομάδα. Αυτή τη στιγμή η μοναδική μεταγραφή του ΠΑΟΚ είναι, αν θυμάστε, την είχαμε δώσει τότε άμεσα μόλις είχε ανακοινωθεί και την είχαμε δώσει στην εκπομπή, ο Ισπανός ο Ελουστόντο, έτσι, ο οποίος είναι στην Ολλανδία, ξεκίνησε προετοιμασία, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη εκκρεμότητα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ θέλει τουλάχιστον 6-7 ακόμη ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου, πέρα από κάποιους που μπορεί να έρθουν ως εναλλακτικές λύσεις. Ο χρόνος πιέζει. Μην ξεχνάμε ότι 23 και 30 Ιουλίου είναι οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αγώνες με την Δυναμό Κιέβου, το πιο πιθανό σενάριο, ή ενδεχομένως με την Κλουζ, ανάλογα με το ποια ομάδα θα προκύψει από αυτό το ζευγάρι. 16 Ιουλίου θα ξέρουμε ποια θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στις 23 Ιουλίου. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεν έχει άπειρο χρόνο μπροστά του. Είμαστε τώρα πλέον περίπου 2,5 εβδομάδες. Έτσι είμαστε στις 6 Ιουλίου. Μέχρι τις 23 Ιουλίου δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Είναι 2,5 εβδομάδες που θα πρέπει να έρθουν κάποιες μεταγραφές, που θα πρέπει βέβαια και όποιοι έρθουν λίγο να προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα, με τους συμπαίκτες τους, να γνωριστούν και όλα τα σχετικά. Δεν είναι λοιπόν απλά τα πράγματα και ο ΠΑΟΚ καλείται να τρέξει, καλείται να καλύψει το χαμένο έδαφος. Είπαμε και με το θέμα προπονητή, χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να αποφασιστεί το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, ο Λουτσέσκου διαιτές στο Κατάρ, στην Αλ Σαντ, 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μια χαρά, πήρε ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι ο νέος προπονητής να δώσει και περισσότερα πράγματα από αυτόν ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του πριν από λίγο καιρό. Για τα μεταγραφικά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Έτσι, ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο για να τα κωδικοποιήσουμε, ψάχνει στόπερ, ο Χατζηδιάκος είναι στα υπόψη, έχουν γίνει συζητήσεις με την ομάδα του την Κοπενχάγη, ψάχνει αριστερό μπακ. δεδομένο το ενδιαφέρον για το Γιαννούλη, αλλά οι Γερμανοί της Augsburg είναι σκληροί διαπραγματευτές αυτή τη νέα βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ για 3,5 εκατομμύρια ευρώ συνένα με τη μορφή μπόνους. Προφανώς δεν την είδαν θετικά, ζητάνε 5 εκατομμύρια ευρώ ακατέβατα, μπορούμε να πούμε. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο χαφ, γιατί πλέον δεν υπάρχει ο ΣΔΟΕΦ. Εδώ πάλι να κάνουμε παρένθεση, υπέγραψε στην Κράσνονταρ, θα συνεχίσει στην Κράσνονταρ ο ΣΔΟΕΦ την καριέρα του. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί, γιατί και ο ΜΕΙΤΕ ακόμη δεν προπονείται κανονικά, κουβαλά τους τραυματισμούς του από την περασμένη σεζόν. Αν εξαιρέσουμε το Ζαφίρι και τον Καμαρά που έβαλε προχθές δύο γκολ στο φιλικό, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι. Πέρα λοιπόν από Ζαφίρι και Καμαρά και τον τραυματή αυτή τη στιγμή ΜΕΙΤΕ, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Άρα λοιπόν πρέπει να βρει και χαφ, με τον Σάντα Μαρία της Βαλένθια να είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Ψάχνει αριστερό επιθετικό. Ναι, μεν ξεκίνησε προετοιμασία ο Τάισον, αλλά καταλαβαίνουμε ότι από έναν παίκτη 39 ετών δεν μπορείς να περιμένεις να σηκώσει το μεγάλο βάρος σε αυτή τη θέση. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί ο καλός αριστερός επιθετικός, δηλαδή το αντίβαρο στο Ζίφκοβιτς, γιατί ο ΠΑΟΚ δεξιά έχει έναν πολύ υψηλού επίπεδου επιθετικό, το Ζίφκοβιτς, να βρεθεί ο αριστερός Ζίφκοβιτς κατά κάποιο τρόπο, ώστε από εκεί και πέρα και ο Τάισον και άλλοι ποδοσφαιριστές να μπορούν, έτσι ο Ντεσπότοφ κλπ, να μπορούν να δίνουν τη βοήθειά τους. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ ψάχνει και center for, γιατί έχει Γερεμέγεφ και Μύθου, αλλά δεν έχει βρει τον αντικαταστάτη του Γιακουμάκη. Γι' αυτό λέμε για πάρα πολλές εκκρεμότητες. Και βέβαια, επειδή αναφέραμε για center for, εδώ ως είδηση να το πούμε, όχι ότι έχει κάποια ιδιαίτερη ουσία, ο Τσάλοφ, ο οποίος επέστρεψε από το δανεισμό του και ξεκίνησε προετοιμασία με την ομάδα, όχι ότι περίμεναν στον ΠΑΟΚ να αλλάξει πρόσωπο ξαφνικά ο Ρώσος και να του αναθέσουν, ας πούμε, το ρόλο του βασικού σεντερφόρ. Ο Τσάλοφ πάντως, ξεκινώντας προετοιμασία, τραυματίστηκε στο πρώτο φιλικό και μάλιστα θα υποβληθεί σε εγχείρηση, έπαθε ρήξη έσω μηνίσκου, έφυγε από την προετοιμασία, θα κάνει εγχείρηση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ούτε η εναλλακτική λύση του Τσάλοφ, αν υπήρχε μια τέτοια περίπτωση στην παρούσα φάση. Αυτή τη στιγμή ο Μεϊτέος, ο Ρετήρε, ο Ντεσπότοφ και ο Παυλένκα δεν προπονούνται με την ομάδα. Επίσης να θυμίσω ότι ο Μπάμπα και ο Σάντσες ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Μουντιάλ με τις ομάδες τους, αλλά θα χρειαστούν βέβαια την ξεκούρασή τους τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες, άρα δεν υπολογίζονται τουλάχιστον για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για το Σάντσες να πούμε ότι φαίνεται πως δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της πατρίδας του, την Άτλας Γουαδαλαχάρα. Ίσως δεν είναι και τυχαίο ότι ο Σάντσες έχει βγάλει ό,τι σχετικό με τον ΠΑΟΚ από τον λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, γιατί μάλλον δεν ένιωσε καλά στην Ελλάδα και από την άποψη ότι δεν θεωρήθηκε ποτέ βασικός. Ο Κέν είναι ο βασικός δεξιός μπακ και ο Σάντσες είχε έναν δευτερεύοντα ρόλο. Έτσι λοιπόν, ναι μεν ο ΠΑΟΚ είχε έναν μουντιαλικό, το Σάντσες, που τα πήγε και καλά γιατί έπαιξε και αρκετά παιχνίδια με το Μεξικό, αλλά δεν θεωρώ πολύ πιθανό το να τον δούμε να επιστρέφει στην Ελλάδα για να πιάσει και αυτός δουλειά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, είναι πολλές οι εκκρεμότητες. Αύριο 7 η ώρα το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας και βέβαια η πρόβα Τζενεράλε 11 Ιουλίου με την Τβέντε, που εκεί βέβαια και ο Λύση θα δείξει τι σκέφτεται για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: 11 Ιουλίου, δηλαδή σε 4 μέρες, έτσι.
2: Σε πέντε. Ναι. Γιατί έχουμε αύριο.
0: Σε πέντε μέρες.
2: Έχουμε αύριο με την ΑΕΚ Λάρνακα στο παιχνίδι. Αυτό ακριβώς.
1: Σε Σάββατο.
2: Πέντε μέρες. Και μετά 12 του μήνα ολοκληρώνει την προετοιμασία στην Ολλανδία. Επιστρέφει στην Ελλάδα.
1: Κυριακή.
2: Και για 10 μέρες μετά θα γίνουν εδώ προπονήσεις εν ώψη των αγώνων, πιθανότατα με την Δυναμό Κιέβου. Είπαμε, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Άρα γι' αυτό λέμε ότι πιέζει ο χρόνος. Δεν ξέρω καν αν στην πρόβα Τζενεράλε στις 11 Ιουλίου θα υπάρχει κάποιος καινούριος παίκτης, δηλαδή ακόμη και να γίνει μια μεταγραφή, πότε να πάει ο παίκτης στην Ολλανδία, να τώρα σε τέλος της εβδομάδας
1: Η ομάδα επιστρέφει.
2: Ομάδα επιστρέφει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο Λύση το έχει καταλάβει ότι τουλάχιστον στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν μπορεί έτσι να δει σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ομάδα. Ο Λύση, ο οποίος πάντως είναι αλήθεια, το αντιμετωπίζει και λογικό. Είναι έτσι ως καινούριο στην ομάδα, προφανώς δεν θα βγει σε μια διαδικασία κόντρας με τη διοίκηση. Όταν ρωτήθηκε προχθές για τις μεταγραφές, είπε ότι το κλαμπ και η αθλητική διεύθυνση δουλεύουν σκληρά, πρέπει να περιμένουμε, σίγουρα χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές για να παίξουμε τα πρώτα παιχνίδια, αλλά εμπιστεύομαι την αθλητική διεύθυνση και το κλαμπ, δουλεύουμε μαζί και ξέρω ότι εργάζονται σκληρά. Άρα λοιπόν έστειλε ένα μήνυμα εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τρέχουν τα μεταγραφικά. Δεν μπήκε σε διαδικασία, κάποιες φορές ο Λουτσέσκο έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, ίσως γιατί ένιωθε και πιο άνετα βέβαια.
1: Καλά, άλλο Λουτσέσκο, έτσι.
2: Και έβγαινε ο Λουτσέσκο και έλεγε τι γίνεται, δεν μου φέρνουν παίχτες. Ήταν και αυτό σε κάποιες έτσι προετοιμασίες του ΠΑΟΚ. Στην παρούσα φάση ο Λύση λέει ότι εμπιστεύομαι αυτούς τους ανθρώπους, χρειαζόμαστε παίκτες, αλλά ξέρω ότι δουλεύουν σκληρά. Είναι όμως δεδομένο, νομίζω είναι λογικό, όχι δεδομένο, ότι τουλάχιστον για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι στις 23 του μήνα δεν μπορεί να περιμένει ότι θα έχουν έρθει μέχρι τότε 2-3-4 ποδοσφαιριστές και θα μπουν και θα κάνουν τη διαφορά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να δουλέψει με τον κορμό τον οποίο έχει αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι γίνεται συνήθως με τις ομάδες που ξεκινούν νωρίς την προετοιμασία. Δεν έχουν ακόμα πάρει παίκτες οι οποίοι μπορούν να ενσωματωθούν και να βοηθήσουν, αλλά είναι θεωρητικά έτσι πιο εύκολα τα παιχνίδια τα πρώτα, οπότε ας ελπίσουμε ότι θα περάσει.
2: Με την Δυναμό Κιέβου δεν μπορείς να το πεις ότι είναι εύκολο, μια ομάδα η οποία έχει τεράστιο μπάτζετ, έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους. Ναι, μεν συγκυριακά αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στα προκριματικά του Europa League, αλλά δεν είναι ο εύκολος αντίπαλος που κάποιες φορές όντως μπορεί να σου τύχει. Και εγώ θυμάμαι κάποια καλοκαίρια πηγαίναμε έτσι σε κάποιους εξωτικούς ποδοσφαιρικούς προορισμούς, όχι εξωτικούς, στις Μαλδίβες και λοιπά.
1: Γιβραρτάρ νομίζω.
2: Πηγαίναμε σε κάποια τέτοια μέρη και λέγαμε εντάξει, εύκολα, δύσκολα και λοιπά. Τώρα όταν παίζεις με την Δυναμό Κιέβου, λες ότι δεν είναι τα πράγματα απλά. Λέω εγώ Δυναμό Κιέβου, μακάρι να προκύψει η Ουνιβερσιτατέα Κλούς που θεωρητικά είναι υποδέστερη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ τώρα για τα μεταγραφικά υπάρχει στις ομάδες και ένα, έτσι θα έλεγα, φιλοσοφικό ερώτημα. Τι κάνεις, κάνεις άρον-άρον τις μεταγραφές για να είναι όλα έτοιμα στο πρώτο παιχνίδι, ή επειδή θες να πάρεις κάποιους καλύτερους παίκτες πρέπει και να περιμένεις, γιατί τους παίκτες που μπορεί ενδεχομένως να πάρεις τον Αύγουστο δεν μπορείς να τους πάρεις τον Ιούλιο.
1: Στη γνώμη μου, εφόσον ο ΠΑΟΚ δεν κινδυνεύει να χάσει την Ευρώπη, δηλαδή από το Europa League το πολύ πολύ να πέσει στο Conference League, που σαφέστατα είναι και πιο βατή διοργάνωση, άσχετα αν το Prestige λέει πάντα να παίζω στην καλύτερη διοργάνωση, περιμένεις ώστε να πάρεις ό,τι καλύτερο μπορείς.
2: Ναι, γιατί όντως κάποιους παίχτες δεν μπορείς να τους κοιτάξεις αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν κάποιοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, για κάποιους λόγους δεν θα μείνουν στις ομάδες τους, από μεγάλα πρωταθλήματα, να τώρα λέμε ο Σάντα Μαρία της Βαλένθια, ένας ποδοσφαιριστής καταξιωμένος κλπ. Αυτός μπορεί τώρα στην παρούσα φάση να λέει μήπως βρω καμιά πρόταση άλλη από την Ισπανία, μήπως βρω από τη Γαλλία, ξέρω, από κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα. Αν δεν τη βρει βέβαια και δεν βρει και τα οικονομικά έτσι δεδομένα τα οποία έχει στο μυαλό του, μπορεί λίγο να ρίξει τις απαιτήσεις του και να πει τον Αύγουστο «ΟΚ, γιατί να μην πάω και στην Ελλάδα».
0: Καλά.
2: Αλλά γι' αυτό λέμε ότι κάποιους παίκτες και να θέλεις να τους πάρεις αυτή τη στιγμή δεν μπορείς, γιατί απλά ο παίκτης ψάχνει κάτι καλύτερο από το ελληνικό πρωτάθλημα, που εντάξει δεν είναι και το όνειρο ενός παίκτη που παίζει χρόνια στην Ισπανία, λέω εγώ τώρα στη Γερμανία, στη Γαλλία, ενδεχομένως δεν είναι να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εδώ θέλει μια ισορροπία, δηλαδή ναι μεν να πάρεις σε πρώτη φάση 2-3-4 παίκτες για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά μπορείς να πεις για παράδειγμα ας παίξω τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τον Τάισον και τον βασικό αριστερό επιθετικό που θέλω, ας τον αποκτήσω τον τον Αύγουστο. Ή να πεις για παράδειγμα, ας παίξω τώρα με τον Σέντερφορ, ας παίξω με τον Γερεμέγεφ και μπορεί να βρω έναν έτσι σπουδαίο Σέντερφορ τον Αύγουστο.
0: Τώρα συμφωνώ στο 50%. Μέχρι πριν από λίγο συμφωνούσα στο 100%. Δηλαδή θεωρούσα ότι όπως το λέει ο Γιάννης είναι θέμα προτεραιοποίησης. Αλλά πρέπει και κάποια πράγματα να προτεραιοποιήσεις. Δηλαδή δεν θα τους πάρεις όντως και τους 8 τώρα, αλλά δεν θα πάρεις και τους 2 μόνο ή τον έναν περιμένοντας.
2: Γι' αυτό είπα, θέλει ισορροπία.
0: Ναι, θέλει ισορροπία. Δηλαδή με τον Τάισον μαζί, εννοείται, συμφωνώ, θα πας με τον Τάισον γιατί περιμένεις το κάτι καλύτερο. Αλλά άμα θέλεις να βάλεις γκολ και να προκριθείς, ίσως θα πρέπει να προτεραιοποιήσεις λίγο πιο νωρίς να πάρεις. Και σου λείπει δηλαδή ο επιθετικός, πάρε τον επιθετικό.
2: Το Σέντερφορ.
0: Πάρε το Σέντερφορ.
2: Τι να κάνουμε, τραυματίστηκε ο Τσάλοφ, τι να κάνουμε.
0: Το περίμενα. Γι' αυτό το είπα τώρα. Περίμενα αυτή την ατάκα.
2: Τσάλοφ που ήρθε φουριόζος να δείξει.
0: Αυτό Τσάλοφ και φουριόζος στην ίδια φράση, δύο λέξεις που πρώτη φορά τις ακούω. Εντάξει, έγινε.
1: Δεν πρόλαβε να παίξει το παλικάρι.
0: Πού να παίξει το παλικάρι.
2: Πιστεύω σίγουρα ένα στόπερ πρέπει να πάρει γιατί αυτή τη στιγμή έχει δύο στόπερ.
0: Ναι, εντάξει, α πούμε ένα στόπερ. Τον επιθετικό.
1: Αυτό μου τώρα και εκτός αέρα ο Δημήτρης λέει, πού πάμε με δύο στόπερ, λέει. Δεν γίνεται, θέλουμε άλλα δύο τουλάχιστον.
2: Εντάξει, αυτό είναι που λέμε ισορροπία. Δηλαδή, θέλει δύο τουλάχιστον, ας πάρει τον έναν τώρα, γιατί, εντάξει, έχω τον Ελουστόντο και τον Μιχαηλίδη, έτσι.
1: Ναι.
2: Okay, ας έχεις για τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια και έναν τρίτο στόπερ από πίσω και έναν τέταρτο πιτσιρικά, ας πούμε, τον Μπαταούλα ή τον Κοτά, αλλά από τους δύο στόπερ, αυτό ακριβώς. Τον έναν πρέπει να τον πάρεις τώρα, τον άλλο να τον πάρεις και στα μέσα Αυγούστου.
1: Και στο τέλος Αυγούστου, έτσι ναι, ακριβώς.
2: Αυτό ναι. Ακριβώς είναι, ή στους δύο χαφ που ψάχνεις, ας πάρεις τώρα τον έναν, να πεις ότι ξεκινάω με Ζαφίρι, ξέρω εγώ Καμαρά, με ΙΤΕ αυτόν που θα πάρω, και τον δεύτερο μπορεί να βρω και έναν πολύ καλό.
0: Ναι, ναι, σε όλα αυτά συμφωνώ. Απλά ο επιθετικός μου κάνει λίγο ότι ίσως το κομμάτι
2: γιατί
0: του.
2: Γιατί ο Γερεμέγεφ, ναι. Τώρα πέρα από την πλάκα, ο Γερεμέγεφ πήγε καλά.
0: Όχι, εξαιρετικά πήγε.
2: Σε σύγκριση με αυτό που περιμέναμε.
0: Εξαιρετικά,
2: όταν
0: εξαιρετικά.
2: Στον ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή είναι αλήθεια ότι ήταν αυτό που λέμε. Τίμιος παίχτης, έτσι, ήταν, όχι τίμιος, ήταν τιμιότατος από τον Ιανουάριο που ήρθε. Άρα και εκεί okay, λες, ας παίξω και με το Γερεμέφ, και ο Μύθου από πίσω, που εν πάση περιπτώσει και ο Μύθου το παιδί έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά εντάξει κάποια στιγμή, γιατί να παίξεις τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά μετά έχεις και άλλα δύο και άλλα δύο, δηλαδή δεν τελειώνουν τα παιχνίδια αυτά. Γιατί πάει 23-30 και μετά πάει τις δύο πρώτες, είτε περάσεις είτε δεν περάσεις, πάει τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου και μετά πηγαίνει πιθανότατα τις επόμενες δύο, άρα είναι μια σειρά. Δηλαδή ένα πολύ λογικό σενάριο είναι να παίξει 6 παιχνίδια ευρωπαϊκά μέχρι το τέλος Αυγούστου. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία για να έχεις και τους καινούριους ποδοσφαιριστές.
0: Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε σε τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ιεροκάστρου και Παύλου Μελά. Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές μετά τη σύσκεψη στο Ρεόκαστρο, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε περιφέρεια αλλά και στους δύο Δήμους. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Άγκυρα υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των 32 κρατών μελών. Νέα αιματοχυσία στο Κίεβο από τη Ρωσία. Πυράβλουσα αναχέτηση ζητά ο Ζελένσκι πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εξάρθρωση οργάνωσης με περιστατικά οπαδικής βίας και διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Ένας προσωρινά κρατούμενος, 19 ελεύθεροι με όρους. Σε λίγες εβδομάδες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά, πάνω από 15% λιγότερα οχήματα στο κέντρο, στο 53% το flyover, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών από τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5 με Δελτίο Ειδήσεων.

0: μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
2: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάντως,
1: τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπασκετάκι.
0: Ναι,
1: για μπασκετάρα.
0: Για μπασκετάρα. Απλά πριν να πάμε στο μπάσκετ, δεν ήξερα εγώ ότι στο σκάνδαλο του Μπαλογκάν,
1: ναι,
0: του παίκτη, δεν ήξερα ότι παρενέβη η UEFA, βγάζοντας, λέει, μια πάρα πολύ αιχμηρή ανακοίνωση
1: για την σκληρή
0: κατά
1: της
0: FIFA.
1: Και τι έγινε, ίδρωσε το αυτή του Ιφαντίνο ή του Τραμπ τώρα?
0: Ναι, δεν γίνεται όμως έτσι, γιατί μπορεί να μην ιδρώνει το αυτή τώρα, αλλά οι εκλογές που έρχονται σε λίγο είναι... Θα είναι ενδεχομένως ενδεικτικό.
1: Έχει την Νότια Αμερική, έχει την Ασία, έχει την Αφρική και κοίταξε, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να παίζεται.
0: Πάντως είναι pullover αυτό και δεν είναι καλό να αρχίσει να ξελύνεται, γιατί θα ανοίξει η όρεξη. Θα ανοίγει η όρεξη σε οποιονδήποτε θέλει να επικαλείται το άρθρο 27 του κανονισμού της FIFA.
1: Ναι.
0: Για να...
1: Δηλαδή ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Ό,τι θέλουμε κάνουμε, ναι.
1: Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Και για να
1: αυτό
0: το φέρω και με ένα παραλληλισμό, ας πούμε τώρα στα ελληνικά, για να βάλουμε και το Θοδωρή το Φελάνη στην κουβέντα μας, μου θυμίζει λίγο τις σημερινές ανακοινώσεις, έτσι. Παιδιά, 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Για να διαβάσω εγώ στα δημοσιεύματα, μόνο δύο τίτλους θα σου πω, μόνο δύο τίτλους.
1: Αφαίρεση
0: βαθμών, λέει, σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ερχόμενο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, γιατί όταν τα κάνανε έπρεπε να είναι κύριοι και έπρεπε το πρωτάθλημα να διεξάγεται επί ίσης όρης όταν κάνανε τα έσχη. Τώρα, φέτος αυτό το
1: γιατί
0: πρωτάθλημα,
1: αφαίρεση,
0: λέει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αθλητικός δικαστής, λέει, οι ποινές σε Jones και Nan, 7 αγωνιστικές στον ένα, 2 αγωνιστικές στον άλλο που πλακώθηκαν μέσα, 1,5 μήνα μετά. Μπράβο. 1,5 μήνα μετά.
1: Ναι.
0: Για το επόμενο πρωτάθλημα.
1: Για το,
0: το κάνουμε για το επόμενο πρωτάθλημα, παιδιά. Σταματήστε το. Άμα ήταν τόσο δυσφήμιση που πρέπει να τους αφαιρείτε βαθμούς και πρέπει να ρίχνετε 7 αγωνιστικές στον ένα και 2 αγωνιστικές στον άλλον, εκείνη τη στιγμή που ήταν όλο αυτό, όλος αυτός ο μηχανισμός, έπρεπε να συνεδριάσει και οι μισοί Έλληνες φίλοι του μπάσκετ, να πω εγώ, να είναι στις παραλίες για να ακούσουν αυτές τις ποινές.
1: Δεν ξέρω, ο Τραμπ κάτι έκανε.
0: Ο Τραμπ κάτι έκανε, ναι. Τον Τζιάννη.
1: Ναι. Πάμε στην εθνική τώρα, έχουμε εθνική ομάδα τώρα.
0: Να ζητήσουμε και από τον Θοδωρή, γιατί ασχολείται με τον μπάσκετ, αν θέλει το σχόλιο και, και από αυτή την
1: εθνική. Καλά, βέβαια, άμα θέλει, βεβαίως.
0: Άμα
1: Θοδωρή,
0: θέλει,
1: καλησπέρα.
0: Θέλει. Γεια σου, Θοδωρή.
2: Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
2: Καλά, καλά και εγώ.
1: Εγώ έχω το Δημήτρη, συγχύζεται, ναι, με όλα. Με όλα συγχύζεται. Δηλαδή.
0: Εγώ μαλώνω, είμαι σαν το Ζήκο ένα πράγμα, ρε παιδί. Μαλώνω. Εγώ, ναι.
2: Για ποιο, το αντικείμενο μας ποιο είναι?
1: Για το ότι ανακοινώθηκαν τώρα οι ποινές
0: βαριά
1: σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ενώ έπρεπε να γίνουν εκείνες τις μέρες, κατευθείαν μην παίξουν στους αγώνες μεταξύ τους.
0: Αφαίρεση, λέει, δύο βαθμών από το πρωτάθλημα της νέας σεζόν.
2: Συνεδρίασε με μια καθυστέρηση, βγήκαν οι ποινές. Είναι βαριές πάντως, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για. Δεν τις χαρακτηρίζει ποινές. Χάδι, μείον δύο βαθμούς δηλαδή σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο κυκλοφόρησε αυτό, δόθηκε και στην.
1: Δεν είναι και λίγο, ναι. Καλά, λίγο Θοδωρή.
2: Ναι, δεν είναι και λίγο.
1: Δεν ξανάγει.
2: Να δούμε βεβαίως και τι θα γίνει και με τις εφέσεις. Γιατί και
0: τώρα δεν. Ευτυχώς το είπε ο Θοδωρής και δεν το είπα εγώ που γκρινιάζω. Ευτυχώς το είπε ο Θοδωρής.
2: Αυτό συμβαίνει. Εντάξει, πολλά θα μπορούσε να πει πάνω σε αυτό κανείς, ακόμα και για προληπτικά μέτρα τα οποία θα επαναλαμβάνονται. Ναι, πρέπει να είναι πιο αυστηρές οι ποινές, κατά τη γνώμη μου, ακόμη πιο αυστηρές, προκειμένου να λειτουργεί και αποτρεπτικά. Γιατί, εντάξει, κούρασε μωρέ κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, την
1: σωστά,
2: ίδια περίοδο,
1: ναι,
2: όλη αυτή η τοξικότητα, όλη αυτή η προβληματικότητα η οποία παρουσιάζεται σε αυτά τα παιχνίδια συγκεκριμένα κάθε χρόνο. Ας αυστηροποιηθούν ακόμη περισσότερο και με χρηματικά πρόστιμα ενδεχομένως, ακόμη πιο βαριά, ώστε να λειτουργούν άστο με το δυνατό κάπως αποτρεπτικά, στο να μην φτάνουμε κάθε φορά να μιλάμε για τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα λεπτό τα είπες όλα. Σε ένα λεπτό.
2: Δεν μιλάμε. Απλώς δεν έχω να πω κάτι ευχάριστο με αφορμή όλα τα όσα είδαμε από την εθνική ομάδα. Ήταν άθλιο το θέμα που παρουσίασε η εθνική ομάδα σε αυτά τα παράθυρα. Θα μου πεις, ήταν καλύτερη στα προηγούμενα?
1: Όχι, αλλά
2: όχι.
1: Είναι
2: και
1: κρίμα.
2: Προβληματικοί ήμασταν.
1: Κρίμα,
2: αλλά...
1: κρίμα είναι να τα βάζουμε με αυτά τα παιδιά όμως. Τι φταίνε, εντάξει, αυτό που μπορούσαν έκαναν, αφού λείπανε οι βασικοί, έτσι δεν είναι?
2: Ήταν πολύ κακή εικόνα όμως. Δηλαδή δεν τους απαλλάσσει των ευθυνών. Είναι τιμή για κάποιον να παίζει στην εθνική ομάδα. Είναι και μια ευκαιρία να δείξει και κάποια πράγματα. Γιατί αρκετοί από αυτούς λέμε ότι δεν είναι πρωταγωνιστές στις ομάδες τους και ενδεχομένως πρέπει να λειτουργεί και σαν μια αφορμή προκειμένου να δείξουν τι μπορούν
0: Θοδωρή,
2: να κάνουν.
0: Θα μου επιτρέψεις ένα σχόλιο, μισό λεπτό πάνω σε αυτό που λες. Εδώ από αυτή την εκπομπή με τον Βασίλη Βλαχόπουλο απέναντι έχουμε κάνει μια εξαντλητική κουβέντα για το πώς οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες αυξάνουν κατά πολύ το μπάτζετ, έτσι, και θέλουν να πλαισιώσουν πάρα πολύ αξιόλογους ξένους παίκτες και με Έλληνες, για το πώς ακούστηκαν πάρα πολύ έντονα και το όνομα του Γιαννούλη Λαρετζάκη και το όνομα του Βασίλη Τολιόπουλου και ενδεχομένως να εξακολουθούν να ακούγονται. Λοιπόν, εγώ δεν είδα τίποτα, δυστυχώς το λέω με πόνο, που να επιβεβαίωσε αυτή την αγωνία για το αν θα έρθει ο Τολιόπουλος στον Άρη ή αν ο Γιαννούλης Λαρετζάκης θα βρει το επόμενο καταφύγιο στην καριέρα του σε ομάδα της πόλης για να παίξει τον μπάσκετ που ξέρει. Δηλαδή τους έβλεπα και έλεγα, με συγχωρείτε, γιατί αυτή η πτώση, ας πούμε, στα μάτς της Εθνικής.
1: Κουρασμένος έτσι. Είναι ο ένας και ο άλλος δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι.
2: Δεν είναι,
0: από τι είναι κουρασμένος ο Τολιόπουλος, για να καταλάβω. Στον πάγκο ήταν και αυτός και ο Λαρετζάκης.
2: Δεν είναι κακοί παίκτες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι στις ομάδες τους δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής. Από πού να το πιάσουμε. Τα παράθυρα τι είναι. Είναι αγώνες οι οποίοι γίνονται εμβόλυμα. Είναι μια εφεύρεση της FIBA προκειμένου να έχει παραπάνω παιχνίδια και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Τι σημαίνει παραπάνω παιχνίδια. Παραπάνω έσοδα, τηλεοπτικές μεταδόσεις και όλα αυτά. Όλο αυτό το είσαι να κουμπώσει η υπόθεση που λέγεται παράθυρα σε μια σεζόν. Σε σεζόν τις προηγούμενες εννοώ, οι οποίες είναι ήδη επιβαρημένες πάρα πολύ. Η Ευρωλίγκα έχει 38 αγωνιστικές μόνο, χωρίς να απολογίσουμε τα play-off, final four κτλ. Συν τα παιχνίδια πρωταθλήματος, συν τα παιχνίδια κυπέλου. Ήρθαν και αυτά τα παράθυρα λοιπόν. Πρέπει να λειτουργήσουν οι ομάδες με τέτοιο τρόπο ώστε να περνάνε κάπως ανώδυνα και να πετυχαίνουν το στόχο τους. Το προηγούμενο διάστημα, να σας πω ότι η Σλοβενία του Λούκα Ντόνσιτς, με αφορμή αυτά τα παράθυρα, είχε αποκλειστεί και δεν κατάφερε να δώσει το παρόν στο παγκόσμιο της Κίνας. Τα προηγούμενα χρόνια η χώρα μας επίσης δεν τα πήγαινε τόσο καλά σε αυτά τα παράθυρα, όμως οι νίκες πολλές φορές επισκιάζουν τα πάντα. Είχαμε κακές εμφανίσεις, αλλά με ομάδες τύπου Ρουμανίας, Πορτογαλίας, που σαν στραβά, με δυσκολίες τα καταφέρναμε. Τώρα δεν τα καταφέραμε και έρχεται να αναδειχθεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει το ελληνικό μπάσκετ. Δεν παράγουμε παίκτες ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, με τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλουμε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Και μάλιστα, αν δείτε το προηγούμενο διάστημα, βλέπετε ότι επειδή δεν παράγουμε παίκτες, δεν έχουμε τόσο μεγάλη έτσι, παρουσία παίκτων οι οποίοι μπορούν να σταθούν σε υψηλό επίπεδο. Έχουμε ελληνοποιήσει το WOCAP, έχουμε τον Dorsey, ο οποίος παίζει επίσης σαν Έλληνα, έχουμε τους δύο αδελφούς, ο Naz Mitru Long και ο Eliza Mitru Long, οι οποίοι επίσης πήραν ελληνικά διαβατήρια. Αυτή τη στιγμή διαβάζουμε, μαθαίνουμε ότι ο Φάρα θα παίξει με ελληνικό διαβατήριο του χρόνου στον Παναθηναϊκό. Έχουμε λοιπόν αυτή την παραγωγή ξένων παικτών, τους οποίους βαφτίζουμε Έλληνες και παίζουν στο πρωτάθλημα ως Έλληνες, και υπάρχει αυτή η ένδυα με την μη παραγωγή ποσοτικά και ποιοτικά παικτών, τους οποίους θα μπορούσαμε να δούμε και να θαυμάσουμε στο μέλλον. Σε όλο αυτό το ίδιο έχετε να προσθεθεί κάτι ακόμα, το γεγονός ότι δεν έρχονται οι παίκτες βασική στην ομάδα, την εθνική, για να αγωνιστούν. Δηλαδή, τι ακριβώς συνέβη, δεν μας είπε η Ομοσπονδία, τι ακριβώς συνέβη με τον WOCAP, γιατί δεν ήρθε να παίξει, γιατί δεν ήρθε ο Ντόρσεϊ. Καλά, για το Φανάσι Αντετοκούμπο ξέρουμε ότι πρόκειται να παντρευτεί. Στο γάμο ήταν και ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος επίσης έλειπε. Ο Γιάννης, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα, έχει αλλάξει το ομάδα, έφυγε από το Μελγό και πήγε στο Μαϊάμι. Πρέπει η Ομοσπονδία να κάνει συνεννοήσεις με το Μαϊάμι για την εγγύηση, γιατί είναι παίκτες NBA, πρέπει να παίζουν με μια εγγύηση ώστε να τραυματιστούν, να έχουν μια αποζημίωση και όλα αυτά. Είχαμε τον τραυματία Μήτογλου, τον τραυματία Καλαϊτζάκη, όμως. Είδατε και ο Σπανούλης μετά το τέλος του αγώνα τι ακριβώς είπε, ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να κάνουμε μια πανστρατιά. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, το μεταφράζω εγώ. Αν θέλουμε να διεκδικήσουμε την πρόκληση, γιατί κινδυνεύουμε πλέον. Να σας πω ότι έχουμε παιχνίδια στη συνέχεια τώρα, στον επόμενο γύρο δηλαδή, με την Ισπανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία. 28 Αυγούστου ξεκινάμε, παίζουμε με την Ουκρανία στη Ρίγα. Τρεις μέρες μετά θα υποδεχθούμε την Ισπανία. Και το επόμενο παράθυρο είναι το Νοέμβριο με την Γεωργία. Λοιπόν, είναι 6 ομάδες στον όμιλο, προκρίνονται οι 3. Εμείς έχουμε 3 νίκες, 3 ήττες. Η Ισπανία έχει αυτή τη στιγμή 5 νίκες, 1 ήττα. Η Ουκρανία έχει 4 νίκες, 2 ήττες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειαζόμαστε νίκες στην επόμενη φάση απέναντι σε καλές ομάδες, όπως είναι η Ισπανία, δηλαδή η Γεωργία και η Ουκρανία. Και αν δεν έρθουν να παίξουν και οι παίκτες που πρέπει να έρθουν να παίξουν, υπάρχει κίνδυνος να μην καταφέρουμε να προκριθούμε στο Mundo Basket, κάτι το οποίο θα είναι ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα. Επίσης, δεν έχουμε απαντήσεις. Κάποιοι πιο νεαροί παίκτες, ο Αβδάλας, ας πούμε. Γιατί λέμε για παραγωγή. Ένα παράδειγμα.
0: Για πες μου λίγο, σε παρακαλώ, γιατί εδώ θέλω να σταθούμε λίγο. Ο Σαμοντούροφ, ο Αβδάλας, ο Λιωτόπουλος, ο Ζούγρης, αν δεν κάνω λάθος. Ζούγρης, ναι, ο Βαγγέλης ο Ζούγρης. Πού ήταν όλοι αυτοί? Γιατί δεν πλήθηκαν?
2: Τρία παιδιά, αν εξαιρέσουμε το Λιωτόπουλο, γιατί νομίζω ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος για αυτό το επίπεδο.
1: Είχαν εξετάσεις.
2: Ναι. Γιατί πριν είπα για την έλλειψη παραγωγικής διαδικασίας. Ναι, εδώ έχουμε να κάνουμε με τρία παιδιά, όπου τα ανέφερε ήδη Δημήτρη, δηλαδή Αβδάλας, Σάμο, Ζούγρης, τα οποία όντως έχουν δείξει ότι μπορούν να σταθούν. Η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι και οι τρεις αυτοί που οι παίκτες αγωνίζονται σε κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και έπρεπε, είχαν κάποιες υποχρεώσεις ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τις σχολές τους. Ο Σαμαντούροφ τώρα θα πάει στο κολέγιο. Είχε κάποιες ετοιμασίες προκειμένου να φύγει και να ενσωματωθεί εκεί. Οι άλλοι δύο είχαν μαθητικές υποχρεώσεις, να το πω έτσι. Αυτή η δικαιολογία έχει δοθεί όχι επισήμως, αλλά από το ρεπορτάζ στο οποίο έγινε. Δηλαδή δεν μπορούσαν να φύγουν από εκεί λόγω κάποιων υποχρεώσεων που έχουν να κάνουν με τις σπουδές, με τα μαθήματα.
1: Με δύο λόγια, ο Σπανούλης πίστεψε ότι με αυτούς τους παίκτες μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά δεν μπόρεσε. Εντάξει, θα έρθουν τον Αύγουστο.
2: Φόδωρα έτσι είναι. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια, όντως, το μοντέλο που εφαρμόζαμε ποιο ήταν. Πάμε με αυτούς τους παίκτες. Ξεκουράζουμε κάπως τους υπόλοιπους, γιατί ανέφερα λίγο νωρίτερα το πολύ βαρύ πρόγραμμα που έχουν. Παίκτες δηλαδή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ιδίως. Ξεκουράζουμε κάποιους, τους αφήνουμε ένα διάστημα σε παιχνίδια τα οποία θεωρούμε ότι δεν είναι πια τόσο σημαντικά, ότι εύκολα δύσκολα θα πετύχουμε τις νίκες και όταν τα πράγματα έτσι δυσκολεύουν εκεί απαιτούμε με μεγαλύτερη αυστηρότητα από κάποια παιδιά να δώσουν το παρόν.
0: Πάντως,
2: αυτό πιστεύω ότι έγινε και αυτή τη φορά. Πιστέψαμε ότι θα μπορέσουμε εύκολα ή δύσκολα να περάσουμε ομάδες τύπου Πορτογαλίας και Ρουμανίας. Την πατήσαμε.
0: Πάντως το «δεν παράγουμε παίκτες» είναι κάπως σχετικό όταν αρχίζεις και βάζεις τη δικαιολογία, αν θέλετε βάλτε τη λέξη εντός ή εκτός εισαγωγικών, εμένα δεν με ενδιαφέρει προσωπικά, δίπλα από το όνομα του κάθε παίκτη. Έτσι, γιατί είμαστε και μια χώρα 10 εκατομμυρίων και πόσους παίκτες δηλαδή θα πρέπει να παράγουμε για να μπορούμε να είμαστε large στην κάθε δικαιολογία της μαθητικής απουσίας του οποιοδήποτε Αβδάλα, Λιωτόπουλου, Σαμοντούροφ, Ζούγρη, στην οποιαδήποτε κοινωνική υποχρέωση των αδελφών Αντετοκούμπο, στην οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση να βάλουμε. Δηλαδή, πόσους παίκτες πια θα πρέπει να παράγουμε σε κορυφαίο επίπεδο για να μπορούμε και να είμαστε και γαλαντόμοι με αυτούς που όντως έχουν φορέσει το εθνόσημο και μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.
2: Συμφωνώ εν μέρη με αυτό που λες.
0: Αναρωτιέμαι και εγώ. Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή.
2: Θα... Έχουμε πετύχει ήδη πάρα πολλά.
0: Ναι, αλλά πρέπει και μια προτεραιοποίηση. Δηλαδή, να το πω και χαριτολογώντας, ας πάμε να δικαιολογήσουμε τις απουσίες του Αβδάλα. Δεν ξέρω, δεν προβλέπετε στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο να του πούμε, αδερφέ, για τρεις μέρες σε θέλω, σε χρειάζομαι, ας πούμε. Να επικοινωνήσω θέμα... εγώ με το πανεπιστήμιο σου, δηλαδή.
2: Είναι θέμα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, έχω την εντύπωση. Πάντως, υπάρχει ένα θέμα, βλέπετε τώρα, το προηγούμενο διάστημα, ένα ζήτημα το οποίο έθεσαν οι ομάδες προς την Λίγκα και στην Ομοσπονδία, είναι να αυξηθούν οι ξένοι παίκτες από 6 για να πάνε στους 7,
1: ναι.
2: Στις ομάδες. Η Ομοσπονδία έχει πει ότι δεν θέλω να το κάνω αυτό, θέλω να κρατήσω το 6 ξένους. Και αυτό κάτι δείχνει, δηλαδή θέλω να πω ότι και παίκτες ποιότητας όταν παράγονται κάποιες φορές δεν βρίσκουν εύκολα τώρα ο 19χρονος θέση σε μια ομάδα με 7 και 8 ξένους, γιατί οι μεγάλες ομάδες έχουν 8 ξένους, οι οποίους χρησιμοποιούν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία δεν υπάρχει περιορισμός.
1: Ναι, και έχουν και δύο ελληνοποιημένους.
2: Είναι δύσκολο να βρουν χώρο,
1: ναι.
2: Η αλήθεια είναι. Όμως, ας μην δίνουμε και άλοφοι. Κάποια παιδιά σε αυτό το παράθυρο ήταν, δεν έχω λόγια για το πόσο ανέτοιμος τους βρήκε έτσι αυτή η διαδικασία.
1: Πράγματι.
2: Δεν καταφέραν να εκμεταλλευτούν καθόλου ευκαιρίες που πήραν από τον... από το Σπανούλι.
1: Ειδικά το Λαρετζάκι πραγματικά εντυπωσιάστηκα με τόσο έτσι κακή εικόνα, αλλά το καταλαβαίνω. Δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή είναι φυσικό και επόμενο. Μόνο με προπονήσεις όταν ξαφνικά μπαίνεις μέσα. Δηλαδή ήταν πολύ καλός παίκτης. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Απλώς να θυμίσω, παιδιά, ότι επειδή αναφέραμε για την παρουσία της απουσίας, με τη Σερβία πήγε και έπαιξε ο NBA ο Γιώκιτς. Από ό,τι θυμάμαι, με την Κροατία πήγε και έπαιξε ο Χεζόνια. Κάπου στην Κύπρο νομίζω παίζανε Θέλω να πω ότι σε άλλες χώρες, ίσως επειδή αντιλήφθηκαν τους κινδύνους που υπάρχουν, ναι, επιτραπεύσαν κόσμο.
1: Ναι, εμείς κοιμηθήκαμε τον ύπνο του δικαίου, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι, όχι εμείς, η Ομοσπονδία και το προπονητικό τίμα αυτή.
2: Είχαμε και μια τοποθέτηση από τον Λιόλιο, τον πρόεδρο της ΕΟΚ, για το θέμα. Που ότι
1: εγώ φταίω, είπε. Ναι, εμείς φταίμε για όλα.
2: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε ακατώτεροι των περιστάσεων. Αυτή η εικόνα βαραίνει τη διοίκηση και εμένα προσωπικά, είπε. Ναι. Είναι χρέος μου να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση.
1: Ωραία. Να φέρει λοιπόν όλους τους NBA'er τώρα και τους διεθνείς το τέλη Αυγούστου στα παράθυρα. Μπας και το σώσουμε. Για να δούμε.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Φελάνη. Καλή συνέχεια.
0: Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Και πάνω που λέγαμε για τον Τζάλοφ που τραυματίστηκε στην προπόνηση και δεν πρόλαβε να παίξει επίσημο αγώνα.
0: Κάτι τώρα, μισό λεπτό λίγο.
1: Είδες τι έπαθε ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο έμπειρος μέσος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Το είδα και δεν το πίστευα στα αυτό που έβλεπα. Τελειώνει το παιχνίδι με την Αγγλία, είναι αναπληρωματικός, δεν έχει παίξει. Και αφού πανηγυρίζουν με τους παίκτες, ένας πρώτος παίκτης πηδάει τις διαφημιστικές πινακίδες να μπει ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Πηδάει δεύτερος αυτός, σαβουρντίζεται κάτω με ένα τρόπο απίστευτο και τραυματίζεται τόσο σοβαρά που τον παίρνουν με φορείο. Πάει ο άνθρωπος, δηλαδή από έναν πανηγυρισμό, τι πανηγυρισμό, μια πινακίδα πήγε να πηδήξει, ξέρεις πως αυτή δεν χρειάζεται και να την πηδήξει, είναι χαμηλή πινακίδα, μπορεί να την περάσεις και χωρίς να, ξέρεις, να χρειαστεί να κάνεις αλματάκι, αλλά τέτοιο πέσιμο, τέτοιο σαβούρτισμα δεν το έχω ξαναδεί και τραυματίζεται τόσο σοβαρά που δεν χάνει μόνο τους αγώνες της εθνικής ομάδας, αλλά θα χάσει και στην ομάδα που παίζει, δεν ξέρω ποια είναι, τους αγώνες, τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Τι να πω δηλαδή, δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά είναι ένας τραυματισμός ο οποίος θα τον κρατήσει σίγουρα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός γηπέδων.

0: ψάχνω, το έψαχνα όση ώρα έτσι αποχαιρετούσε στο Θόδωρο Φελάνη, γιατί μου έκανε μια εντύπωση και μου το έστειλε ένας φίλος σε μήνυμα με αφορμή την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε. Ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του ισπανικού μπάσκετ, ο Μάριο Σεν Σουπερί, γεννηθής τον Απρίλιο του 2006, 1992, 14. Όχι, δεν έπαιρχε 14. Αγωνίστηκε στον τελευταίο αγώνα της Ισπανίας με τη Γεωργία, αυτόν που οι Ισπανοί χάσανε.
1: Χάσανε, βέβαια.
0: Ναι. Αγωνίστηκε. Και μάντεψε που παίζει.
1: Πού παίζει?
0: Στο κολεγιακό πρωτάθλημα, στο NCAA.
1: Ναι, τον πήρανε, αλλά δεν κέρδισαν και τίποτα που τον πήρανε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Στο Κοζάντσα University, USA.
1: Okay.
0: Είναι το κλαμπ του. Okay. Point guard, εντάξει. Είναι 1,92. Εντάξει.
1: Πάντως, δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι.
0: Άλλοι έχουν καλύτερα κονένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω και γίνομαι κακός όταν δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι,
0: κάποιο
1: και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν ξέρω. Αυτό ξέρεις είναι κάτι που θα μείνει ένιγμα. Πού υπήρξε τώρα το σφάλμα? Ο Σπανούλης είπε στην Ομοσπονδία: εντάξει, τη βγάζω εγώ με αυτούς, μην αγχώνεστε. Η Ομοσπονδία είπε στο Σπανούλη: κοίταξε, ας τους ξεκουράσουμε. Γιατί οι παίκτες είπαν ότι κοιτάξτε, αν μας ορίσετε, να ξέρετε, μετά δεν έχει. Θέλουμε κι εμείς να κάνουμε τις διακοπές μας. Παίξτε με αυτό. Δεν ξέρω πού είναι. Υπάρχει ένα τρίγωνο εδώ. Προπονητής, Ομοσπονδία και βασικοί παίκτες. Ένα τρίγωνο. Στο οποίο είναι όλη η φάση. Αλλά δεν μπορούμε να. Δεν είμαστε στις τηλεφωνικές συνομιλίες.
0: Όχι, δεν είμαστε τηλεφωνικές.
1: Για να ξέρουμε πού ακριβώς έχει γίνει το όλο μπέρδεμα. Διότι και οι παίκτες μπορεί με τον τρόπο τους να πιέζουν την Ομοσπονδία και να πούνε: κοίταξε να δεις, εντάξει, θα πάμε στην τελική φάση, αλλά μην μας βάζεις τώρα να παίξουμε και τώρα.
0: Αυτό ελέγχει.
1: Και οι παίκτες μπορεί με τον τρόπο τους να πιέζουν την Ομοσπονδία και να πούνε: κοίταξε να δεις, εντάξει, θα πάμε στην τελική φάση, αλλά μην μας βάζεις τώρα να παίξουμε και τώρα.
0: Αυτό ελέγχει.

0: Είναι συντριπτική τότε.
1: Ναι. Αλλά υποτίθεται ότι αυτή τη Ρουμανία και αυτή την Πορτογαλία λέμε μπορεί να τις κερδίσεις και με τους τριτοκλασσάτους.
0: Δεν μπορείς.
1: Δεν μπορείς. Και το ένα παιχνίδι μπες στην έδρα σου, με 8.000 κόσμο, με τη βοήθεια όλου του κόσμου που γέμισε το γήπεδο της ΑΕΚ για να υποστηρίξει την εθνική μας ομάδα. Δεν είναι.
0: Λοιπόν, για να πάμε στα πιο ευχάριστα, έτσι φανταστείτε τώρα να έχει ξεκινήσει το επόμενο πρωτάθλημα μπάσκετ και να μην γίνει δεκτή η έφεση που θα καταθέσουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να ξεκινήσουν στο ταμπλό με μείον 2.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και να έχουμε Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, δεν ξέρω και εγώ για πόσες αγωνιστικές. Για πολλές αγωνιστικές. Αν πούμε ότι δεν θα χάσουν μέχρι να παίξουν με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Και γιατί να χάσουν,
0: έτσι, και γιατί να χάσουν κιόλας.
1: Ότι...
0: Άρα η βαθμολογία στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από πάρα, πάρα πολλά χρόνια μπορεί να είναι κυτρινόμαυρη.
1: Είσαι πολύ αισιόδοξος.
0: Ή ασπρόμαυρη.
1: Είσαι.
0: Κοίτα, μείον δύο λέει εδώ τώρα σήμερα.
1: Κοιμάσαι
0: τώρα
1: ξύπνιος.
0: Η έφεση τι θα λέει.
1: Ναι, στα είπα όλα.
0: Εγώ κοιμάμαι όρθιος, δεν κοιμάμαι ξύπνιος. Κοιμάμαι όρθιος εγώ και ονειρεύομαι, εντάξει, ναι. Αλλά τι ωραία που θα ήταν, έτσι να έλεγε ΠΑΟΚ πρώτο, δεύτερος Άρης ή Άρης πρώτος, ναι, ας πούμε. Ναι.
1: Και οι 7 αγωνιστικές και 2 κάτσε να δούμε στην έφεση.
0: Ναι.
1: Γιατί όντως είναι βαριές, σαν ποινές. Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Εγώ θυμάμαι αυτούς τους έρμους, τους προπονητές του ποδοσφαίρου και για να δείτε δεν θα επικαλεστώ τον Λουτσέσκου που είναι εδώ ο Βόρειο Ελλαδίτης, θα επικαλεστώ τον Αλμέιδα. Και το πώς έφαγε τιμωρία, όχι τον Αλμέιδα, συγγνώμη.
1: Τον Λουτσέσκου.
0: Όχι τον Λουτσέσκου. Τον προπονητή τον Ισπανό τη ΑΕΚ που έφαγε μια πολύ μεγάλη τιμωρία, έμεινε πάρα πολλές αγωνιστικές με την ομάδα του να παίζει εκτός γηπέδου και πέρασε και από τον Άρη κιόλας. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου.
1: Το Χιμένεθ.
0: Το Χιμένεθ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ναι,
0: για να μην λέμε ότι συμβαίνουν μόνο εδώ πάνω, ας πούμε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Χιμένεθ και ο Λουτσέσκου είναι δύο περιστατικά με τιμωρίες που ήταν πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα τιμωρίες. Λουτσέσκου είχε 14 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος, πριν την έφεση και έμεινε 10 κοντά.
1: Σωστά.
0: Σε δημοσιογραφικά πάνω εκτός του πάγκου. Αλλά ήταν εκείνη τη χρονιά. Να φανταστείτε του χρόνου και βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γεμίσαμε τη Γιάννη Ινφαντίνο εδώ πέρα. Ναι,
1: περίμενε,
0: και γαλανδόμους. Ναι.
1: Θέλω ότι. Γιατί κλείνουμε σε δύο λεπτά.
0: Ναι, όχι,
1: πότε φτάσαμε, 5 παρά 3. Λοιπόν, σήμερα στις 10 το βράδυ θα δεις Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Ναι.
1: Θα δεις.
0: Θα δω.
1: Ωραία. Ποιος θα κερδίσει?
0: Ισπανία.
1: Ισπανία. Στις 3 τα ξημερώματα θα δεις Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο?
0: Όχι.
1: Δεν θα δεις.
0: Δεν θα δω. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ τον προπονητή των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής να αφήσει τον Μπαλογκάν στον πάγκο.
1: Έχεις πολύ, πώς το λένε...
0: Θα ήταν ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι όλοι οι Αμερικάνοι δεν είναι ίδιοι. Εντάξει, υπάρχει αυτό που λέει ο Ντόναλτ Τραμπ, το δόγμα της ειρήνης δια της ισχύος. Πέρα, σηκώνω το τηλέφωνο και ξέρεις ποιος είμαι εγώ, σε παρακαλώ και τέτοια. Αλλά υπάρχει και το άλλο που λέει ότι το δίκαιο, δίκαιο και το σωστό, σωστό και οι νόμοι γίνονται για να τηρούνται.
1: Λοιπόν,
0: και αυτό είναι στον προπονητή τους πια.
1: Ξανακοιμάσαι ξύπνιος.
0: Πάλι κοιμάμαι όρθιος.
1: Όχι, όρθιος, ναι, ναι. Δεν κοιμάσαι, ξύπνιος κοιμάσαι.
0: Και ονειρεύομαι κιόλας.
1: Ναι. Ναι. Γι' αυτό επειδή κοιμάσαι λοιπόν ξύπνιος.
0: Απλά επειδή είναι ύβρις αυτό που γίνεται τώρα. Βέλγιο.
1: Βέλγιο.
0: Βέλγιο.
1: Βέλγιο.
0: Και εντελώς στις τέτοιες. Εκτός και αν υπάρχει κι άλλο σπρόξιμο, κι άλλο τύπου σπρόξιμο. Αλλά
1: εσύ τι λες?
0: Νομίζω ότι θα είναι και παπάς και ζευγάζει. Δηλαδή και από εδώ και από εκεί και από την
1: είναι
0: άλλη.
1: Είναι αργά, δεν θα το δούμε. Θα δεις το σπρόξιμο που θα πέσει. Της αρκούδας, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ναι.
0: Και το Μεξικό γιατί δεν?
1: Και το Μεξικό σπρώχτηκε. Απλά ήταν, δεν μπόρεσε. Η Αγγλία ήταν σούπερ. Και κόκκινη κάρτα έφαγε, από το 54 έπαιζε με 10 και πέναλτι στο Μεξικό έδωσαν. Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε αύριο λοιπόν για να σχολιάζουμε τα έσχη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, ας πούμε, με αφορμή το Ηνωμένο
1: Πολιτείο. Πάντως βλέπουμε και ωραία παιχνίδια και μεγάλου στάρ.
0: Η αλήθεια να λέγεται είναι ωραίο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, αυτό ναι, το παραδεχτούμε και... όλοι.
1: Ναι.
0: Να κλείσουμε ωραία.
1: Να κλείσουμε. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
0: Γεια σας κύριε Χατζηφαντέλη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Οριοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Οριοκάστρου. Ο κύριος Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τους δημάρχους Οριοκάστρου και Παύλου Μελά και το συντονιστή του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, μετέβη στις καμένες περιοχές και στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής τον ενημέρωσαν πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση της κατάσβεσης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική θέση στην περιοχή Μπραμιανά, στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γαζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Η Άγκυρα φιλοξενεί αύριο και μεθαύριο τη 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν το Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, και βαριές ζημιές σε πολυκατοικίες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απαντώντας σε σχετικές αναφορές, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Στο μεταξύ, την αντίθεσή του με την πώληση των F-35 στην Τουρκία εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μιλώντας στα Fox News, χαρακτήρισε την Τουρκία καθεστώς που έχει μολυνθεί από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών, Έλι Κοέν, ανακοίνωσε την έναρξη νέου διαγωνισμού για τη διεξαγωγή ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας και Υποδομών της χώρας, το Ισραήλ επιδιώκει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τόσο τοπικών όσο και ξένων εταιριών. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται εντός της εβδομάδας το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση της λειψιθρίας, τον εξυγχρονισμό των δικτύων και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, διαβεβαίωσε ότι το νερό στην Ελλάδα είναι και θα παραμείνει από τα φθηνότερα στην Ευρώπη, με υψηλή ποιότητα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλαγής του δημόσιου χαρακτήρα του. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στη νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες την Τετάρτη ή την Πέμπτη στην Κοζάνη. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 20 συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στο χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ένας εκ των συλληφθέντων, ενώ οι υπόλοιποι 19 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 51 πρόσωπα και αφορά δεκάδες επιθέσεις οπαδικής βίας, διακίνηση ναρκωτικών τόσο εντός όσο και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και ληστεία με οπαδικό υπόβαθρο. Εκτός συνόρων και πάλι, η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε κυρώσεις σε 7 πρόσωπα και 2 ερευνητικά Ινστιτούτα της Ρωσίας που κατηγορούνται ότι ανέπτυξαν χημικά όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη δηλητηρίαση του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέη Ναβάλτη το 2024 και μιας Βρετανίδας το 2018. Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία κατηγόρησαν τον Φεβρουάριο τη Μόσχα ότι δηλητηρίασε τον Ναβάλτη με μια σπάνια τοξίνη, την επιβατιδίνη, ο οποίος πέθανε το 2024 κάτω από ύποπτες συνθήκες στη φυλακή. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες δεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει 2 βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Summer Sun και Summer Chorus, όλοι εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Για μία ακόμη φορά η αλήθεια ήταν ότι ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Αναφέρομαι στη φωτιά στο Ρεόκαστρο, που το Σάββατο το βράδυ κάλυψε το τοξικό νέφος όλη την πόλη και δει την Καλαμαριά εκεί στη γειτονιά μου. Και σε αυτό το σημείο όμως θέλω να πω συγχαρητήρια στην ΕΡΤΡΙΑ και συγκεκριμένα στους ρεπόρτερ, τον Φέδωνα το Μόσογλου, τον Τίμο το Φακαλί, τη Λία τη Χριστάρα, αλλά και τη Χριστίνα Σημεωνίδου, σε όλα τα παιδιά. Μπράβο σε όλους για την κάλυψη και φυσικά αγκαλιάστηκε όπως φάνηκε και αυτή η προσπάθεια από όλους εσάς, τον κόσμο που αγαπάτε και αγαπάμε την ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Σαββίδης. Θα σας κάνουμε, θεωρούμε, την καλύτερη δροσερή δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Απογευματάκι Δευτέρας. Εντάξει, η Δευτέρα ξέρετε, είναι το γνωστό, το κλασικό τσαγκαρό Δευτερούλα. Σε ποιον αρέσει η Δευτέρα, όποιον είναι ισοδηματίας. Αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, 6 Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους, βαίνουμε καλώς. Ο καιρός μας επίσης είναι άκρος καλοκαιρινός. Σήμερα, μεταξύ άλλων, διαβάζω ότι 6 του Ιούλη δεν βλέπω κάποια εορτή. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο Παγκόσμια ημέρα φιλιού, World Kissing Day ή World Kiss Day. Δεν έχει φυσικά την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο θέλει να σου θυμίσει και να μου θυμίσει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Δηλαδή, ένα φιλί είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε, να το φιλί εδώ στη φίλη μου τη Στέλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φιλί λοιπόν είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς τον συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη, σεβασμό και όχι μόνο. Εδώ υπάρχει ακόμα και μία επιστήμη που μελετάει το φιλί και πολύ καλώς πράττει. Ραδιοφωνικά φιλιά, αγκαλιές, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας, 2313-338-420. Έτσι ακριβώς. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Το συγκεκριμένο τραγούδι που φέρει τον τίτλο Logical Song είναι κάτι της πειραγμένο όπως καταλαβαίνετε, διότι είναι για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, είναι στην playlist και ήταν ένα αστείο, γι' αυτό είπα να το μεταδώσω, είναι και χορευτικό φυσικά. Για όσους πάντως στηρίζατε την Αγγλία, νομίζω το χαρήκατε ότι πέρασε η Αγγλία και νομίζω ότι κάναμε και κουπί παρέα με τους Νορβηγούς. Όλα αυτά θα τα πούμε κατά τη διάρκεια εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να στείλω και την καλησπέρα μου την πρώτη εδώ στο φίλο μου τον Λάζαρο, τον οποίο ακόμα περιμένω στο στούντιο. Λάζαρε, σε περιμένω.

0: Γιατί μας χαιρετάει, goodbye μας λέει. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι που φυσικά είναι διασκευή από Supertramp και Logical Song ακούγεται στο playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που είναι σε εξέλιξη. Σας λέγαμε νωρίτερα για την Αγγλία με ψυχή και ανατροπή. Νίκησε το Μεξικό, προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ, αν θέλετε να το πούμε, αλλά καλύτερα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και η Νορβηγία με τη Βραζιλία 2-1. Ο Χάλαντ ξέρανε τη Σελεσάου και προκρίθηκε και αυτός και φυσικά η ομάδα του στους 8 του Μουντιάλ. Και έβλεπα το Χάλαντ που έδινε το ρυθμό, χτυπούσε ένα τύμπανο και οι υπόλοιποι όλο το γήπεδο μαζί, τις συγκινητικές στιγμές, να κάνουν κουπί. Εδώ είχαν γίνει viral και οι πολιτικοί, ορίστε, έχουν χιούμορ εκεί, αν μη τι άλλο, παρότι είναι Βόρειοι και Σκανδιναβοί, και κάνανε κουπί μέσα στη Βουλή. Πάρα πολύ ωραία τα νέα και για την Αγγλία και για την Νορβηγία. Συνεχίζεται φυσικά μέχρι 19 Ιουλίου, φυσικά πάντα από την δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ απόγευμα Δευτέρα 6 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Να στείλω την καλησπέρα μου και στη Δράμα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και στη Λάρισα και στην Καβάλα και στις Σέρες και στο εξωτερικό και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Να ενημερώσουμε, μάλλον τα γνωρίζετε φυσικά, αλλά να σας τα ξαναμεταφέρουμε. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, αποπνικτική ατμόσφαιρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη και έντονη αυτή η μυρωδιά του καμένου. Αποπνικτική ατμόσφαιρα γενικότερα και στην Ευρώπη, διότι ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Γαλλία, έως 34 βαθμοί στη Βρετανία. Η νέα περίοδος αυτή ζέστης αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο. Τα δύο πρώτα κύματα καύσωνα κατέριψαν ήδη ρεκόρ θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 35,1 βαθμούς Κελσίου τον Μάιο και τους 37,7 βαθμούς τον Ιούνιο. Ο καύσωνας του Ιουνίου συνοδεύτηκε και από εξαιρετικά υψηλή υγρασία, καθιστώντας την αίσθηση της θερμοκρασίας ακόμα πιο έντονη σε ορισμένες περιοχές που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη μας σήμερα Δευτέρα, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική 3-5 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, επίσης αίθριος ο καιρός και θερμοκρασίες 23 με 33 βαθμοί Κελσίου. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Αθηνά που μπήκε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε έτσι. Jungle Fever είναι και δεν είναι τυχαίο το άσμα μετά από όλα αυτά που είπαμε για το νέο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.
1: Ay, ay, qué fiebre, ay.

Και επειδή είχες να το ακούσει 1.000.000 χρόνια, όπως είπες, αυτό το τραγούδι, γι' αυτό σας το θυμήσαμε. Jungle Fever, εδώ στο Ακουναδί, στον 102.3. Φυλάκια δροσερά, μας λέει η Αθηνά, γιατί σας λέγαμε, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ότι μεταξύ άλλων σήμερα 6 Ιούλη είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Εξού και το άσμα, ερωτικό το άσμα, ερωτική λίγο θα έλεγα αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους της πόλης, διότι ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στα κόκκινα, θυμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια, εκεί στη 12 Νήσου, από ό,τι βλέπω, και 26 Οκτωβρίου, και αρχίζει και φορτώνει λίγο η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι περίπου την Άνω Πόλη. Αλλά όχι κάτι ανησυχητικό. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, διότι τα έχουμε ξαναπεί, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Δεν ξέρω αν πήγατε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Σάντη Χαλκιδική, δεν έχει, αν κάνατε κάποια βουτιά στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά θα πάω στο viral βίντεο της ημέρας, διότι ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν ψαράδες τις προηγούμενες ημέρες στη Χαλκιδική, διότι εντόπισαν μία φάλαινα φυσιτήρα 10 μέτρων περίπου. Οι ψαράδες εντόπισαν αυτή τη φάλαινα ανοιχτά του Παλιουρίου μεταξύ της Κασάνδρας και της Ιθονίας, και όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσαν στο Facebook, η φάλαινα κολυμπούσε στην επιφάνεια της θάλασσας με τους δύο ψαράδες, τον Σταύρο και τον Παντελή, να βρίσκονται πολύ κοντά της πριν κολυμπήσει πιο βαθιά στο βυθό. Πολύ ωραίο το θέαμα. Φυσικά δεν θα ήταν το ίδιο αν ήταν λαγοκέφαλος. Και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Bill Haley, 6 Ιουλίου του 25, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1981, πολύ γνωστός στη δεκαετία του 50 με το συγκρότημά του Bill Haley and His Comets. Έτσι, πάμε λίγο να αλλάξουμε μουσική ρότα, διότι ήταν από τους καλλιτέχνες που βοήθησαν στην εξάπλωση της rock and roll μουσικής στην Αμερική. Μεγάλη του επιτυχία το Shake, Rattle and Roll που ακούμε. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, και έτσι χορεύοντας Shake, Rattle and Roll, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Οριοκάστρου και Παύλου Μελά. Ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτοψία στις πυροπληκτές περιοχές μετά τη σύσκεψη στο Οριοκάστρο. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε περιφέρεια αλλά και στους Δήμους. Τρεις νεκροί από τη φωτιά στη Λίτη Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν το σπίτι της. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Αβραμιανά Ιεράπετρας χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Γάζι Ηρακλείου. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Άγκυρα αύριο και μεθαύριο από 300 μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των 32 κρατών μελών. Αύριο στις 3 το μεσημέρι η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προτέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν F-35 στην Τουρκία. Πλήγμα σε μεγάλο δηληστήριο της Ρωσίας από ουκρανικά drones. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με περιστατικά οπαδικής βίας και διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Ένας προσωρινά κρατούμενος, 19 ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

να δεις, αν σήμερα το 1965 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Four Tops και το τραγούδι I Can't Help Myself. Στη δεύτερη θέση όμως ακολουθούν κάτι πολύ διαφορετικό, οι Rolling Stones με το I Can't Get No Satisfaction, το οποίο λίγο αργότερα θα γίνει το πρώτο τους νούμερο 1 στην Αμερική. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της R3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους σε ένα δροσερό μέρος, να είστε όλοι καλά. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Και μιας και μιλάω για κίνηση, διαβάζω ότι στην επικείμενη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στην πρόοδο των εργασιών του flyover αλλά και στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας, στην τοποθέτησή του στο 7ο Balkan Forum με θέμα Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα, προσκλήσεις, ευκαιρίες, προοπτικές. Το φόρουμ αυτό διοργανώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΜΕΑ Μακεδονίας Θράκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Βουλγαροελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Πάνω από 15% λιγότερα οχήματα στο κέντρο. Ενώ πλησιάζει η ημερομηνία που θα επεκταθεί το μετρό προς Καλαμαριά, είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά ακόμα δεν είναι και επίσημο, ότι σαν πιθανότερη ημερομηνία φαντάζει 28 του Ιούλη, αλλά δεν είναι και σίγουρο αυτό. 5 νέοι σταθμοί και μείωση, ευελπιστούμε, της κυκλοφορίας. Όταν θα έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, εννοείται θα τη μεταφέρουμε. Σαν σήμερα όμως, στην πρώτη θέση βρίσκεται το 1985 ο Phil Collins και το τραγούδι Σου Σου Σούντιο.

Σαν σήμερα το 1985, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Phil Collins και το τραγούδι Su Studio. Είναι μέρος του τρίτου του άλμπουμ, το No Jacket Required, διότι σας έχω πει την ιστορία. Είχε πάει σε ένα εστιατόριο και του λένε ότι δεν μπορείς να μπεις με αυτή την ενδυμασία που έχεις, πρέπει οπωσδήποτε να φοράς κοστούμι, jacket δηλαδή. Βέβαια μετά αντιλήφθησαν οι αρμόδιοι ότι πρόκειται για τον Phil Collins, οπότε σου λέει, α, εσύ είσαι το Phil Collins, οπότε όχι, δεν πειράζει, No Jacket Required. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός ορμόμενος από αυτή την ιστορία έδωσε τον συγκεκριμένο τίτλο σε αυτό το άλμπουμ, που βέβαια αν δεν ήταν ο Phil Collins το jacket θα ήταν απαραίτητο, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, μιας και είμαστε 6 του Ιούλη και είμαστε σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιρακίου, ευελπιστώ να έχετε κανονίσει διακοπές. Αν δεν έχετε κανονίσει διακοπούλες ακόμα, διάβαζα τώρα, γιατί μου αρέσει να ταξιδεύω έστω νοερά, διότι κανονικά δεν ξέρω τι θα κάνω, αυτά τα νησιά σου λέει είναι οι πιο hot προορισμοί για το 2026, έτσι πάμε να σας δώσουμε μία ιδέα. Τα νησιά της Ισπανίας και της Κροατίας από ό,τι βλέπω κυριαρχούν, συγκεκριμένα η Τενερίφη, το μεγαλύτερο από τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Στα Κανάρια επίσης νησιά η Λαπάλμα κατατάσσεται δεύτερη και στην τρίτη θέση έρχεται η Μαϊδέρα στην Πορτογαλία, που βέβαια αυτή τη στιγμή έχει και πάρα πολύ ζέστη. Όπως και να έχει, λέει, η Κροατία και η Ισπανία κυριαρχούν. Το θέμα μου δεν είναι ότι εγώ ξέρω που θέλω να πάω, το θέμα είναι τι γίνεται με τα μπικικίνια, με τα χρήματα. Αυτό είναι λίγο ένα προβληματάκι, αλλά θα έχουμε, ευελπιστώ, κάνει τα κουμάντα μας, λέμε τώρα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ώστε να καταφέρουμε να ξεφύγουμε έστω ένα τριήμερο, τετραήμερο κάπου. Είτε είναι εντός, είτε είναι εκτός, είτε είναι επί τα αυτά. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τους Quarrymen, δηλαδή τους Beatles, διότι σαν σήμερα το 1957, σε μια παράσταση των Quarrymen στον κήπο της Εκκλησίας του Αγίου Πέτρου εκεί στο Λίβερπουλ στην Αγγλία, ο Τζον Λένον συναντάει για πρώτη φορά το 1957 τον Πολ Μακκάρτνι. Ο Πολ Μακκάρτνι μαθαίνει τον Τζον Λένον πώς να παίζει το τραγούδι 20 Flight Rock του Eddie Cochran και εκείνος του κάνει την πρόταση να ενσωματωθεί στο συγκρότημα.

Αυτά είναι Black Eyed Peas ή αλλιώς μαυρομάτικα φασόλια, Pump It ή αλλιώς Μισιρλού. Ελπίζω να γούσταρες, να ανέβασες κι άλλο την ένταση και να το απόλαυσες όπως και εμείς εδώ στο Άκου να Δεις. Στον 102.3 και το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται στην playlist για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Η νοκάουτ φάση των 16 του Μουντιάλ συνεχίζεται και σήμερα, βράδυ Δευτέρας 6 Ιουλίου, καθώς και τις πρώτες ώρες αύριο Τρίτης 7 Ιουλίου, 7 Εβδόμου, με το ποδοσφαιρικό μενού να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις. Στις 10 η ώρα σήμερα το βράδυ, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία συγκρούεται με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ στις 3, έτσι για τους ξενύχτιδες, διότι ξέρω ότι ξενυχτάτε αρκετοί για να δείτε έτσι φυσικά κάτι ματσάρες, η συνδιοργανώτρια ομάδα των ΗΠΑ κοντράρεται με το Βέλγιο, με τους νικητές των δύο ζευγαριών να διασταυρώνουν τα ξύφη τους στα προημιτελικά. Μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά πάντα από την τηλεόραση της ΕΡΤ και δει από την ΕΡΤ 2 Sport. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου και πόσο μάλλον χαρά σε Ευαγγέλια για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο. Δεν πειράζει, δείτε σε ποδόσφαιρο, εμείς θα βγαίνουμε έξω για ποτάκια και για γούστα. Λοιπόν, και ένα κατ' του γεγονότος, ότι σαν σήμερα το 1971 έφυγε από τη ζωή ο λατρεμένος μου μουσικός της jazz, αναφέρομαι στο Louis Armstrong, Αμερικανός μουσικός της jazz, μια χαρισματική προσωπικότητα, καινοτόμος ερμηνευτής με πολύ πλούσια μουσικά προσόντα και σημαντική συνεισφορά στο είδος. Είχε γεννηθεί το 1901, ξεκίνησε την καριέρα του εκεί κάπου τη δεκαετία του 40 και γνώρισε τεράστια επιτυχία με την μπάντα Louis Armstrong and His All Stars, πραγματοποιώντας ηχογραφήσεις και συμμετέχοντας σε πάνω από 30 ταινίες. Το 1968 ηχογράφησε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια, το What a Wonderful World. Από το 1968 μέχρι τώρα το ακούμε σαν να μην έχει περάσει μέρα αυτό το τραγούδι. Το 1972 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Δεν είναι λίγες οι ηχογραφήσεις του που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στο Grammy Hall of Fame, ενώ το όνομα του Louis Armstrong, υπέροχος λατρεμένος, γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1990. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ο Σανεράκη έτσι με αυτό το τραγούδι, γιατί αφού σας τσιτώσαμε πριν με το Pump It, πάμε τώρα να σας να σας χαλαρώσουμε, να σας ηρεμήσουμε και να σας μαλακώσουμε τα μέσα σας, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η μουσική είναι ψυχοθεραπεία. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις τον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι.

0: στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τριζινίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 59 πυροσβέστες, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Οριοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Οριοκάστρου. Ο κ. Κατσαφάδος στις καμένες περιοχές και στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, εκεί όπου αξιωματούχοι της πυροσβεστικής τον ενημέρωσαν πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση της κατάσβεσης. Στο μεταξύ, στην Κατερίνη συνελήφθη ένα άτομο για πρόκληση πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου, ενώ πρόστιμο επιβλήθηκαν σε άλλα 3 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Πέλα και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιά. Η Άγκυρα φιλοξενεί αύριο και μεθαύριο την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αύριο στις 3.30 το μεσημέρι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε σήμερα ότι μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος και ότι θα συζητηθεί το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει αυτή την εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Για το Ιράν, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα αυτή και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα ήταν προτιμότερο να κάνει μια συμφωνία. Οι ΗΠΑ είτε θα κάνουν συμφωνία με το Ιράν, είτε θα τελειώσουν τη δουλειά, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απαντώντας σε σχετικές αναφορές, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Στο μεταξύ, την αντίθεσή του με την πώληση των F-35 στην Τουρκία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο Fox News. Χαρακτήρισε την Τουρκία καθεστώς που έχει μολυνθεί από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Επιστροφή στα δικά μας, στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων 3 ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο, προκειμένου να παραστεί στη νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες την Τετάρτη ή την Πέμπτη στην Κοζάνη. Την ίδια ώρα, πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής επίθεσης με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Η ανάλυση των ευρημάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις μαρτύρων βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 20 συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στο χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Με σύμφωνη γνώμη, ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ένας εκ των συλληφθέντων, ενώ οι υπόλοιποι 19 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 51 πρόσωπα και αφορά δεκάδες επιθέσεις οπαδικής βίας, διακίνηση ναρκωτικών τόσο εντός όσο και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και ληστεία με οπαδικό υπόβαθρο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
1: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με του Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρουθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και ο ΑΠΟΝ βρίσκεται στην όμορφη παρέα, το άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ, διότι ο ΑΠΟΝ βρίσκεται σήμερα εδώ, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, βρίσκεται στην όμορφη πόλη μας, ο ΑΠΟΝ, ο viral τραγουδοποιός που σαρώνει με κάθε του τραγούδι, ταξιδεύει ανά την Ελλάδα με το Ηχογένεια Tour, έρχεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου στις 9.30. Το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιρακίου, με εισιτήριο που πάντα σας τα λέμε 20 ευρώ. Πολυπλατινένιες επιτυχίες που μετρούν πάνω από 500.000 streaming points στα hits του νέου άλμπουμ Ηχογένεια και η ξεχωριστή καλλιτεχνική υπογραφή του ΑΠΟΝ. Κάθε συναυλία του υπόσχεται ένα βράδυ γεμάτο παλμό, σύγχρονη αισθητική και τραγούδια που γίνονταν μη τι άλλο συνέστημα. Είναι γενικά πολύ εσωτερικός αυτός ο καλλιτέχνης και μάλιστα νομίζω ότι ζει και περνάει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, διότι ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρα 6 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 28 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο κίνηση. Φυσικά στη Δωδεκανήσου, ενώ γύρω από τα δικαστήρια, στην Πολυτεχνείου και από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή έχουμε γενικά λίγο φορτωμένη στα κόκκινα και την Τζιμισκή και την Ερμού. Και στην Μακεδονία έχει για κάποιο λόγο κόκκινο και κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-0-78-2-2-8. Και επειδή τις Δευτέρες ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, για την 27η εβδομάδα του Σωτηρίου έτους 2026, για μία ακόμη φορά στην κορυφή, ευτυχώς δεν βρίσκεται η Taylor Swift βέβαια, για την οποία θα σας τα πω όμως γιατί είχαμε και γάμους. Βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι, το Dracula, ενώ στη θέση νούμερο 2 ο Bruno Mars και το I Just Might, και φυσικά την τριάδα τη συμπληρώνει Taylor Swift και το The Fate of Ophelia.

Ευχής χαιρετισμούς, Κωνσταντίνα, από τη φίλη μας την Νατάσα που έχει πάει στο Αμέρικα και την ευχαριστούμε πολύ και μας λέει ότι μας αγαπάει πολύ και της λείπουμε όλοι εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Νατάσα μας και μας λείπεις, να είσαι πολύ πολύ καλά. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας όμως στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Κάθε φορά που με παίρνει τηλέφωνο, Βασίλη, περνάω πάρα πολύ ωραία. Στο 2313-338-420 και φυσικά θα μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησες λίγο μετά τις 6.30 και φυσικά θα σε στεναχωρήσω και θα σου πω ότι τελικά τραγούδησε όντως, όπως σας τα είχα πει, η Stevie Nicks στον Fleetwood Mac, τραγούδησε στο γάμο της Taylor Swift και όχι μόνο αυτή, τραγούδησε και επειδή είχαμε Beatles την πρώτη ώρα και ο θρυλικός Paul McCartney τραγούδησε στη γαμήλια δεξίωση. Μάλιστα, σύμφωνα με την Daily Mail, ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το I Wanna Hold Your Hand, ο Paul McCartney στην Taylor Swift. Η τραγουδίστρια λοιπόν, η Taylor Swift, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης την Παρασκευή που μας πέρασε 3 του Ιούλη. Ωστόσο, οι φωτογραφίες αυτού του πολυτελούς γάμου παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές για το ζευγάρι και τους καλεσμένους. Κρίμα που δεν ήμασταν κωστοί καλεσμένοι, διότι άκου να δεις. Η τραγουδίστρια, η Taylor Swift, δώρισε ρολόγια και αυτοκίνητα στους καλεσμένους του γάμου της αξίας 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά κι αν είναι λεφτά. Βέβαια, περιττό να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η τραγουδίστρια που έχει γεννηθεί το 1989 έχει καθαρή περιουσία 2 δισεκατομμύρια δολάρια και επίσης πριν από το γάμο, αξίζει να σημειώσω, δώρησε 26 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Αυτό είναι προς τιμή της. Λοιπόν, μετέτρεψε το γάμο της σε ένα mega event με πολλούς καλεσμένους, παγκοσμίου φήμης αστέρες από διάφορους χώρους όπως ήταν ο Tom Brady, Chris Rock, Michael Strahan, Steven A. Smith, Steven Spielberg, Hugh Grant, Jessica Alba, Selena Gomez, Laura Dern, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Ethan Hawke, Jennifer Lopez. Όλοι, ξέρετε, η αφρόκρεμα του Hollywood βρισκόταν σε αυτόν το γάμο. Μοιράστηκαν και τα συγκεκριμένα δωράκια, θα έλεγα εγώ. Κρίμα που δεν μας κάλεσε. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά, φαντάζεσαι, και του χρόνου. Λοιπόν, εμείς σας ευχηθούμε βίων ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Μακάρι σε αυτούς, στην Taylor Swift και στον Travis Kelce, να λειτουργήσει αυτό που λένε το forever, το για πάντα. Οπότε θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever, μαρέα με τον Zane, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Έχουμε και άλλες πληροφορίες ότι ο γάμος της Taylor Swift και του Kelce τελέστηκε από τον ηθοποιό Adam Sandler. Αν είναι δυνατόν. Και φυσικά δόθηκαν παντού το τι και τα τι, δηλαδή τα αρχικά του ζευγαριού Taylor και Travis. Θα σας πούμε και άλλες πληροφορίες καθώς περνάνε οι μέρες, αλλά το να δώσεις δώρο ρολόι και αυτοκίνητο, εμείς μια μπουμπουνιέρα δώσαμε και αυτή με τα χίλια ζόρια.

Έλα, πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Ήταν λάθος το δημοσίευμα. 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια δεν βγαίνει μαθηματικά. Έχεις δίκιο. Είπαμε, είναι δισεκατομμυριούχος η Taylor Swift, φαντάζομαι και ο Travis Kelce το ίδιο. Αλλά τελικά δόρισαν ρολόγια και αυτοκίνητα αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό δαπάνησε τελικά, μας λένε, περίπου 1,3 τρισεκατομμύρια dong-dong. Τι είναι τα dong-dong? Dong-dong. Αυτά είναι, αυτά μας μπέρδεψαν, τα κρυπτονομίσματα, τα dong-dong. Οπότε ήταν 50 εκατομμύρια δολάρια και πριν το γάμο δόρισε 26 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο βγαίνει τώρα, μαθηματικά τουλάχιστον, σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Μπράβο για τις φιλανθρωπικές, ξανά θα πω, και μπράβο όμως και για τα δωράκια, αν και δεν νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι καλεσμένοι είχαν ανάγκη τέτοιου είδους δώρα, ενώ ρολόγια και αυτοκίνητα έχουν από μόνοι τους ήδη αυτοί. Έπρεπε σε εμάς, ρε Κωστή, να μας στείλουν κάνα σεβρολέ, τι έχει εδώ, κάνα καρτιέ, ρολόι. Δεν θέλω πολλά, έστω μία τσαντούλα, ρε παιδί μου. Φτωχή, ένα ρόλεξ, ρε παιδάκι μου, κάτι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας, μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους, επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε Περιφέρεια, αλλά και στους δύο Δήμους. Μια σύλληψη στην Πιερία και πρόστιμα σε Θεσσαλονίκη, Πέλα και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς. Στην Άγκυρα αύριο και μεθαύριο υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των 32 κρατομελών. Αύριο στις 3 η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Πλήγμα σε μεγάλο δηληστήριο της Ρωσίας από ουκρανικά drones. Εξάρθρωση οργάνωσης με περιστατικά οπαδικής βίας και διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Ένας προσωρινά κρατούμενος, 19 ελεύθεροι με όρους. Καθυστερήσεις έως και μία ώρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης. Στη Γάζα η Χαμάς διαλύει την κυβέρνηση, παραδίδει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης. Οι Νορβηγοί έκαναν κουπί για την οκτάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Με δάκρυα αποχώρησαν από το στάδιο του Νιου Τζέρσι οι Βραζιλιάνοι που έφυγαν με άδεια χέρια από ακόμη ένα μουντιάλ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ομέν
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ περνάμε ωραία και βγαίνει προς τα έξω. Όποτε ακούτε τέτοιο τραγούδι, να ξέρετε κρύβεται ο Βασίλης από την Καβάλα πίσω από αυτά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στη Λάρισα, στο φίλο μου το Δημήτρη. Εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες, φίλε Δημήτρη. Μου είπε ο Δημήτρης έγιανες, αλλά όχι ακριβώς πολύ, διότι ακόμα ταλαιπωρεί έτσι ένα βιχαλάκι να πω, ένα κρύωμα να πω, λίγο τα κλιματιστικά, είπαμε, λίγο το αγόρι μου, λίγο το κρασί, λίγο η θάλασσα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί από εκεί που είμαστε έξω στη ζέστη, ξαφνικά μπαίνουμε σε ένα πολύ παγωμένο, ας πούμε, περιβάλλον και αυτή η εναλλαγή εμένα τουλάχιστον δεν με βοηθά ιδιαίτερα. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, στα 39 λεπτά μετά τις 6, Δευτέρα 6 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. 27 βαθμοί Κελσίου, αύριο πάλι έθριος θα είναι ο καιρός στην όμορφη πόλη μας, καλοκαιρινός. Και πάμε στην καλοκαιρινή Beyoncé, η οποία γιόρτασε την Τετάρτη του Ιούλη, δίνοντας στο κοινό της νέα μουσική, που δεν τη λες ακριβώς νέα, τη λες νέα παύλα παλιά. 2 χρόνια μετά από την τελευταία της φορά, συγκεκριμένα θα κυκλοφορήσει ένα τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορούσε κανονικά το 2006, αλλά μπήκε τότε στο σιρτάρι. Αναφέρομαι στο τραγούδι Morning Dew ή αλλιώς λέει Donk. Okay. Στις 4 του Σεπτέμβρη δε, που είναι και τα γενέθλια της Beyoncé, θα συμπληρωθούν 20 χρόνια από την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της solo καριέρας της και ξεκινάει ήδη το countdown των εορτασμών. Το Morning Dew, Pavla Donk, απευθύνεται στο πιστό κοινό της Beyoncé και είναι ένα κομμάτι που ξαναλέω βγαίνει από το σιρτάρι, από το 2006 το έχει στη φαρέτρα της. Επίσης και το βίντεο κλιπ κάνει λίγο μια βουτιά στο παρελθόν. Από ό,τι φαίνεται η Beyoncé διανύει μια περίοδο λίγο νοσταλγίας, διότι και με ένα post γιόρτασε και τα 25 χρόνια από το τρίτο άλμπουμ, αν θυμάστε, της Destiny's Child, διότι από εκεί ξεκίνησε η Beyoncé, το Survivor, αφιερώνοντάς το στη Soul Sister της, όπως της αποκαλεί, και ευχαριστεί το Θεό που συνεργάστηκε μαζί τους. Μάλιστα, την τελευταία φορά που μας έδωσε κάτι καινούριο ήταν το Μάρτιο του 2024 με το Cowboy Carter, ακολουθώντας το Renaissance του 2022, το πρώτο μέρος της υποτιθέμενης τριλογίας της. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες αν θα υπάρξει τρίτο και τελευταίο μέρος, αλλά σε κάθε περίπτωση θα κυκλοφορήσει ένα τραγούδι που ήταν να κυκλοφορήσει το 6, αλλά θα το κυκλοφορήσει τώρα το Morning Dew. Προς το παρόν πάμε σε κάτι δροσερό, σε κάτι καλοκαιρινό από την Beyoncé, Summer Renaissance, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Αυτό είναι το White Horse. Άκου να δεις τώρα, Βασίλη. Αυτό λέει θεωρείται από το 2011 disco house single. Και disco και house. Από όλα δηλαδή. Εδώ είμαστε. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ Δευτερούλας 6 του Ιούλη, που σιγά σιγά μπαίνουμε, είπαμε, στο κουκούτσι του καρπουζιού, στο καλοκαιράκι του 2026. Ήδη σας λέγαμε νωρίτερα, ο Απόν, ο viral τραγουδοποιός που σαρώνει με κάθε του τραγούδι, ταξιδεύει ανά την Ελλάδα με το Ηχογένεια Tour. Έρχεται σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30, στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, και φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες αυτού του καλοκαιριού με εισιτήριο, διότι πάντα σας τα λέμε αυτά, στα 20 ευρώ. Να αξίζει να πω ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου, αναβάλλεται και για σήμερα η συναυλία με τη Μαριό, που θα γινόταν σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τσούκες Δρυμού, Γιώργος Καμπέρης, φυσικά λόγω της φωτιάς που ξέσπασε τις προάλλες, το Σάββατο το βράδυ συγκεκριμένα, στο Ωραιόκαστρο. Ακόμα δεν έχουμε ακριβή ημεροχρονολογία για το πότε δηλαδή πάει συγκεκριμένη συναυλία, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Πάμε και σε κάτι θεατρικό, διότι μας αρέσει και το θέατρο πάρα πολύ, και θα σας πάω σε μια πολύ αξιόλογη παράσταση. Ο Ιδίπους Τύρανος του Θεάτρου τη Ρώμα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για δύο παραστάσεις στο Θέατρο Δάσους, σήμερα Δευτέρα 6 και αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου, σε σκηνοθεσία Λούκα Ντιφίσκο. Η παράσταση είναι μια ψυχαναλυτική, το είπα, επανερμηνεία του κλασικού έργου, εννοείται του Σοφοκλή, με εικονογραφία όμως εμπνευσμένη από το σουρεαλισμό και τα κινηματογραφικά θρίλερ του 20ου αιώνα. Τα εισιτήρια δε, που πάντα σας τα λέμε, ξεκινούν από 9 ευρώ. Σημειώστε το αν δεν προλάβετε σήμερα, μη μου αγχώνεστε, και αύριο Τρίτη 7 Εβδόμου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Σας έχω όμως και άλλη μία παράσταση, τον Μάγο του Οζ. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τα παιδικά μας χρόνια. Η θεατρική σκηνή του Έντε παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα, σε δύο παραστάσεις, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ήδη έπαιξε στην Χαλκιδική, εκεί στην, αν μας ακούτε στη Χαλκιδική, πολλούς χαιρετισμούς στα Νέα Πλάγια. Σήμερα όμως έρχεται στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 6 Ιουλίου στις 8:45 ακριβώς. Τα εισιτήρια είναι στα 10 ευρώ στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, εδώ στην Θεσσαλονίκη, σε διασκευή, σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα. Είναι μια παράσταση, δεν θα πω εγώ παιδική, θα πω απλά ότι είναι για όλη την οικογένεια. Νομίζω ότι σας δώσαμε αρκετές ιδεούλες έτσι για βράδυ Δευτερούλας, που είναι λίγο τζάγκαρο Δευτερούλα, είναι λίγο δύσκολο, είναι αρχή της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο επίσης ήταν λίγο δύσκολο. Ευελπιστώ πάντως η εβδομάδα η καινούργια που ξεκίνησε να μας φέρει, αν μη τι άλλο, να μας φέρει δυσάρεστα τουλάχιστον. Αν δεν θέλει να φέρει ευχάριστα, τουλάχιστον να μην μας φέρει δυσάρεστα. Θα κλείσω σήμερα την εκπομπή με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους μα όλους για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή και για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα κλείσουμε με Pink Floyd και το υπέροχο τραγούδι Time. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Οβικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, 27 βαθμοί Κελσίου, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μένεται η φωτιά στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τριζινίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Λίγο πριν από τις 5.30 το απόγευμα, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα εκένωσης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες πυροσβεστικής δυνάμεις και 6 εναέρια μέσα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Για fake news που προσπαθούν να συνδέσουν τις δασικές πυρκαγιές με τις ανεμογεννήτριες κάνει λόγο

0: η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας για τη φωτιά στο Ρεοκαστρό. Στο μεταξύ, στην Κατερίνη συνελήφθη ένα άτομο για πρόκληση πυρκαγιάς σε περιοχή του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου, ενώ πρόστιμα επιβλήθηκαν σε άλλα τρία άτομα σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς. Στη Γαλλία, εκτός ελέγχου, είναι το πύρινο μέτωπο στα Ανατολικά Πυρηναία που έχει ήδη κάψει σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα και έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση 10.000 ανθρώπων, ενώ διατάραξε και τον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη στη συγκεκριμένη φωτιά, όπως και σε Ισπανία και Πορτογαλία, όπου οι φλόγες κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα, τροφοδοτούμενες από ένα νέο κύμα καύσωνα. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της που θα σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη ή την Πέμπτη στην Κοζάνη. Την ίδια ώρα, πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Η ανάλυση των ευρημάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις μαρτύρων βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Στα ίχνη δύο αλλοδαπών που φέρονται να εμπλέκονται σε μεγάλη ηλεκτρονική απάτη σε βάρος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, έφτασε η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Οι δράστες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο Business Email Compromise, μία από τις πλέον διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης κατά επιχειρήσεων, καταφέρνοντας να εκτρέψουν το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας στη Βουλγαρία. Χάρη ωστόσο στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών και στη συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα και διεθνείς φορείς, τα χρήματα δεσμεύτηκαν πριν διακινηθούν περαιτέρω και τελικά ανακτήθηκαν στο σύνολό τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι διέλυσε την de facto κυβέρνησή της στη Γάζα και διεμήνυσε ότι είναι έτοιμη να παραδώσει την εξουσία σε μια ομάδα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, καθώς πιέζει το Ισραήλ να τιμήσει άλλα τμήματα ενός βαλτωμένου ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υπόσχεση της οργάνωσης να βάλει τέλος στο σώμα που εποπτεύει τα Υπουργεία, το οποίο λειτουργούσε για περισσότερο από μία δεκαετία, είναι ένα σημαντικό τμήμα του σχεδίου για τη μεταπολεμική Γάζα που παρουσίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την έναρξη μιας εύθραυστης κατάπαυσης πυρός με το Ισραήλ τον Οκτώβριο. Στην αθλητική επικαιρότητα, σφοδρές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να άρει την αυτόματη τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπαλογκάν λίγες ημέρες μετά την αποβολή του στον αγώνα των ΗΠΑ με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η ανατροπή της ποινής δεν ήταν μια συνηθισμένη πειθαρχική απόφαση, αλλά το αποτέλεσμα έντονων παρασκηνιακών πιέσεων από το Λευκό Οίκο με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ευρωπαϊκή Ένωση, UEFA, Βέλγιο και Βρετανία κάνουν λόγο για πλήγμα στην ακεραιότητα του ποδοσφαίρου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξια. φύλλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

θα σας εκμυστηρωθώ κάτι. Στεναχωριέμαι πολύ όταν κάποιος πέφτει σε αυτό που αποκαλούμε καθήκον. Βασικά με ενοχλεί βαθύτατα η έκφραση αυτή. Μοιάζει σαν να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το θάνατο, να απαλύνουμε τον πόνο αυτών που μένουν με άστοχο τρόπο. Και κατά ψέματα, όπως και να περιγράψεις το θάνατο ενός πυροσβέστη στη σύζυγό του, εκείνη βιώνει την απόλυτη τραγωδία που δεν θα ήταν διαφορετική αν τον έχανε εξαιτίας ενός ψαροκόκαλου που κόλλησε στο λαιμό του. Το καθήκον δεν περιέχει την υποχρέωση μέσα του. Εμείς το κάναμε να φαίνεται ως τέτοιο για να δικαιολογήσουμε πολλά. Για παράδειγμα την αποστολή χιλιάδων ανθρώπων στα χαρακόμματα των πολέμων. Το καθήκον περιέχει την αγάπη, ναι, την αγάπη. Τον άνθρωπο αγαπά ο διασώστης και επέλεξε να γίνει αυτό που είναι. Τη θάλασσα αγαπάω ο ωκεανογράφος που χάνεται με τις μέρες στους ωκεανούς μελετώντας τους καρχαρίες. Και για να επιστρέψουμε στον άνθρωπο, αυτόν αγαπά ο γιατρός και ο νοσηλευτής και δεν φοβάται να τον αγγίξει ακόμα και αν του φέρουν άνθρωπο με σώμα γεμάτο πληγές από κάποιο θανατηφόρο ιό του δέρματος. Το κορίτσι της σημερινής μας εκπομπής αγαπούσε τον αέρα. Ναι, τον αέρα. Μόνο αυτόν ένιωθε σπίτι της. Όλα τα επίγεια της προκαλούσαν πανικό. Ομολογώ πως σφίχτηκα μελετώντας τη ζωή της, ακόμη πιο πολύ στο θάνατό της, αλλά ξέρετε τι με έκανε να φτάσω στο φινάλε? Το ότι η ανδροκρατούμενη και γραμμένη κυρίως από ανδρικά χέρια ιστορία αδίκησε πολλά κορίτσια. Και είναι κρίμα αυτό, διότι προσέφεραν πολλά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM της ΕΡΤ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Κώστας Σαββίδης στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Όσοι θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Θα έλεγε κανείς ότι στο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε στο τέλος έπαιζε κάποιος υπηρώτης, έτσι. Πολύ ιδιαίτερο το κλαρίνο, δεν νομίζετε? Γάλλοι ήτανε οι Noir Désir, φίλες και φίλοι. Στο τραγούδι του Levant nous portera, δηλαδή ο άνεμος θα μας παρασύρει. Και αυτό θα είναι μια πραγματικότητα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Το κορίτσι μας γεννήθηκε ως Madeleine Sophie Armand στις 25 Μαρτίου του 1778 σε ένα μικρό χωριό της Δυτικής Γαλλίας, το Τροακανόν, κοντά στην πανέμορφη La Rochelle, από προτεστάντες γονείς. Σχεδόν τίποτα δεν γνωρίζουμε για την παιδική και νεανική της ηλικία. Η ιστορία, βλέπετε, την έβαλε στα κοιτάπια της όταν η νεαρή Σοφή θα εμφανιστεί στο πλευρό ενός από τους πρώτους αεροναύτες της ιστορίας, του Jean-Pierre Blanchard. Τι μουρλός αυτός ο Blanchard, φίλες και φίλοι, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Είχε πραγματοποιήσει την πρώτη επιτυχημένη πτήση με αερόστατο υδρογόνο στο Παρίσι στις 2 Μαρτίου του 1784, απογειώνοντας τον μπαλόνι του από το πεδίο του Άρεως. Κόντεψε να σκοτωθεί τότε, και μάλιστα όχι από λάθος πλοήγηση ή από αστοχία υλικών, αλλά λόγω της βλακείας ενός αξιωματικού. Πιανού αξιωματικού, του Dupont de Sabon, συμμαθητή του Ναπολεόν στη στρατιωτική σχολή de Brienne. Τι έγινε? Πάει ο Σαμπον και λέει του Blanchard: «Θέλω να ανέβω και εγώ μαζί σου». Ο Blanchard δεν ήθελε να θέσει σε κίνδυνο έναν άλλον άνθρωπο και του λέει όχι. Τότε ο Βλακ Σαμπον, θυμωμένος, έσκισε με τη σπάθα του τα σκοινιά πρόσδεσης του αερόστατου και τα κουπιά του, και εκείνο έφυγε γι' αυτό που λέμε αλούνταλου. Ο καημένος Blanchard σκόπευε να κατευθυνθεί βορειοανατολικά προς το Λαβιλί, αλλά το αερόστατο σμπρώχθηκε από τον άνεμο, τι μας έλεγε το πρώτο τραγούδι, προς τον Σικουάνα, στο Μπιλανκούρ, και πάλι πίσω, και τελικά προσγειώθηκε στη λεωφόρο των Σεβρών. Πρωτοπόρο στην εποχή του Blanchard. Ήταν μεταξύ άλλων ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε από αέρος το στενό της μάχης το 1785, μόλις 2 χρόνια μετά την πρώτη δημόσια μη επανδρομένη πτήση αερόστατου από τους περίφημους αδελφούς Μονγκολφιέ. Η Σοφή παντρεύτηκε τον Blanchard όταν η ίδια ήταν 26 χρόνων, εκείνος ήδη 50, τα μισά του χρόνια δηλαδή. Άλλοι λένε πως παντρεύτηκαν το 1794, άλλοι το 1797, άλλοι το 1804, συνδέοντας, με βάση την τρίτη ημερομηνία, τον γάμο αυτό με την πρώτη πτήση της κοπέλας. Πάντως η ιστορία περιγράφει τον Blanchard ως γκρινιάρη άντρα, δίστροπο και μια ζωή άφραγκο. Η Σοφή ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο κορίτσι, διαφορετικό από τον υπόλοιπο κόσμο, πολύ δύσκολη στη συναναστροφή. Ήταν συνεχώς εκνευρισμένη και αγχώδης. Βίωνε μια τρομερή αμηχανία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, φοβόταν τους δυνατούς ήχους, αλλά και την οχλαγωγία. Τρόμαζε πάρα πολύ με τα άλογα και τις άμαξες. Γενικότερα, ο θόρυβος της καθημερινής ζωής της προκαλούσαν αγωνία και την έκαναν να χλωμιάζει. Να όμως που στον αέρα το κορίτσι μας ήταν διαφορετικό. Ο αέρας ήταν το μόνο μέρος στο οποίο δεν αισθανόταν φόβο. Η ησυχία των μεγάλων υψομέτρων, θέλετε, η απόσταση από τη βουή, την αντάρα του κόσμου, της πόλης, η αίσθηση ότι τίποτε δεν μπορεί να σε αγγίξει εκεί πάνω, όλα αυτά τα πράγματα που έφερναν ζάλι και δέος στον υπόλοιπο κόσμο για τη Σοφή δεν ήταν καθόλου τρομακτικά, καθε άλλο.
ήταν ανακουφιστικά. Στα πρώτα της αεροναυτικά ταξίδια με τον σύζυγό της, η Σοφή ένιωθε ασφαλής, διότι πάρα πολύ απλά ένιωθε στο στοιχείο της.

Και μουσικά στους αθέρες θα βρεθούμε. Είμαστε ήδη φίλες και φίλοι, έτσι. Archie Bell and the Drells, η συντροφιά η οποία μας τραγούδησε ένα παλιό τραγούδι, το My Balloon's Going Up, το μπαλόνι μου πάει ψηλά. Η Σοφή πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση σε αερόστατο με τον Μπλανσάρ στη Μασσαλία στις 27 Δεκεμβρίου του 1804. Το ζευγάρι δυστυχώς χρεοκόπησε λίγο καιρό αργότερα εξαιτίας της πολύ κακής οικονομικής διαχείρισης του Μπλανσάρ. Και έτσι αυτός τι έκανε, σκέφτηκε πως μια γυναίκα σε αερόστατο θα ήταν η καινοτομία που θα προσέλκυε αρκετό ενδιαφέρον ώστε να λυθούν τα οικονομικά τους προβλήματα. Η Σοφή πραγματοποίησε και δεύτερη πτήση, πάλι με τον Μπλανσάρ στο πλευρό της, και πέταξε μόνη της για πρώτη φορά στις 18 Αυγούστου του 1805 από τον κήπο του μοναστηριού των Ιακωβίνων στην Τουλούζη. Δεν ήταν η πρώτη γυναίκα αεροναυτικός, φίλες και φίλοι, Σοφή. Ήταν πρώτη σε πολλά άλλα, αλλά όχι σε αυτό, και θα εξηγήσουμε αναλυτικά. Στις 20 Μαΐου του 1784, η μαρκισία και κόμισσα του Μανταλαμπέρ, η κόμισσα του Ποντενά και η Μις Δελαγκά πραγματοποίησαν πτήση με προσδεδεμένο αερόστατο στο Παρίσι. Ούτε ήταν η πρώτη γυναίκα που απογειώθηκε με ελεύθερο αερόστατο. Στην εποχή του Μπλανσάρ, η Σιτουαγέν Ανρή, που πραγματοποίησε πτήση με τον Αντρέ Ζακ Γκαρνερέν το 1798, πιστώνεται αυτή την πρωτιά. Αν και, για να λέμε του στραβού το δίκιο, η τιμή ανήκε σε άλλην, στην Ελιζαμπέ Τίμπλ. Η Τίμπλ, τραγουδίστρια όπερας, τι έκανε? Πέταξε για να ψυχαγωγήσει τον βασιλιά Γουστάβο III της Σουηδίας στη Λιόν στις 4 Ιουνίου του 1784, 14 χρόνια πριν την Ανρή. Η Μπλανσάρ όμως ήταν η πρώτη γυναίκα που οδήγησε το δικό της αερόστατο και η πρώτη που υιοθέτησε την αεροναυτική ως επάγγελμα. Είχε έρθει η ώρα όμως, φίλες και φίλοι, να μείνει μόνη στη ζωή. Το 1809 ο Ζαν-Πιέρ Μπλανσάρ υπέστη, κατά πάσα πιθανότητα, καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια μιας πτήσης και έπεσε από το καλάθι. Το ύψος μεγάλο δεν ήταν, επέζησε, αλλά κατέληξε μερικούς μήνες αργότερα, το Μάρτιο του 1809, αφήνοντας πίσω του, τι άλλο, πολλά χρέη, αλλά και ένα αερόστατο. Η Σοφή ήταν 31 χρόνων, χείρα, χωρίς εισόδημα, χωρίς καμία επαγγελματική εμπειρία. Το μόνο που ήξερε να κάνει ήταν να πιλοτάρει εκείνο το αερόστατο. Αλλά πόσο εύκολο ήταν να στηριχθεί σε αυτό, σε έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχούσε η αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν κάνουν για αεροναύτες. Εδώ που τα λέμε, αυτοί οι δύο οι άνθρωποι αγαπήθηκαν κάτω από ένα μπαλόνι. Love in a hot air balloon, φίλες και φίλοι. Το τρίτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής, Anthony Phillips.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Στάχτη έγιναν σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα στη Νότια Γαλλία, μάχη με τις φλόγγες σε Ισπανία και Πορτογαλία. Φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας, μήνυμα 112 για ετοιμότητα εκένωσης, επιχειρούν 16 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε περιφέρεια αλλά και στους δύο Δήμους. Fake news, η σύνδεση της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο με τις ανεμογεννήτριες, υποστηρίζει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας. Μια σύλληψη στην Πιερία και πρόστιμα σε Θεσσαλονίκη, Πέλα και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς. 42χρονη στο Ηράκλειο χτύπουσε γυναίκα με ρόπαλο και της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά. Θύμα απάτης Μελία, 4 εκατομμύρια ευρώ έπεσε γνωστή εφοπλίστρια. Ανακτήθηκαν τα χρήματα. Αγρίο ξυλοδαρμό υπέστη άνδρα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι. Δέχθηκε επίθεση επειδή έκανε παρατήρηση σε άλλο άτομο που μιλούσε δυνατά στο κινητό του. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τη FIFA να επανεξετάσει την ποινή του Μπαλογκάν. Φρίκη για δύο γυναίκες που πήγαν στο Πακιστάν για κρύπτο, απήχθησαν, βασανίστηκαν και βιάστηκαν ομαδικά, εμπλέκεται ο εγγονός του Υπουργού Εξωτερικών. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κώστα Σαββίδη σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Ειρήνη, την Δήμητρα, πάντα αγαπημένη συντροφιά, οι αδελφές, στον Νίκο, στον Άκη που ποτέ δεν μας ξεχνά, στο Γιάννη το Λιώνη, στην Τατιάνα, στην Μέρη, μια γλυκιά αγκαλιά, να στείλουμε στον Στέλιο και τη Λιάνα μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Η Σοφία όμως θα διέψευδε όλον εκείνο τον κόσμο που έλεγε πως οι γυναίκες δεν κάνουν για αεροναύτες. Όχι γιατί σόν και καλά αυτός ήταν ο στόχος της, αλλά γιατί τα επί της γης εξακολουθούσαν να την κάνουν να υποφέρει. Ο αποθανός σύζυγος χρησιμοποιούσε αερόστατα με ζεστό αέρα ως επιτοπλίστων, με μεγάλα μπαλόνια και φαρδιά καλάθια. Η Σοφή, για να ελαχιστοποιήσει τα έξοδά της, τι έκανε? Χρησιμοποιούσε το αερόστατο αερίου με υδρογόνο ή αλλιώς σαλιέρα, καθώς της έδινε τη δυνατότητα να απογειώνεται μέσα σε ένα καλάθι που είχε διαστάσεις λίγο μεγαλύτερες από αυτές μιας καρέκλας και δεν είχε και τις απαιτήσεις όγκου του υλικού που χρειαζόταν ένα αερόστατο θερμού αέρα. Για να το κάνει και πιο ωραίο, αντί για μεγάλο καλάθι, επέλεξε να ταξιδεύει καθισμένη σε μια μικρή βάρκα ή απλώς ένα κρεμαστό κάθισμα κάτω από τον όγκο του αερόστατου, εκτεθειμένη πλήρως στον αέρα, φοβερό. Όπως είδαμε προσφάτως, φίλες και φίλοι, οι Γάλλοι έδωσαν μεγάλη σημασία στη χρήση του αερόστατου για στρατιωτικούς σκοπούς. Όσοι είσαστε εδώ την περασμένη εβδομάδα, θα θυμάστε πως νίκησαν τους Αυστριακούς στη μάχη της Φλερίζ, χάρη και στη χρήση του αερόστατου, ο πλοηγός του οποίου έριχνε μπιλιέτα με τις κινήσεις των Αυσβούργων. Ο Ναπολεόν, ως αξιωματικός, ήταν μέγας λάτρης των μπαλονιών. Η αυτοκρατορική αυλή ήταν μια καλοκουρδισμένη μηχανή παραγωγής εντυπώσεων από την άλλη πλευρά. Κάθε δημόσια γιορτή, κάθε τελετή, κάθε επίδειξη δύναμης ήταν σχεδιασμένη για να εντυπωσιάσει και για να υπενθυμίζει στο κοινό τι εστί Γαλλία. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Το 1804 ο Βοναπάρτης ανέθεσε σε έναν αεροναύτη, τον Αντρέ Ζακ Γκαρνερέ, τον οποίο προαναφέραμε, να πετάξει πάνω από το Παρίσι για να γιορτάσει τη στέψη του. Εκεί να δείτε γέλιο. Σηκώθηκε το αερόστατο, χαμός από κάτω, χειροκροτήματα, «Vive la France, vive Napoléon». Πάει αυτό, πέταξε ψηλά, πήγε, χάθηκε ο άνθρωπος. Τελικά, με τον αγέρα έφτασε και πού έφτασε? Στη Ρώμη. Γέλιο να δείτε. Ποιος είδε το Βοναπάρτη και δεν φοβήθηκε? Ως εκ τούτου ο Ναπολεόν τι έκανε? Έψαξε κάποιον πιο αξιόπιστο και τον βρήκε στο πρόσωπο της Σοφή Μπλανσάρ. Τη διόρισε μάλιστα αεροναυτικό επισήμων εκδηλώσεων και εορτασμών, μια θέση που ουσιαστικά επινοήθηκε αποκλειστικά για εκείνη. Ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία με επίσημο κυβερνητικό ρόλο συνδεδεμένο με την αεροναυτιλία. Η Σοφή, θέλοντας να κάνει αυτές τις επιδείξεις πιο εντυπωσιακές, επινόησε μια γκάμα από εφέ. Έριχνε πυροτεχνήματα από ψηλά, άναβε φωτοβολίδες που έσκιζαν τον νυχτερινό ουρανό, κρεμούσε φωτεινά φαναράκια κάτω από το αερόστατο. Όταν η νύχτα ήταν πραγματικά σκοτεινή, χωρίς φεγγάρι και με συννεφιά, ένα φωτεινό αερόστατο που κινούνταν αθόρυβα στον ουρανό ήταν κάτι που οι άνθρωποι δεν επρόκειτο να ξεχάσουν ποτέ. Η μοναρχική όμως δεν επρόκειτο να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα απέναντι σε έναν κοντό κορσικανό που τους είχε πετάξει στα τάρταρα. Όλη η συντηρητική Ευρώπη συνασπίστηκε και τα κατάφερε το 1814. Με την παλινόρθωση όμως η Σοφή Μπλανσάρ αναβαθμίστηκε. Ο Λουδοβίκος, που βέβαια είχε επίσης μεγάλη ανάγκη για άρτο και θεάματα, την ονόμασε επίσημη αεροναυτικό της παλινόρθωσης. Ήταν η πρώτη και μόνη γυναίκα που χρημάτισε σε επίσημη θέση σε δύο διαδοχικά και αντίπαλα γαλλικά καθεστώτα.

Ανάμεσα στις πτήσεις για τις επίσημες γιορτές, η Σοφή συνέχιζε τις δικές της επιδείξεις, πάντα επιπληρωμή. Μόνο που, με τα χρόνια, οι απαιτήσεις για όλο και πιο εντυπωσιακά εφέ αυξάνονταν. Βλέπετε, το κοινό του 1815 δεν ήταν πλέον το κοινό του 1805. Οι άνθρωποι είχαν δει αερόστατα και είχαν χορτάσει. Ήταν πλέον το κάτι παραπάνω. Η Σοφία ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της εποχής της, αυξάνοντας τα πυροτεχνήματα, τις φωτοβολίδες και τις όλο και πιο ρυψοκίνδυνες νυχτερινές επιδείξεις. Έπαιζε κυριολεκτικά με τη φωτιά, ενώ πετούσε σε ένα μπαλόνι γεμάτο έφλεκτο υδρογόνο. Ήταν πολύ θαραλέα. Είχε την εμπειρία να αντιμετωπίζει δύσκολες περιπτώσεις. Όπως για παράδειγμα σε μία πτήση πάνω από το Τωρίνο το 1807, όταν ο αγέρας την πήγαινε και την έφερνε κατά πως ήθελε. Το κορίτσι βρέθηκε πάρα πολύ μακριά από το σημείο εκκίνησης, έξω από τα όρια της πόλης. Τη στιγμή που πήγαινε να προσγειωθεί, που λέτε, το αερόστατο ανυψώθηκε πάλι. Εκείνη κρεμάστηκε από το καλάθι της με τα χέρια και τελικά έπεσε σε ένα βάλτο. Ήταν ένα εξαιρετικά σοβαρό ατύχημα, αλλά εκείνη το καταγράφει στο ημερολόγιο της με μια απλή πρόταση. Έπεσα σε μια λίμνη και βγήκα κολυμπώντας. Η Μπλανσάρ πραγματοποιούσε πολύ συχνά επιδείξεις στους κήπους Τίβολη στο Παρίσι, όταν βέβαια βρισκόταν στο Παρίσι. Συγκεκριμένα δύο φορές την εβδομάδα το έκανε αυτό. Η επίδειξη στην οποία θα βρεθούμε, φίλες και φίλοι, επρόκειτο να είναι η πιο εντυπωσιακή, καθώς η Σοφή Μπλανσάρ θα χρησιμοποιούσε περισσότερα πυροτεχνήματα από κάθε άλλη φορά. Ιουλίου του 1819. Όλα έτοιμα. Συνάδελφοί της αλλά και απλοί πολίτες την παρακαλούν να μειώσει τον αριθμό των πυροτεχνημάτων. Αρχικά έδειξε να συμμερίζεται τις ανησυχίες του κόσμου, αλλά στο τέλος άλλαξε γνώμη. Κάθισε στη θέση της και είπε: «Πάμε, πάμε. Αυτή θα είναι η τελευταία φορά». Εννοώντας μάλλον ότι θα ήταν η τελευταία φορά που θα έκανε κάτι τόσο ρυψοκίνδυνο. Θα ήταν η τελευταία φορά, αλλά για άλλο λόγο.

Η βραδιά της 6ης Ιουλίου του 1819 ήταν ξάστερη. Πεντακάθαρος ουρανός. Το κοινό, πολύ άριθμο. Και όπως πάντα, γεμάτο όρεξη για θέαμα. Όλα γίναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η Σοφή πυροδότησε δεκάδες πυροτεχνήματα, κάνοντας στην κυρολεξία τη νύχτα μέρα. Κατά πάσα πιθανότητα όμως, ένα από αυτά, ίσως και περισσότερα, πήρε περίεργη τροχιά και επέστρεψε προς τον μπαλόνι. Το αερόστατο άρχισε να φλέγεται και το υδρογόνο περιμένει με αγωνία. Η Μπλανσάρ άρχισε να χάνει ύψος με φοβερή ταχύτητα. Την ίδια ώρα όμως που το αερόστατο συνέχισε να απομακρύνεται από τους κήπους λόγω του ανέμου. Κάποιοι θεατές, να σκεφτείτε φίλες και φίλοι, πίστεψαν πως όλο αυτό ήταν μέρος της επίδειξης και χειροκροτούσαν, επιφημούσαν από κάτω. Το αερόστατο δεν είχε φτάσει πολύ ψηλά. Πλέον το αέριο που αποδεσμευόταν κεγόταν. Την ίδια ακριβώς στιγμή που το αέριο εντός του μπαλονιού ήταν αρκετό για να του παρέχει άνοση και να αποτρέψει μια απότομη πτώση προς το έδαφος. Πετώντας τα έρματα, η Μπλανσάρ κατάφερε να περιορίσει κάπως την κάθοδο. Έρμα είναι τα βάρη που χρησιμοποιούνται για τη σωστή ισορροπία ενός σκάφους, είτε στον αέρα είτε στο νερό. Σακιά μου ήταν ουσιαστικά. Περισσότερες μαρτυρίες ανέφεραν πως ήταν ήρεμη η Μπλανσάρ κατά τη διάρκεια της καθόδου, αλλά λέγεται πως κουνούσε τα χέρια της απεγνωσμένα καθώς το σκάφος έφτανε προς το έδαφος. Λίγο πάνω από τις οροφές των οικειών της Rue de Provence, το αέριο του αερόστατου εξαντλήθηκε και το σκάφος κόλλησε στην οροφή ενός χτίσματος. Οι περισσότεροι πίστεψαν πως η κοπέλα είχε γλιτώσει, αλλά τα σκοινιά που κρατούσαν την καρέκλα στο σώμα του αερόστατου μάλλον κάηκαν, ή η πρόσκρουση την έσπρωξε προς τα μπρος και ως εκ τούτου η Μπλανσάρ, έχοντας μπλεχτεί στα δίχτυα του αερόστατου, έπεσε με φόρα από την οροφή στο δρόμο.

Αυτή ήταν η The Raincoats, φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι τους του 1984, το Balloon. Και όπως ακούσατε στο φινάλε, το τραγούδι δεν είχε μόνο μπαλούν, είχε και πυροτεχνήματα. Ένας αυτόπτης μάρτυρας που έτρεξε στο σημείο, ονόματι Jean Paul, θα περιγράψει τις τελευταίες τις στιγμές. Υπήρχε μια τρομερή σιγή. Ύστερα, η Madame Blanchard μπλέχτηκε στα δίχτυα του αερόστατου, εκτινάχθηκε στην οροφή ενός σπιτιού, στην Rue de Provence, και έπειτα κατέπεσε στο δρόμο από όπου συνελέγει το διαμελισμένο της σώμα. Ήταν μόλις 40 χρόνια. Στη διάρκεια της γεμάτης ουρανό πορείας της, η Σοφή Μπλανσάρ, που ποτέ δεν ξαναπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του σύζυγου της, πραγματοποίησε τουλάχιστον 60 καταγεγραμμένες πτήσεις. Η Σοφή ήταν η πρώτη γυναίκα που έκανε την αεροναυτιλία κύριο επάγγελμα και μία από τις πρώτες γυναίκες στον κόσμο που κέρδισε το στοίχημα με την εποχή της, αν αναλογιστούμε, φίλες και φίλοι, πως δεν ήταν τέκνο κάποιες οικογένειες που θα την υποστήριζε και σύζυγο χρηματοδότη δεν είχε. Άλλωστε εδώ που τα λέμε, ή μάλλον εδώ που τα ακούσατε, ο Μπλανσάρ, ακόμη και όταν ζούσε, ένα κινητό χρέος ήταν. Είναι θαμμένη στο νεκροταφείο Père Lachaise του Παρισιού και η επιγραφή στον τάφο της λέει: θύμα της τέχνης της και του θάρρους της. Οι Redmond Road, φίλες και φίλοι, γεννήθηκαν σε μια βραδιά με μια φοβερή καταιγίδα κάπου εκεί ψηλά στον Καναδά. Ένα πολύ ενδιαφέρον folk συγκρότημα. Κάποια στιγμή λοιπόν έγραψαν ένα τραγούδι για το κορίτσι για το οποίο σας μιλήσαμε και φέρει βέβαια ως τίτλο και το όνομά της. Σοφή Μπλανσάρ, 1778. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 16 εναέρια μέσα επιχειρούν μεταξύ ισχυρών επίγειων δυνάμεων να κατασβέσουν τη φωτιά στην περιοχή Αγίας Ελένης Τριζινίας. Έστειλε νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα εκένωσης. Στο μεταξύ, οριοθετημένη είναι η φωτιά στη Χρυσαυγή του Δήμου Λαγκαδά που καίει σε χορτολιβαδική έκταση χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ένα πεζοπορό τμήμα και 6 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Στο μεταξύ, στη Γαλλία εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στα Ανατολικά Πυρηναία που έχει ήδη κάψει σχεδόν 500,000 στρέμματα και έχει οδηγήσει στην απομάκρυση 10.000 ανθρώπων.

0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη στη Γαλλία, όπως και σε Ισπανία και Πορτογαλία, όπου οι φλόγες κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα, τροφοδοτούμενες από ένα νέο κύμα καύσωνα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και συγκεκριμένα στην πολιτική, το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει η κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης είπε σε συνέντευξή του ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται. Για όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες, είπε, θα υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη της οικονομίας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό το μέρισμα, τόνισε, θα επιστρέψει πίσω. Θα πάμε στις εκλογές με σεμνότητα, σοβαρότητα και αυτοκριτική, όπου χρειάζεται. Θα κάνουμε φυσικά τον απολογισμό μας όπως έχουμε υποχρέωση, γιατί όσα είπαμε τα κάναμε. Και θα παρουσιάσουμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030 που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας και χτίζοντας πάνω στη βάση που όλοι οι Έλληνες μαζί δημιουργήσαμε τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε ο κύριος Χατζηδάκης. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες την Τετάρτη ή την Πέμπτη στην Κοζάνη. Την ίδια ώρα, πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Η ανάλυση των ευρημάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις μαρτύρων βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Στα ίχνη δύο αλλοδαπών που φέρονται να εμπλέκονται σε μεγάλη ηλεκτρονική απάτη σε βάρος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας, συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, έφτασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Οι δράστες χρησιμοποίησαν συγκεκριμένη μέθοδο, μία από τις πλέον διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης κατά επιχειρήσεων, καταφέρνοντας να εκτρέψουν το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας στη Βουλγαρία. Χάρη ωστόσο στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών και στη συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα και διεθνείς φορείς, τα χρήματα δεσμεύτηκαν πριν διακινηθούν περαιτέρω και τελικά ανακτήθηκαν στο σύνολό τους. Άγριο ξυλοδαρμό υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, άνδρας ο οποίος δέχτηκε επίθεση επειδή έκανε παρατήρηση σε άλλο άτομο που μιλούσε δυνατά στο κινητό του. Το θύμα του ξυλοδαρμού δέχθηκε άγρια χτυπήματα και τραυματίστηκε, ενώ κατέθεσε μήνυση σε βάρος του δράστη. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, θύμα άγριας κακοποίησης, έπεσε μια 55χρονη Ρωσίδα από 42χρονη Ρουμάνα, η οποία για ένα μήνα την κρατούσε εχμάλωτη σε σπίτι στην πόλη του Ηρακλείου. Η 55χρονη δεν δίστασε να της κόψει τα μαλλιά με βαλτά και να τη χτυπά με βία με ένα ρόπαλο. Όλα ξεκίνησαν την 1η Ιουλίου, όταν και έγινε καταγγελία για κλοπή ενός κινητού τηλεφώνου. Οι αστυνομικοί, ερευνώντας την υπόθεση, εντόπισαν τα βίντεο που κατέγραφαν την κακοποίηση και άρχισαν να ψάχνουν για την 55χρονη Ρωσίδα, η οποία περιέγραψε τι συνέβη και είπε πως κατάφερε να λυθεί και να φύγει μόνον όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε. Στη διεθνή επικαιρότητα, φρίκη για δύο γυναίκες που πήγαν στο Πακιστάν για κρυπτονομίσματα. Απήχθησαν, βασανίστηκαν και βιάστηκαν ομαδικά. Εμπλέκεται ο εγγονός του Υπουργού Εξωτερικών. Το ένα από τα δύο θύματα υποστήριξε ότι είχε προσκληθεί στο Ισλαμαμπάντ από τον εγγονό του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος της είχε υποσχεθεί επαγγελματικές γνωριμίες με επενδυτές για την εταιρεία της. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
0: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
0: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
0: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out. Fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out. Fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Αποστόλη Κοσμόγλου. Έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Περιμένουμε και εσάς στην παρέα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Πριν από λίγο οριοθετήθηκε μια πυρκαγιά που ξέσπασε στη Χρυσαυγή Λαγκαδά και μας ανησύχησε, καθώς χρειάστηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να τεθεί τελικά υπό έλεγχο, όπως φαίνεται. Και αυτό γιατί μόλις προχθές βράδυ είχαμε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες εκεί στο Ρεόκαστρο, η οποία επί 24 ώρες έκαιγε δύο εργοστάσια, σκορπίζοντας τοξικό νέφος στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης, για να ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο μια διάβολοβδομάδα στη Θεσσαλονίκη που περιελάμβανε μια φωτιά με δύο νεκρούς στη Λυτή, η οποία επίσης ξεκίνησε από απροσεξία, όπως φαίνεται, από το Ρεόκαστρο. Μία νεκρή μετά από επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, και αυτή τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, η οποία και αυτή ξεκίνησε από απροσεξία ανθρώπινη, όπως φαίνεται, και ολόκληρη τη νύχτα απείλησε κατοικημένες περιοχές, σπίτια και περιουσίες. Επειδή πήγα χθες εκεί όλη μέρα, νομίζω είναι απορίας άξιων, όχι πως δεν κάηκαν σπίτια, πως δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, και ευτυχώς, γιατί η άνεμη ήταν ισχυρή, η φωτιά με το που ξεκίνησε διασπάστηκε σε δύο μέτωπα και κυριολεκτικά έγλυψε αυλές σπιτιών, πέρασε από δίπλα από τους τοίχους χωρίς να προκαλέσει την καταστροφή που θα μπορούσε. Άντε και καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, έχουμε Μουντιάλ και έχουμε και ωραίους αγώνες πια, αφού έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση. Και είδαμε χθες την Αγγλία με 10 παίκτες να παίρνει την πρόκριση. Είδαμε και την Νορβηγία να πετά έξω τη Βραζιλία. Σήμερα περιμένουμε στις 10, μόλις τελειώσει το fade out δηλαδή, το Πορτογαλία-Ισπανία, ευρωπαϊκό ντέρμπι και διηβηρικό. Και στις 3 τη διοργανώτρια ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το Βέλγιο. Και τι απομένει για να δούμε τι ζευγάρια θα έχουμε. Λοιπόν, απομένει το Αργεντινία-Αίγυπτος και το Ελβετία-Κολομβία. Και αν γίνουν και αυτά, οι ομάδες που θα πάνε στις 8 θα κοντραριστούν μεταξύ τους. Είναι Γαλλία-Μαρόκο, Νορβηγία-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία, όποιος νίκησε σήμερα. Με τον νικητή του σημερινού, εντάξει, του σημερινού, του αυριανού, μετά τα μεσάνυχτα τέλος πάντων αγώνα, είπα Βέλγιο, και μετά το ζευγάρι που θα προκύψει από τους αγώνες Αργεντινία-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Έχουν πεταχτεί ήδη έξω η Βραζιλία, το Μεξικό που ήταν εκ των διοργανώτριων χωρών, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Παραγουάη, και συνεχίζουν ας πούμε η Ελβετία, η Κολομβία, το Βέλγιο και η Αίγυπτος. Αυτό κι αν είναι Μουντιάλ.

Ο Στάλες Σολμπάκεν είναι ο προπονητής της Νορβηγίας, της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας. Είναι αυτός που οδήγησε στην επόμενη φάση την ομάδα με νίκη επί της Βραζιλίας, και ο πανηγυρισμός μετά τη νίκη έχει γίνει viral στο διαδίκτυο για κανέναν άλλο λόγο παρά για το γεγονός ότι η 22χρονη κόρη τους Ίντα ανέβασε τη στιγμή στα social media και συνόδευσε με 7 λέξεις αυτό τον πανηγυρισμό. Δεν υπάρχει κάτι πιο μεγαλύτερο από αυτό, έγραψε, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια εμπειρία που σημάδεψε για πάντα τη ζωή του προπονητή της Νορβηγίας και ολόκληρης της οικογένειάς του. Το 2001, 13 Μαρτίου, ο Σολμπάκεν κατέρευσε ξαφνικά μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της προπόνησης με τη φανέλα της Κοπεχάγης και η καρδιά του σταμάτησε για περίπου 7 με 8 λεπτά. Κλήθηκε ασθενοφόρο, ο γιατρός της ομάδας έδωσε πρώτες βοήθειες. Λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο οι γιατροί τοποθέτησαν βηματοδότη. Η καριέρα του ως ποδοσφαιριστή είχε τελειώσει. Ο ίδιος, μιλώντας στο BBC, είπε ότι στην αρχή δεν μπορούσε να δει τίποτα, μόνο απόλυτο σκοτάδι. Μετά εμφανίστηκε ένα ανοιχτό μπλε, κάτι σαν τούνελ. Όταν με ξύπνησαν, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να μείνω εκεί για λίγο ακόμα. Δεν έχω καμιά εξήγηση για αυτό που είδα, αλλά κυρίως αυτό που έχει μείνει είναι ότι πίσω από αυτή τη δοκιμασία ζωής για τον προπονητή της Νορβηγίας υπήρχε και μια οικογένεια που προσπαθούσε να σταθεί όρθια, και ο ίδιος έχει αναφερθεί στη σύζυγό του λέγοντας πως εκείνη η περίοδος ήταν μια δυσκολότερες από τη ζωή του. Μια γυναίκα 23-24 ετών ξαφνικά βρέθηκε να μεγαλώνει μόνη δύο μικρά παιδιά, ενώ ο σύζυγός της ήταν ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Η γυναίκα μου ακόμη δεν μπορεί να μιλήσει γι' αυτό, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια. Έμεινα έκπληκτος πως κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτή την τόσο δύσκολη κατάσταση σε τόσο νεαρή ηλικία. Γι' αυτό λοιπόν και ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός με την αγκαλιά και το φιλί στη σύζυγό του είχε τόση σημασία για αυτόν τον προπονητή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τριζινίας. Για δεύτερη φορά ήχησε το 112 για εκένωση της περιοχής και μετακίνηση προς το Άνω Φανάρι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε περιφέρεια αλλά και στους δύο Δήμους. Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός, θα ενισχύει τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πρόσθεσε πως για όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες θα υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης. Την Πέμπτη στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τη διαδικτυακή υποβολή του μηχανογραφικού 2026. Μυστήριο με την εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας από την Αρτέμιδα που μετέφερε σημαντικά χρηματικά ποσά. Δολοφόνος αιμονικός με το Χάνιμπαλ διαμέλυσε τη γειτόνισσά του και υπέδειξε το σημείο ταφής με χάρτη στη Βρετανία. Ήταν όνειρο ζωής, είπε. Παίκτης των Miami Heat με κάθε επισημότητα ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επειδή ακούσαμε νωρίτερα στους τίτλους το ότι οι Δήμοι Ωροκάστρο και Παύλου Μελά κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τι σημαίνει το να κηρυχτεί ένας Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το ακούμε συνέχεια. Τι σημαίνει λοιπόν πρακτικά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η κήρυξη ενός Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ενεργοποιεί ειδικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων για την αντιμετώπιση σοβαρών φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, σύμφωνα με τα Υπουργείο και τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει. Και τι είναι αυτά? Τέσσερα πράγματα θα σας πω για να γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πρώτον, επιτάξεις, υπάρχει νομικό έρισμα για δέσμευση ιδιωτικών χώρων, οχημάτων ή μηχανημάτων έργου εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αυτό σημαίνει ότι την ώρα που υπάρχει φυσική καταστροφή μπορούν να επιταχθούν ορισμένα μηχανήματα ή χώροι για να εξυπηρετήσουν για οτιδήποτε αφορά την φυσική καταστροφή, π.χ. να φιλοξενηθεί κόσμος ή να χρησιμοποιηθούν τα μηχανήματα κατά τη διάρκεια της καταστροφής. Πρόσληψη προσωπικού. Μπορούν λοιπόν οι Δήμοι να συνάψουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστροφών ή εκτάκτων αναγκών. Ταχείες προμήθειες, παρακάμπτονται οι χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες για κατεπίγουσες ανάγκες που έχουν να κάνουν υλικά, καύσιμα και υπηρεσίες. Και χρηματοδότηση διευκολύνει την κρατική επιχορήγηση προς τον Δήμο για την κάλυψη των εξόδων από κατάσταση. Αυτά τα δύο τελευταία είναι και τα πιο σημαντικά. Αυτό σημαίνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κήρυξη έχει συνήθως διάρκεια 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης αν οι συνθήκες το απαιτούν.

0: Καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει το πρώτο μήνυμα εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα βιαστική, λέει, γιατί ετοιμάζεται για ποτάρες, μάλιστα. Αυτό είναι. Για ποτάρες. Δευτεριάτικα κιόλας, ωραίο αυτό. Οι υπόλοιποι βγαίνουν Σαββατοκύριακα, εμείς Δευτέρα. Καλό είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ μ' αρέσει όταν δεν έχει κόσμο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Σήμερα ήταν. Έγινε στη Θεσσαλονίκη το Balkan Forum από το Υφυπουργείο Μακεδονίας Τράκης αρμόδιο για το Υφυπουργείο Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης και εκεί ο Χρήστος Δήμας μίλησε για το flyover και το μετρό Καλαμαριάς. Για το flyover είπε ότι η πρόοδος κατασκευής του ξεπέρασε το 53%, άρα φάγαμε το μισό και λίγο παραπάνω. Θα εξυπηρετούνται 10.000 οχήματα ανά ώρα από αυτό το έργο, ενώ όσον αφορά την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, είπε ότι σε λίγες εβδομάδες θα παραδοθεί. Όσον αφορά την κίνηση, 15% μειώθηκε η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης από τη λειτουργία του μετρό. Με την επέκταση προς Καλαμαριά θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Πότε υπολογίζεται να γίνουν τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό? Υπολογίζεται ότι θα είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου, τότε αναμένεται να παραδοθεί το έργο που έχει ήδη προσδοκίες, έχει δημιουργήσει ήδη προσδοκίες στους καταστηματάρχες εκεί της περιοχής, οι οποίοι προσδοκούν αγοραστική κίνηση, ακόμα και από ανθρώπους που ζουν στο κέντρο, οι οποίοι από το σιδηροδρομικό σταθμό ακόμα θα μπορούν να παίρνουν το μετρό και να φτάνουν στην Καλαμαριά. Έτσι λοιπόν ο Εμπορικός Σύλλογος προσδοκά ότι θα έχει εμπορική κίνηση περισσότερη από αυτήν μέχρι τώρα. Υπάρχουν βέβαια και επενδυτικά ενδιαφέροντα στην περιοχή εξαιτίας της επέκτασης του μετρό εκεί και ήδη υπάρχουν στην αγορά άνθρωποι που αναζητούν χώρους για να επενδύσουν. Ωστόσο υπάρχει και ανησυχία στον εμπορικό κόσμο, γιατί δεν θέλουν να γίνει η οδός πόντου, όπως χαρακτηριστικά λένε, όπως η Εγνατία, δηλαδή να αυξηθούν τα ενίκια προσδοκώντας κίνηση λόγω του μετρό και στη συνέχεια να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν οι καταστηματάρχες, με αποτέλεσμα να μένει η αγορά κενή και πολλά καταστήματα άδεια.
1: Y el Fondo Monetario Internacional diseñaron un paquete de rescate por 150 mil millones de dólares en Grecia.

Και μιας και λέμε για μετρό και flyover, το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο είναι το πράσινο νομίζω, είναι οι θέσεις στάθμευσης. Γι' αυτό αναζητούνται εναγωνίως κυρίως στο κέντρο. Και ένας τύπος στη Θεσσαλονίκη τι έκατσε και έκανε, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, με τη βοήθειά της, έκανε λοιπόν ένα βίντεο που δείχνει το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης στην παλιά παραλία να γίνεται όχι deck, ξύλινο deck με προέκταση εκεί για να περπατάνε οι πεζοί, αλλά πάρκινγκ. Πώς? Μπάζωμα και κανονικά άσφαλτος για να γίνει θέση πάρκινγκ. Μάλιστα στο βίντεο, ελάχιστο δευτερολέπτο είναι που έχει κάνει στο διαδίκτυο, δείχνει σκαπτικά μηχανήματα να ρίχνουν στην αρχή άμμο, πλοία να φέρνουν άσφαλτο, να το ρίχνουν πάνω και να βάζουν κανονικά θέσεις στάθμευσης, οι οποίες είναι και εύκολο να προσεγγιστούν, καθώς από την παραλία που είναι και πολύ μεγάλη η κίνηση εκεί λόγω του όγκου των αυτοκινήτων, μπαίνουν στο πάρκινγκ και βρίσκουν θέσεις πάρκινγκ. Μάλιστα έχει βάλει και δέντρα ανάμεσα στις θέσεις πάρκινγκ για να υπάρχει και σκιά. Το βίντεο είναι ξεκάθαρο ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο έγινε viral στο διαδίκτυο και προκαλεί αντιδράσεις. Μια μερίδα των χρηστών υποστηρίζει πως πρόκειται για μια από τις λίγες και ρεαλιστικές λύσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το χρόνιο πρόβλημα της στάθμευσης, ενώ απ' την άλλη πολλοί λένε ότι η παραλιακή πρέπει να αξιοποιηθεί με γνώμονα την ενίσχυση του δημόσιου χώρου, με περισσότερο πράσινο, χώρους περιπάτου και ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα. Εσείς τι λέτε?

Περιμένουμε λοιπόν και τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 693-0078-228. Ελάτε στον 102, θα είμαστε άλλη μια ώρα εδώ και πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο και να ενισχύσουν την ασφάλεια των μετακινήσεων. Το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει η κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης είπε σε συνέντευξή του ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται. Για όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες θα υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης, τόνισε, το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη της οικονομίας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό το μέρισμα, είπε, θα επιστρέψει πίσω. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Αγίας Ελένης Τριζινίας ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα στην περιοχή Πνέουν Άνεμι 6 Βοφόρ, στην επιχείρηση Συνδράμου και υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Στο μεταξύ έγινε γνωστό πως καταστράφηκαν από την πυρκαγιά στο Ωρεόκαστρο οι κεντρικές εγκαταστάσεις αποθήκων.

0: ανήκεις αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η τροφοδοσία του δικτύου έτσι γίνεται πλέον από τις αποθήκες της Αθήνας. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων έπειτα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμάζεται η Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Οι τουρκικές αρχές ανακοινώνουν πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας για μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην ιστορία της Συμμαχίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομολογό του, Ταγίπ Ερντογάν. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του Προέδρου της για το μέλλον της Συμμαχίας σε συνέντευξη τύπου πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυράβλων και συστημάτων αναχέτησης, δήλωσε και τόνισε πως η Τουρκία παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, πλησιάζει η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες και έχει ήδη ζητήσει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου συνομιλιών για συγκεκριμένα πρόσωπα. Στο μεταξύ, την Πέμπτη θα γίνει στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης. 35 άτομα διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ορμού Ισιδώρου στη Σάμο, ενώ νεκρός ανασύρθηκε ένας μετανάστης από το Σουδάν. Οι 21 από τους διασωθέντες εντοπίστηκαν στη θάλασσα, ενώ οι 14 σε ακτή του νησιού. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καρλοβασίου και εν συνεχεία στην κλειστή, ελεγχόμενη δομή της Σάμου για καταγραφή. Περιπέτεια για δύο νεαρούς Ούγγρους 19 και 20 ετών το μεσημέρι όταν εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο στο φαράγγι της Δίβρης, βόρεια της Λαμίας. Αναζήτησαν βοήθεια από το 112 και την έλαβαν από την 7η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας. Οι δύο νεαροί είχαν ταξιδέψει από την Αθήνα και αναζήτησαν τους καταρράκτες του Ξηριά που φαίνονται στους χάρτες της Google. Έτσι ακολούθησαν το χήμαρο από την Αγία Παρασκευή και έμπλεξαν σε βράχια και πουρνάρια που υπάρχουν στο τελείωμα του φαραγγιού, το οποίο ευτυχώς αυτή την περίοδο δεν έχει νερό. Λίγο μετά τις 7, οι δύο Ούγγροι μαζί με τους πυροσβέστες πήραν το δρόμο για το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Τέχνασμα χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ την ανακοίνωση της Χαμάς περί διάλυσης της κυβέρνησής της στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να αποφύγει τον αφοπλισμό της, όπως απαιτούν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον Παλαιστινιακό θύλακα. Όσο η Χαμάς διατηρεί τα όπλα της, οποιαδήποτε κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας θα λειτουργεί κατ' εντολή της Χαμάς, υπογραμμίζει ο Γκιντεόν Σαάρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στη διεθνή επικαιρότητα, φρίκη για δύο γυναίκες που πήγαν στο Πακιστάν για κρυπτονομίσματα, απήχθησαν, βασανίστηκαν και βιάστηκαν ομαδικά. Εμπλέκεται στην υπόθεση, όπως είπαν οι ίδιες, ο εγγονός του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Αντρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Είμαστε καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της και καλή εβδομάδα εύχεται σε όλους. Και στη Στέλλα που με αφορμή το βίντεο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει χώρο στάθμευσης στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης γράφει ότι εμείς λέμε το αυτοκίνητο να μείνει εκτός κέντρου, ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και τα άλλα γνωστά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γάμο τώρα που αποδεικνύει την μόδα των τελευταίων ετών που φαίνεται ότι στους γάμους υπάρχουν δύο κουμπάρι. Γιατί υπάρχουν δύο κουμπάρι, ορίστε, η εξήγηση είναι αυτή που έγινε σε ένα γάμο στην Αθήνα κατά τον οποίο η κουμπάρα λίγο πριν ξεκινήσει σε ιδιαίτερα ευδιάθετη κατάσταση μπήκε στην εκκλησία, ενημέρωσε τη φίλη νύφη ότι προέρχεται από ολονύχτιο γλέντι και ολοήμερο φαντάζομαι αφού συνέχισε, αλλά είπε ότι είναι μια χαρά και μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της για να κυλήσει ομαλά το μυστήριο. Τελικά, όπως φαίνεται, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, καθώς με το που άρχισε η τελετή και φτάσαμε εκεί στην ανταλλαγή στεφάνων, άρχισε να φωνάζει η κουμπάρα και μέσα στην αναστάτωση προκλήθηκε που αφού πήγαν κάνα δυο εκεί να την ηρεμήσουν, άρπαξε τον ιερέα και τον φίλησε στο στόμα. Ο ιερέας έμεινε άναυδος, σταμάτησε την τελετή και ζήτησε τη βοήθεια περισσότερων καλεσμένων έτσι ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση. Η κουμπάρα απομακρύνθηκε από τον ιερό ναό. Της πρόσφεραν καφέ και νερό για να ηρεμήσει. Το καφέ ηρεμήσει. Ο καφές δεν τον ήταν νεύρα. Το μυστήριο όμως συνεχίστηκε κανονικά αφού υπήρχε στο γάμο και δεύτερος κουμπάρος. Ορίστε, να, εκεί χρειάζεται ο δεύτερος κουμπάρος. Με δύο να πηγαίνετε παιδιά, εκτός και αν έχετε σχεδιασμένο να μην παντρευτείτε.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να το δεχτώ με το

κόσμου. Καλησπέρα στην Αντωνία που στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη και στην Ευτυχία η οποία λέει ελπίζω να απολαύσατε το Σαββατοκύριακό σας. Καλή εβδομάδα, δεν ξέρω εσείς αν το απολαύσατε, εγώ στη φωτιά έτρεχα για να ξέρετε, δεν το απόλαυσα καθόλου. Έπρεπε να πάω για να καλύψω τηλεοπτικά αυτή τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, λέει ότι αν έχεις παιδιά σε κάνει και πιο έξυπνο αλλά και να δείχνεις νεότερος. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Το να είναι γονιός, λέει κάποιος, δεν είναι σίγουρα παιχνιδάκι, αλλά το πώς αλλάζει η ζωή του ανθρώπου όταν από γυναίκα γίνεται μαμά και από άντρας γίνεται μπαμπάς μπορεί να σε κάνει να έχεις πιο υγιή εγκέφαλο αλλά και να φαίνεσαι νεότερος. Σύμφωνα λοιπόν με μια μελέτη που σε περισσότερα από 38.000 άτομα διαπίστωσε ότι οι μητέρες και οι πατέρες έχουν εγκεφάλους που φαίνονται νεότεροι. Αν και απροσδόκητο, γιατί η ταλαιπωρία είναι μεγάλη. Λοιπόν, λέει ότι βγάζει νόημα, γιατί τι θα μπορούσε να προστατεύσει περισσότερο τη γνωστική εφεδρεία, όπως είναι η ανθεκτικότητα του εγκεφάλου, από τη γονική μέρημνα. Από την αρχή λοιπόν με το που αποκτάς παιδί, λένε οι επιστήμονες, υπάρχει ένα αδιάκοπο κύμα επιγόντων πραγμάτων. Απογαλακτισμός, η συναισθηματική καμπύλη, διαπραγματεύσεις με νήπια για το αν έχεις δίκιο ή άδικο, διαπραγματεύσεις για τον χρόνο μπροστά στην οθόνη, για το διαδίκτυο, για τα πάντα. Αλληλεπιδράς επίσης με ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα συναντούσες, τον νηπιαγωγό, δάσκαλο πολεμικών τεχνών ή άλλων, τον γκώθικο σάρι που θα γίνει φίλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Και φαίνεται ότι όλο αυτό, όλη αυτή η κινητικότητα του εγκεφάλου φαίνεται, κάνει τους γονείς να φαίνονται πιο νέοι αλλά και να έχουν και έναν πιο υγιή εγκέφαλο. Λοιπόν, θα σας πω εγώ που έχω δύο παιδιά, δύο κόρες στην εφηβεία, παιδιά, δεν φαίνεστε πιο υγιείς ούτε νεότεροι. Πιο βλάκες φαίνονται, γιατί φαινόμαστε, γιατί αυτά τα ξέρουν όλα.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλους και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 693-0078-228 και η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Τελικά η επιστήμη απάντησε και σε αυτό το προαιώνιο ερώτημα. Σύμφωνα λοιπόν με την επιστήμη υπάρχει μια πρωτεΐνη στην κότα, στον οργανισμό της κότας, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη δημιουργία του κελίφους του αυγού. Λειτουργεί σαν φυσικός καταλύτης, επιτρέποντας τους κρυστάλλους ανθρακικού ασβεστίου να σχηματιστούν έτσι ώστε το κέλυφος να είναι ταυτόχρονα ανθεκτικό και αρκετά εύθραυστο, ώστε ο νοεσός να μπορεί να το σπάσει. Με άλλα λόγια, χωρίς αυτή την πρωτεΐνη, το αυγό της κότας δεν θα μπορούσε να σχηματιστεί. Άρα, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, η κότα έκανε το αυγό και όχι το αυγό την κότα. Ωστόσο, προσοχή, η απάντηση λέει ότι αφορά μόνο το αυγό της κότας. Και αυτό γιατί πριν από την κότα τα αυγά υπήρχαν και σε ψάρια, αμφίβια, ερπετά, δεινόσαυρους κτλ. Κτλ. Που γεννούσαν και αυτοί οι αυγά. Για αυτά τα αυγά η επιστήμη δεν έχει την απάντηση. Μας φωτίσατε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός. Την Πέμπτη στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Καίγονται για τρίτη μέρα τα πλαστικά στο Ωραιόκαστρο, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε περιφέρεια αλλά και τους δύο Δήμους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τριζινίας. Στην Επιτροπή Οικονομικών, η κύρωση παραχώρησης της χρήσης και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τη διαδικτυακή υποβολή του μηχανογραφικού 2026. Στη φυλακή ένας εκ των κατηγορουμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, ελεύθεροι 7 κατηγορούμενοι. Εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι από βεγγαλικά σε δεξίωση γάμου στη Μονεμβασιά. Μία σύλληψη. Προφυλακίστηκε προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. Στο Σουδάν, 15 νεκροί εξαιτίας κατάρρευσης σε εγκαταλελειμμένο χρυσορυχείο. Ο πρόεδρος Μακρόν θα επιστρέψει στη Δαμασκό αρχαιολογικούς θησαυρούς που είχε δανειστεί η Γαλλία πριν από τον πόλεμο. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out,
8: fade out. Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ποιο είναι το μυστικό ενός ευτυχισμένου γάμου? Το αποκάλυψε ο Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος φέρεται να τέλεσε τον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce την περασμένη Παρασκευή, σε ένα γάμο που έγινε στο Madison Square Garden με πολλούς λαμπερούς καλεσμένους. Τη συμβουλή λοιπόν που έδωσε ο Άνταμ Σάντλερ στο ζευγάρι την αποκάλυψε ο προπονητής των Kansas City Chiefs, Andy Reid, ο οποίος είπε ότι η συμβουλή είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε στην πιο απλή του μορφή. Αυτή είναι μια πολύ καλή συμβουλή, είπε ο προπονητής, καθώς είναι δύσκολο να μαλώσεις όταν δίνεις ένα φιλί στη σύζυγό σου ή και το αντίστροφο. Φροντίστε να το κάνετε κάθε μέρα, κάθε λεπτό που έχετε την ευκαιρία. Κάντε το με πάθος και δεν θα έχετε προβλήματα στο γάμο. Φαίνεται ότι αυτή είναι μια δοκιμασμένη συμβουλή, καθώς ο Άνταμ Σάντλερ μετρά 23 χρόνια κοινής πορείας με τη σύζυγό του Τζάκι και έτσι όπως παν φαίνεται ότι ξέρουν το μυστικό για ένα μακροχρόνιο και ευτυχισμένο γάμο.

Μια και ακούμε η Μισκούμπρια, το Brazil Imiz 1-0. Προχθές έδωσαν δύο συναυλίες sold out τα Μισκούμπρια που ήταν στην πλατεία νερού. 25.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν. Μητριδάτης, Δημήτρης Μετζέλος και Πρίτανης λοιπόν παρουσίασαν ένα πρόγραμμα με τραγούδια από όλη τους τη διαδρομή και με το κοινό να συμμετέχει ενεργά, και αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Νίκος Γκάλης. Ο Νίκος Γκάλης λοιπόν εμφανίστηκε σε βίντεο στη συναυλία και η ροή του προγράμματος διακόπηκε και ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής έστειλε το δικό του προσωπικό μήνυμα στο συγκρότημα με τις θερμότερες ευχές και μάλιστα υπογράφοντας μια μπάλα μπάσκετ η οποία εμφανίστηκε στη συναυλία. Ο Γκάλης είναι γνωστό ότι έχει πολύ καλή σχέση με το συγκεκριμένο συγκρότημα, και αυτό γιατί τα Μισκούμπρια τραγουδούσαν το δικό μου δίσκο «Μπάσκετ με τον Γκάλη» στους στίχους, και έτσι λοιπόν ο Γκάλης αποφάσισε να τους κάνει και αυτός με τη σειρά του ένα δώρο, βγαίνοντας στη συναυλία, στέλνοντας ένα βίντεο με το μήνυμά του για να το απολαύσουν όσοι ήταν παρόντες.

πόσο έντονος είναι ο πόνος του τοκετού. Δεν μπορούμε εμείς οι άνδρες να το περιγράψουμε, καθώς δεν το έχουμε βιώσει ποτέ. Οι καταστάσεις σύμφωνα με τους επιστήμονες εντάσσεται ο πόνος του τοκετού σε καταστάσεις που προκαλούν έντονη σωματική καταπώνηση. Σύμφωνα λοιπόν με τις μελέτες, ο φυσικός τοκετός έχει καταταχθεί σε επίπεδα αντίστοιχα με σοβαρούς τραυματισμούς όπως ακροτηριασμός και εγκάβματα. Σε ορισμένες ερμηνείες των ευρημάτων αναφέρεται ότι ο πόνος του τοκετού θεωρείται ο δεύτερος πιο έντονος μετά τον πόνο από κάψιμο του σώματος σε ζωντανή κατάσταση. Η σύγκριση αυτή βασίζεται σε ερωτηματολόγια ασθενών και κλινικές παρατηρήσεις από αναισθησιολόγους και ΜΕΕΣ. Αν και η ένταση του πόνου διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα, λένε οι επιστήμονες, πολλές αναφέρουν εμπειρίες που περιλαμβάνουν μυϊκή ρήξη, πίεση σε νεύρα, εξάντληση και συναισθηματική φόρτιση. Η αναφορά σε εγκάβματα, όσο ακραία και αν ακούγεται, έχει στόχο να δώσει διάσταση στο πώς πρέπει να προσεγγίζεται η εμπειρία του τοκετού. Ο πόνος δεν είναι κάτι που πρέπει να θεωρείται φυσιολογικό, χωρίς συζήτηση. Χρειάζεται ενημέρωση, επιλογές και σεβασμό. Βέβαια, εκτός από αυτήν την έρευνα, υπάρχει και ένας άλλος διάλογος, όχι έρευνα φυσικά, για το αν αυτός ο πόνος του τοκετού είναι ίδιος ή μεγαλύτερος με έναν ανδρικό πόνο που ενδεχομένως να προσομοιάζει με την κλωτσιά σε συγκεκριμένο σημείο. Η απάντηση φυσικά δεν μπορεί να δώσει η επιστήμη σε αυτό το ερώτημα, αλλά ένας γνωστός μου είπε τη γυναίκα του ότι ο ίδιος πιστεύει και μάλιστα είναι σχεδόν σίγουρος ότι ο πόνος από ένα χτύπημα σε ευαίσθητο σημείο του άνδρα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον πόνο του τοκετού. Και όταν η γυναίκα του είπε και πού το στηρίζεις αυτό, έχεις καμία ένδειξη περί αυτού, είπε κοίτα, εμείς κάναμε δύο παιδιά, οπότε μετά τον πρώτο πόνο εσύ δέχτηκες να κάνεις και δεύτερο παιδί και να ξαναπονέσεις. Εγώ μία ανέτρωγα, δεύτερη δεν θα ζητούσα.

Κάπου εδώ το fade out της σημερινής ημέρας έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί η Ελένη Ιατρού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής αυτή της εκπομπής. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο ξεκινά στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Η Σύνοδος διεξάγεται υπό τη σκιά που έχει δημιουργήσει η διακηρυγμένη θέση των ΗΠΑ για σταδιακή απόσυρση από το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα της Γυραιάς Υπήρου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει ακόμη περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αυτό είχε συναποφασιστεί την περσινή σύνοδο της Χάγης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να αναφέρει σήμερα ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Στη Σύνοδο Κορυφής θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Σύνοδου. Αντιπολεμική συγκέντρωση αύριο στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου από την ΟΚΔΕ που αντιδρά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων έπειτα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, πλησιάζει η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες και έχει ζητήσει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου συνομιλιών για συγκεκριμένα πρόσωπα. Την Πέμπτη στην Κοζάνη θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Συνελήφθησαν ένας 20χρονος και ένας 24χρονος για εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών. Οι επιθέσεις έγιναν τον Ιούλιο του 2025 στις περιοχές της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου Αττικής, με τις συλλήψεις να γίνονται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας. 2 νεκροί σε μετοπική σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα στη Σπάρτη.

0: Δικά συνεργεία απεγκλώβησαν τον ηλικιωμένο οδηγό και τη γυναίκα συνοδηγό. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν πως στην περιοχή έβρεχε και ο δρόμος ήταν ολισθηρός. Συνελήφθη 30χρονος Κοσοβάρος στη Δοϊράνη με ευρωπαϊκό ένταλμα από την Κροατία για διευκόλυνση εισόδου 4 συμπατριωτών τους σε κροατικό έδαφος και διευκόλυνση εξόδου τους με προορισμό άλλη χώρα της Ευρώπης το 2020. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο επί του κροατικού αιτήματος έκδοσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το φέρετρο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Άλι Χαμενεϊ, έφτασε απόψε στην Ιερή Πόλη Κομ, από όπου θα συνεχιστεί αύριο το πρωί η νεκρόσιμη πομπή. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνέρευσαν σε κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας, όπου φορτηγό τα φέρετρα είχε πάνω τα φέρετρα του Χαμενεϊ και 4 μελών της οικογένειάς του και διέσχιζε τους δρόμους της πόλης. Με σωλήνες πυρόσβεσης, οι αρχές ψέκασαν το πλήθος με νερό από ψηλά, εν μέσω της αφόρητης ζέστης. Καθώς περνούσαν κάτω από μια γέφυρα, το πλήθος εκτόξευσε πέτρες σε μια πινακίδα που έδειχνε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με μια σφαίρα στο κεφάλι. Στην αθλητική επικαιρότητα, αυτή την ώρα, Πορτογαλία και Ισπανία κοντράρονται με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίος θα είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα. 6 Ιουλίου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε γρήγορα την νυχτερινή βάρδια, γιατί έχουμε καλεσμένο έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, πολύ δραστήριο. Το λένε Άγγελο Μαλίνη. Έχει πολλές ιδιότητες, αλλά σήμερα τον έχουμε εδώ στο στούντιο για ένα συγκεκριμένο λόγο. Λοιπόν, Άγγελε, καλησπέρα. Συστήσεις στον κόσμο, σαν τι σε έχουμε φέρει σήμερα εδώ.
1: Με έχετε φέρει ως έναν από τους διοργανωτές του Παρθενών Film Festival και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την πρόσκληση.
0: Δικιά μας η τιμή, γιατί τέτοιοι άνθρωποι σαν και εσένα με τόση όρεξη για κάτι τόσο αγνό σπανίζουν. Λοιπόν, πριν πάμε στο φετινό φεστιβάλ, πριν εξηγήσουμε καν τι είναι στον κόσμο αυτό το φεστιβάλ που κάνουμε, θέλω να πάμε πίσω στον χρόνο, τη στιγμή που μαζεύεστε το παρεάκι και αποφασίζετε να διοργανώσετε το πρώτο Παρθενών Film Festival.
1: Το πρώτο Παρθενών Film Festival κλείνει 10 χρόνια φέτος, κλείνουμε ακριβώς 10 χρόνια και ήταν η ανάγκη για επιστροφή στο σινεμά στο χωριό. Εμείς μεγαλώσαμε με τα θερινά σινεμά στην περιοχή της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι, και συνειδητοποίησαμε πριν 10 χρόνια ότι δεν υπήρχε κανένα θερινό σινεμά. Και έτσι αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε ένα φεστιβάλ, να φέρουμε ένα δώρο στο γενέθλιο τόπο μας, τις ταινίες που εμείς μεγαλώσαμε, τις ταινίες που εμείς γίναμε σινεφίλ, και να τις δούμε έστω με τους γονείς μας. Αυτό έτυχε να έτυχε μέσα στην περίοδο του δημοψηφίσματος, πράγμα που σημαίνει ότι φοβηθήκαμε πραγματικά ότι θα το δούμε μόνοι μας τις ταινίες, αλλά έγινε ακριβώς το αντίθετο. Και τα τρία βράδια είχε από 500 άτομα και αυτό μας έδωσε πάρα πολύ δύναμη να συνεχίσουμε και φτάσαμε στα 10.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ένα χωριό στη Χαλκιδική πάνω από το Μαρμαρά, ο Παρθενώνας.
1: Έτσι? Είναι ο Παρθενώνας Χαλκιδικής, είναι 5 χιλιόμετρα βόρεια του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής στη Σιθωνία.
0: Που έχει μια πάρα πολύ ωραία γραφική πλατεία.
1: Έχει μια γραφική πλατεία, έχει μια μοναδική μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, η οποία μένει αναλύωτη τα τελευταία 200-300 χρόνια, ένα χωριό ιστορικό με αναφορές από τον Ηρόδοτο. Το όνομά του ήρθε από δίστανται απόψεις. Μεν λένε ότι έχει να κάνει με τα Παρθένα δάση, από την άλλη έχει να κάνει με τις κόρες ενός γιο του βασιλιά του Μίδωνα που τις είχαν κλείσει εκεί. Τώρα ποιος ξέρει τι κόρες ήταν αυτές και τις περιορίσαν εκεί πέρα. Δεν είναι τη παρούση, βέβαια.
0: Όποια και να είναι η εκδοχή, όμως έχει κάτι μυθικό αυτό το χωριό.
1: Ακριβώς. Το έχει. Έχει κάτι μαγικό.
0: Κοίτα, θα σου πω εγώ που έχω τη φήμη ότι είμαι λίγο σκληρός με τα φεστιβάλ, δηλαδή δεν ενθουσιάζομαι εύκολα.
1: Εγώ καλά, εσύ έχεις έρθει και στα 10.
0: Εγώ έχω έρθει και στα 10. Αλλά στο πρώτο φεστιβάλ που είχα έρθει, είχα συγκινηθεί. Γιατί έχει όντως κάτι πολύ συγκινητικό. Είναι ότι άνθρωποι μαζεύονται σε μια κεντρική πλατεία, όπως το 1970-60, που οι άνθρωποι βγαίναν για να κάνουν παρέα έξω. Δεν καλούσε ο ένας τον άλλον ή μιλούσε μέσα από τα κινητά. Δηλαδή, δεν έρχονται και τόσο πολύ για την ταινία. Έρχονται για να δουν, να κοινωνικοποιηθούν, δηλαδή να κάνουν την παρέα τους. Είναι έτσι, δεν είναι? Δηλαδή, το νιώθετε κι εσείς ότι οι άνθρωποι δεν έρχονται τόσο πολύ για τις ταινίες, αλλά έρχονται για το μαζί?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό επισφραγίστηκε από την πρώτη διοργάνωση, γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα και εμείς οι πέντε την περίοδο εκείνη οι απόψεις μας ήταν διαφορετικές σχετικά με το δημοψήφισμα, αλλά στο τέλος τι συνειδητοποίησαμε, ότι βάλαμε τις θέσεις μας σε εισαγωγικά δίπλα τη μία στην άλλη και είδαμε μαζί σινεμά. Ξέρεις τι, και αυτό που λες και με την πλατεία, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί θα μπορούσε να διορθωθεί κάπου αλλού.
0: Θα στο ρωτήσω εγώ, γιατί όχι στο Μαρμαρά, που θα μπορούσε να είναι μαζικότερη προσέλευση και πολύ πιο εύκολη διαφήμιση?
1: Κοίταξε Γιάννη, το φεστιβάλ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και αυτό είναι που του χαρίζει, θεωρώ, τη διάρκεια που έχει. Και θα σου πω ότι εμείς διαχειριζόμαστε στην ουσία ένα δημόσιο χώρο, έτσι, και ο δημόσιος χώρος ανήκει ισότιμα σε όλους, ως μια σύγχρονη αγορά. Το Παρθενών Film Festival στην ουσία είναι το μαζί. Είναι οι αναμνήσεις μας, είναι οι παιδικές μας αναμνήσεις, είναι τα παιδικά μας καλοκαίρια, και δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πουθενά αλλού πέραν αυτής της μοναδικής πλατείας με τον Άγιο Στέφανο στο φόντο, το παραδοσιακό σχολείο αριστερά μας και τη μοναδική αυτή πλατεία κάτω από τη Βλανδιά. Είναι πραγματικά, το μέρος είναι πραγματικά δημιουργεί συγκίνηση.
0: Εμείς που δεν έχουμε γεννηθεί στον Παρθενώνα, μας γεννάει και εμάς αναμνήσεις. Μπορεί να είμαστε από διαφορετικά χωριά, αλλά αυτές τις εικόνες τις έχουμε όλοι. Την πλαστική γαρέκλα, τη γιαγιά, τον παππού, τον περαστικό που θα περάσει και αν δεν είναι ευγενικός θα κοιτάξει λίγο περίεργα και θα φύγει, ναι, ναι. Ή ο άλλος που είναι πιο κοινωνικός θα κάτσει να πει τα νέα και θα φύγει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό και παιδιά σας το λέω αλήθεια, ειλικρινά, πρέπει να πάτε οπωσδήποτε να το δείτε, είναι εμπειρία. Πάμε στις φετινές ταινίες και στο φεστιβάλ, πότε ξεκινάει και με τι ταινίες.
1: Λοιπόν, το 10ο Παρθενών Film Festival, Σινεμά στο Χωριό, έχει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη φιλία. Είναι το επόμενο Σαββατοκυριακό, Παρασκευό Σαββατοκυριακό, 10, 11 και 12 Ιουλίου. Οι προβολές ξεκινάνε από τις 9. Ωφέλιμο είναι, αν κάποιος θέλει να έρθει, να έρθει μισή ώρα με 45 λεπτά νωρίτερα για να μπορείς να βρει θέση. Έχουμε φτάσει να φιλοξενούμε κάποια βράδια και 1000 άτομα. Βέβαια όλοι χωράνε, αλλά καλό είναι για να τηρηθεί και το πρόγραμμα να έρχονται στην, όσο πιο νωρίς γίνεται. Όπως είπα τώρα, η θεματική μας είναι φιλία, δηλαδή η φιλία που γεννιέται μέσα από το σινεμά και τη φιλία που αποτέλεσε και την αφετηρία του ίδιου του φεστιβάλ, όταν εμείς οι πέντε, να τους αναφέρουμε επιτρέπεις.
0: Εννοείται.
1: Η Μάγδα Ιβλάχου, ο Στράτος Αλεξόπουλος, ο Φώτης ο Πολίτης, ο Χρήστος ο Πολίτης και η αφεντιά μου. Έτσι αποφασίσαμε να ξαναζωντανέψουμε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης και να ξαναφέρουμε το σινεμά στο χωριό. Οπότε το φετινό μας πρόγραμμα ξεκινάει όπως ξεκίνησε το πρώτο φεστιβάλ, με το κόκκινο μπαλόνι.
0: Ωραία ταινία.
1: Μια πολύ ωραία ταινία, την οποία θα προλογίσει ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος. Αμέσως μετά την Παρασκευή, μετά το κόκκινο μπαλόνι ή τι ο εξωγήινος του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Το Σάββατο στις 11 Ιουλίου προβάλλουμε στις 9 το σινεμά Ο Παράδεισος. Μοναδική ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε. Την ταινία θα την προλογίσει ο διευθυντής σύνταξης της Life, ο Γιάννης Πανταζόπουλος. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει και ένα πάρτι για τα 10 μας χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
1: Στην πλατεία του χωριού. Και την Κυριακή η αυλαία πέφτει με τη μικρού μήκου Sad Girl Weekend του Δημήτρη Τσακαλέ και της Λίδας Βαρτσιώτη. Μια μικρού μήκου ταινία. Και κλείνει στις 9 και 20 με το Θέλμα και Λουίζ. Μια ταινία ύμνο στη γυναική αφιλία, την οποία θα προλογίσει η καθηγήτρια Πανεπιστημίου του Μπράουν στην Αμερική, η Έλσα η Αμανατίδου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, τις πρώτες δύο μέρες να έχει ο κόσμος χαρτομάντιλα, γιατί είναι ταινίες που θα κλάψει σίγουρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και η τρίτη είναι για να ονειρευτείς, έτσι. Το ταξίδι στην ελευθερία. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Η πιο εύκολη λύση, δηλαδή στην Ελλάδα αυτό που γίνεται, είναι να κάνει κάποιος ένα μουσικό φεστιβάλ. Φέρνει έναν καλλιτέχνη και τον βάζει και τραγουδάει και τελειώνει η υπόθεση. Εσύ πώς πήρες το ρίσκο και οι άλλοι τέσσερις που ήσασταν μαζί να κάνετε ταινία? Η ταινία είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει φεστιβάλ.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο συνδέει και τους πέντε μας με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Για κάποιους είναι και το επάγγελμά τους, όπως είναι ο Χρυσοπολίτης. Είναι κριτικός κινηματογράφου, είναι influencer σχετικά με το... είναι ο Χρήστος που δεν μένει πια εδώ, έτσι για να το αναφέρω. Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε και είμαστε λάτρες του σινεμά. Είναι κάτι το οποίο μας συνδέει, μας συνέδεε στα τα παιδικά μας χρόνια και θα θέλαμε να το αναβιώσουμε. Αυτό, με αυτό έχει να κάνει. Αλλά όπως είπες και εσύ, νομίζω ότι οι ταινίες είναι η αφορμή. Η ουσία είναι το μαζί. Το μαζί σε ένα μοναδικό χώρο, τελείως... μακριά από την πολύβουη χαλκιδική, έτσι όπως την έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ο Παρθενός είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε αυτή ήταν η κοινή μας σύνδεση. Έτσι συνδεόμαστε με τα παιδιά, το σινεμά. Και το βασικότερο όλων είναι ότι πώς να το πω, είναι ότι εμείς θα θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σχετικά με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο φεστιβαλικό χάρτη στο νεοελληνικό καλοκαίρι.
0: Ακριβώς. Απλά, τι έχεις να πεις σε αυτούς που λένε εντάξει μωρέ, το να πάω στο Θερινό είναι το ίδιο με το να δω στο μπαλκόνι μου μια ταινία σε αυτές τις πλατφόρμες που κυκλοφορούν με την άνεση του σπιτιού μου, είναι το ίδιο?
1: Προφανώς και δεν είναι το ίδιο, γιατί εδώ είπαμε ξανά ότι το μαζί και το μοίρασμα είναι η υπόθεση. Το μόνος μου και το ιδιωτικά μπορείς να το κάνεις και για άλλους λόγους. Αλλά η μαγεία του σινεμά και γι' αυτό, παραμένει ζωντανός ο κινηματογράφος, είναι παρόλο τις πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν και αναπτύσσονται συνέχεια. Βλέπουμε ότι τα σινεμά επιστρέφουν δυναμικά, τα εισιτήρια κόβονται πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια και αυτό έχει να κάνει με την κοινή εμπειρία.
0: Και ο κόσμος πηγαίνει και βλέπει τις παλιές ταινίες. Το επιλέγει, ναι. Προτιμάει τις παλιές ταινίες από το να βλέπει.
1: Για να δούμε τι γίνεται τώρα με την πανέκδοση της Αμελή, το τι συμβαίνει στον Απολωνάκο.
0: Κάθε χρόνο, sold out.
1: Τι γίνεται με Μπέργκμαν, ξέρω εγώ.
0: Και με ηλικίες που δεν το πίστευαν τα παιδιά όταν το ξεκίνησαν. Δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Πηγαίνουν 18άριδες και θέλουν να δουν παλιό κλασικό κινηματογράφο.
1: Ακριβώς. Εντάξει, τώρα να δεις Μπέργκμαν ή να δεις Hitchcock στο λάπτοπ σου, εντάξει, είναι βλασφημία.
0: Και το σινεμά ο Παράδεισος είναι βλασφημία να το δεις στο λάπτοπ σου μόνος. Αν δεν μπορείς να έχεις δίπλα σου κάποιον να τραπείς όταν θα κλάψεις, θα τρέξεις το δάκρυ, τι να το κάνω.
1: Έτσι, όπως τα λες.
0: Και το αστείο, η αστεία τάκα σε μια ταινία δεν είναι η ίδια όταν είσαι μόνος στο σπίτι και όταν είσαι σε ένα σινεμά με κόσμο μαζί. Γελάει κάποιος άλλος διαφορετικά, κάποιος όχι. Οπότε λειτουργείς λίγο, συνυπάρχεις με τον υπόλοιπο πλανήτη. Φτάνει πια το μόνος μας, φτάνει. Αν είχες χρόνο και προϋπολογισμό απεριόριστο, μη σε νοιάζουν τα λεφτά και μη σε νοιάζει και ο χρόνος, γιατί ξέρω ότι δεν σου περισσεύει. Τι θα ήθελες να κάνεις στην πόλη μας, στον τόπο σου? Έχεις σκεφτεί?
1: Ναι, έχω σκεφτεί. Το έλεγα και πριν στη γυναίκα μου την Έφη που πήραμε ένα ποτό, ότι θα ήθελα να συνδέσω τις δύο μεγάλες μου αγάπες που είναι η λογοτεχνία με το σινεμά και θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Το οποίο δεν είναι μόνο το ότι επιστρέφει και το σινεμά, επιστρέφει και η λογοτεχνία. Βλέπουμε τις πωλήσεις να εκτοξεύονται, βλέπουμε τις εκδόσεις να εκτοξεύονται. Νομίζω κάτι τέτοιο θα κάνω.
0: Πόσο έχεις στο μυαλό σου, δηλαδή μέσα σε βιβλιοπωλείο, μια προβολή ταινίας?
1: Όχι. Ξέρεις ποιο είναι εναλλακτικά. Εσύ γνωρίζεις και τι κάνω και άλλα εναλλακτικά προβολές. Όχι. Θα μπορούσε να είναι σε ένα επιβατικό σταθμό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Okay. Και πες μας αυτό, ανέφερες ότι η μεγάλη σου αγάπη, και το ξέρω και εγώ, είναι το βιβλίο. Και για να κλείσουμε και να σε αποχαιρετήσουμε, πες μου τρία βιβλία για να διαβάσει κάποιος τώρα, στις καλοκαιρινές του διακοπές. Δικές σου επιλογές.
1: Ναι, λοιπόν, μόλις τελείωσα, μόλις ολοκλήρωσα τρία βιβλία. Αλλά μου είπες για καλοκαιρινές διακοπές, έτσι δεν είναι?
0: Οπότε... Εντάξει, καλοκαιρινές διακοπές δεν σημαίνει απαραίτητα ανάλαφρο.
1: Επειδή περνάω και μια περίοδο μισανθρωπιά σε αυτή τη φάση. Μόλις διάβασα το βιβλίο του Μισελ Ουελμπέκ, το πρώτο του βιβλίο, η επέκταση του παιδιού της πάλης, και πραγματικά με συγκλώνησε. Το προτείνω σε όλους ανεπιφύλακτα. Διάβασα και το προτείνω και αυτό, τη Σάρκα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο βραβεύτηκε και με τον Booker φέτος το 2025, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, και το Επισκοπό Πλωτισμού της κυρίας Χρονοπούλου, ένα συγκλονιστικό βιβλίο το οποίο πρέπει να το διαβάσουμε όλοι, και οι Θεσσαλονικείς αλλά όλοι στην Ελλάδα. Ένα συγκλονιστικό πραγματικά βιβλίο από τις εκδόσεις Πόλης.
0: Ωραία, το ότι έχεις χρόνο και επιλέγεις να διαβάσεις λέει πάρα πολλά για σένα. Δηλαδή ότι είσαι στη δουλειά σου πάρα πολλές ώρες, έχεις μια μεγάλη οικογένεια που πρέπει και εκεί να είσαι παρόν, και έχει και χρόνο να διαβάσει, πραγματικά σε θαυμάζω. Ξαναπούμε λοιπόν, πότε είναι το Film Festival, το Παρθενών?
1: 10, 11, 12 Ιουλίου στον Παρθενώνα Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι, 5 χιλιόμετρα βόρεια του Νέου Μαρμαρά, και σας περιμένουμε σε αυτό το καταπληκτικό σκηνικό να σας κεράσουμε popcorn, να σας κεράσουμε την είσοδο, να σας κεράσουμε ένα παγωμένο mocktail, green mocktail passion fruit, και να συγκινηθούμε και να μοιραστούμε χαρτομάντιλα.
0: Και επειδή εγώ το έχω ζήσει, το εννοεί το κάλεσμα. Δηλαδή όταν θα πάτε εκεί θα δείτε μόνο χαμογελαστά πρόσωπα, ίσως να δείτε κάποια μητέρα λίγο κουρασμένη επειδή θα τρέχει πίσω από κανένα παιδάκι, αλλά και αυτό είναι μέσα στη μαγεία που θα ζήσετε σε αυτό το φεστιβάλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε εμείς την Παρασκευή.
1: Βεβαίως.
0: Λογικά.

Το πόσο μου αρέσει που ξέρετε το τηλέφωνο πριν καν το πω σήμερα, να δώσουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στο Γιάννη που μας εύχεται καλή εβδομάδα με υγεία και του άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα μας. Παρθενών Film Festival, Γιάννη, να πας την Παρασκευή. Εγώ βγαίνω από το στούντιο, έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και μετά σιγά σιγά ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο στην Άγκυρα οι διήμεροι σύνοδος του ΝΑΤΟ με την προστασία του Αμερικανού Προέδρου. Στη σύνοδο θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα. Στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός. Την Πέμπτη στη Γοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Καίγονται για τρίτη ημέρα τα πλαστικά στο Ωραιόκαστρο, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις, διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια, τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς. Εξιχνιάστηκαν δύο εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο Αττικής. Από αύριο και στις 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρό στο μάτι από βεγγαλικά σε δεξίωση γάμου στη Μονεμβασιά. Μία σύλληψη. Ισόρρος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έφτασε στην Τεχεράνη, όπου θα ταφεί συνοδεία πλήθους με ιρανικές σημαίες. Μέλη της πομπής πέταξαν πέτρες σε πινακίδα που έδειχνε τον Αμερικανό πρόεδρο με μία σφαίρα στο κεφάλι. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Νέα εβδομάδα ξεκινάει. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι θα πει καλοκαίρι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Το Σαββατοκύριακο αδειάζει η πόλη. Αν κάνατε μια βόλτα στην πόλη το Σάββατο το βράδυ, θα είδατε ελάχιστο κόσμο. Και αυτό ήταν κυρίως τουρίστες, ξένοι. Βρίσκεις ευκολότερα πάρκινγκ, βέβαια. Είναι το μόνο θετικό που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Φυσικά Κυριακή το καλοκαίρι σημαίνει 2 και 3 ώρες μποτιλιάρισμα στη Χαλκιδική. Όσοι μείνατε στη Θεσσαλονίκη θα είδατε, θα νιώσατε και θα μυρίσατε κυρίως τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Δήμο Ρεοκάστρου. Ήρθαν και τα 112 μέσα στη νύχτα. Όσοι γλιτώσαμε τα εμφράγματα, είμαστε έτοιμοι για νέες περιπέτειες. Και πριν από λίγο εκδηλώθηκε και νέα φωτιά στο Λαγκαδά και η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα. Είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Στον ήχο έχω σήμερα τον Αποστόλη Κοσμόγλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο R2 Sport προβάλλεται το αγώνας Πορτογαλία-Ισπανία. Ίσως το καλύτερο μάτς αυτής της φάσης. Προς το παρόν είναι 0-0, αλλά υπάρχει δράση, δηλαδή δεν είναι ένα ανιαρό παιχνίδι. Να στείλουμε χαιρετίσματα και στη Χριστίνα που μας λέει ότι μετά από αυτή τη συνέντευξη θέλει να πάει και αυτή στον Μαρμαρά, όχι στον Μαρμαρά, στον Παρθενώνα, μην μπερδευτείς, για να δούνε το Ιτίο Εξωγήινος, καταπληκτική ταινία, ο Σπίλμπερκ στα καλύτερά του. Και η Δέσποινα μας λέει ότι και αν δεν πάμε στον Παρθενώνα Χαλκιδικής, καλό είναι και το μπαλκόνι. Δεν είπαμε ότι δεν είναι καλό, αλλά σίγουρα η πλατεία στο Παρθενώνα μαζί με κόσμο είναι σίγουρα καλύτερο. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Να πάμε στη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου το Σάββατο. Από το Δερβαίνι ξεκίνησε και το Τιτάν και εξελίχθηκε, παρότι τις προσπάθειες που έκανε η πυροσβεστική να την ελέγξει. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής αποδίδει την πυρκαγιά σε εγκληματική αμέλεια ενός οδηγού 76 ετών, ο οποίος βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο καθηγητής Δημοσθένης Σαριάνης προειδοποίησε για την παρουσία καρκινογόνων ουσιών στο νέφος, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Καλαμαριάς δέχτηκε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Όσοι ήσασταν έξω ή βγήκατε στο μπαλκόνι εκείνη τη στιγμή, θα παρατηρήσατε ότι έπεφταν στάχτες, σαν να χιονίζει δηλαδή στάχτη εκείνη την ώρα. Μετά τις 12 ειδικά ήταν πάρα πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο. Έκανε και κάποιες δηλώσεις σε τηλεοπτικό κανάλι. Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από εθάλη, προφανώς, αλλά σε συνδυασμό με τοξικά χημικά καρκινογόνα όπως τοξίνες, φουράνια, πολυαρωματικούς οργονάνθρακες, οι οποίοι προκύπτουν από προϊόντα καύσης, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών όπως πλαστικά μέταλλα. Κάηκαν τρία εργοστάσια, θυμίζουμε. Όπως ανέφερε, οι ουσίες αυτές είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για την ανθρώπινη υγεία. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πάρα πολύ καρκινογόνες και μάλιστα είναι και βιοσυσσορεύσιμες, που σημαίνει ότι μένουν στον οργανισμό, ακούστε τώρα, για περίπου 16 χρόνια. Τρομερή η δήλωσή του. Για 16 χρόνια μένουν στον οργανισμό μας αυτά που εισπνεύσαμε. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση, αλλά είναι πολύ καλύτερα τώρα. Ο άνεμος μετέφερε αυτό το νέφος πιο μακριά. Αυτό ήταν που έσωσε τη Θεσσαλονίκη. Αν θυμάστε, φυσούσε λίγο. Ας πούμε, οι άνθρωποι που μένανε κοντά στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο από την πάνω πλευρά δεν μυρίζαν καν την πυρκαγιά. Είχε τόσο αεράκι δηλαδή που κατεύθυνε αυτές τις ουσίες προς άλλη μεριά. Η περιοχή που είχε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως είπαμε, ήταν η Καλαμαριά. Αυτό σχετίζεται με την πορεία που ακολούθησε το νέφος και τα σημεία που κατέληξαν τα αιωρούμενα σωματίδια. Μάλιστα, το Σάββατο είχαν πει, και την Κυριακή είχαν πει οι ειδικοί, ότι θα έπρεπε να φοράμε μάσκες για να κυκλοφορούμε. Κάτι που δεν έγινε φυσικά. Δεν είδα εγώ τουλάχιστον κάποιον να κυκλοφορεί με μάσκα. Ελπίζουμε να μην δούμε άλλες φωτιές αυτό το καλοκαίρι πουθενά στην Ελλάδα, εννοείται, αλλά και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που δεν έχει και πάρα πολλούς πνεύμονες οξυγόνου και κάθε απώλεια μετράει πραγματικά.

Δεν το περίμενα ότι θα είχαμε τόσο επιρροή στο κοινό. Μας ρωτάτε που είναι ακριβώς ο Παρθενώνας. Είναι πιο απλό από ό,τι τα περιέγραψε ο Άγγελος. Ο Μαρμαράς έχει δύο εισόδους για να μπείτε στο χωριό. Μετά την πρώτη είσοδο έχει μια στροφή για να ανεβείτε προς τον Παρθενώνα. Έχει μια πινακίδα και είναι ένας δρόμος ανηφορικός. Ο Άγγελος είπε 5 χιλιόμετρα, εγώ νομίζω ότι είναι λίγο λιγότερο. Σας προτείνω να πάτε πριν δύσει ο ήλιος για να δείτε το ηλιοβασίλημα από τον Παρθενώνα, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο και για να βρείτε φυσικά θέση. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρείτε, μην ανησυχείτε καθόλου. Και πάμε στον καιρό, όπου σιγά σιγά θα δούμε σαραντάρια από την Πέμπτη και μετά, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, θα δούμε σαραντάρια και στη Θεσσαλονίκη. Αυτές τις μέρες η θερμοκρασία δεν θα ανέβει πάρα πολύ, θα είναι εκεί γύρω στους 32 με 34 βαθμούς, μας σώζει το αεράκι που υπάρχει. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κυρίως στην Αττική, στην Κρήτη και στο Αιγαίο για φωτιές λόγω των ανέμων. Νότια και ανατολικά της χώρας θα φτάσει μέχρι και 8 μποφόρ η άνεμη, γι' αυτό και υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα και είναι σε οι αρχές σε ετοιμότητα για να το αντιμετωπίσουν. Από την Πέμπτη υποχωρούν οι άνεμοι και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 40 βαθμούς. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά ή σε κάποια παραλία ή σε κάποιο βουνό.

Ένα ζευγάρι στο Κοροπή αποφάσισε να παντρευτεί. Διάλεξε και κουμπάρα. Ξεκίνησε το μυστήριο. Κυλούσαν όλα ομαλά. Κατά τη διάρκεια της τελετής, την ώρα που έλεγε τα λόγια, τα συγκινητικά ο παπάς, η κουμπάρα, 31 ετών, χωρίς να έχει προειδοποιήσει πριν, πιάνει τον παπά, 53 ετών ο παπάς, και τον φυλάει στο στόμα. Όπως καταλαβαίνετε, ο παπάς ήρθε σε αμηχανία, διέκοψε το μυστήριο. Η κουμπάρα 31 ετών ερχόταν από ολονύχτιο γλέντι, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, προσπάθησε η καημένη να το κρύψει, αλλά φαίνεται πως δεν τα κατάφερε. Το περιστατικό σημειώθηκε λοιπόν την ώρα που παντρευόταν, ήταν φίλη της η νύφη. Οι περισσότεροι το απόλαυσαν, εννοώ ότι γελάσανε με το περιστατικό, αλλά ο παπάς αρνιόταν να γυρίσει, να συνεχίσει το μυστήριο, αν δεν άλλαζε ο κουμπάρος, η κουμπάρα. Προσπάθησαν να την συνεφέρουν με καφέ και τα γνωστά που δίνουν μετά από κατανάλωση αλκοόλ, δεν τα κατάφεραν και μπήκε αναπληρωματικός. Έχετε δει γάμο ποτέ που αλλάζει ο κουμπάρος? Εγώ δεν έχω δει. Για πρώτη φορά λοιπόν στα χρονικά της εκκλησίας άλλαξε ο κουμπάρος, μπήκε ένας άνδρας που βρισκόταν εκεί, δέχτηκε ο άνθρωπος να εξυπηρετεί στο ζευγάρι και συνεχίστηκε. Τελικά το ζευγάρι παντρεύτηκε, η κουμπάρα δεν πτωήθηκε, μετά στο γλέντι συνέχισε να πίνει και όλα ωραία και όλα καλά. Έρχεται η Ελένη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα που φιλοξενεί την Τρίτη και την Τετάρτη την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Τα φώτα θα είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένος παράπονα για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Στη Σύνοδο Κορυφής θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου. Αντιπολεμική συγκέντρωση αύριο στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη από την ΟΚΔΕ που αντιδρά. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα για τρίτη ημέρα στο ωραίο καστρό. Με μάσκες κυκλοφορούν οι κάτοικοι ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και να κάνουν επιχωματώσεις για να σβήσουν τη φωτιά. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς στη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Την 5η 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στη φωνική εμπριστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε στο σπίτι όπου διέμενε με το σύζυγό της Παναγιώτη και με την κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Την είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής της η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μάλιστα επισημαίνει ότι η επιθυμία της οικογένειας είναι αντιστεφάνω να γίνει δωρεά στο Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Η κυρία Νέστορα βγήκε σήμερα από την εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου και μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής και αναμένεται να λάβει εξιτήριο τα επόμενα 24 ώρα ώστε να παρευρεθεί και η ίδια στην κηδεία της μητέρας της. Με κεντρικό μήνυμα, το άνοιγμα του Πασόκ στην κοινωνία και στις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη 45 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Δημοκρατικής Συμπαράταξης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «Τι ζητάει η Κεντρική Μακεδονία από τις προοδευτικές δυνάμεις».

0: την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος έστειλε μήνυμα ενότητας και διεύρυνσης, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα παραμένει ισχυρά συνδεδεμένο με την κοινωνία παρά τις πολιτικές επιθέσεις που, όπως είπε, δέχεται. Έτσι, ο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης μιας 50χρονης γυναίκας στην Πάρνηθα, η οποία τραυματίστηκε μετά από πτώση σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων το μεσημέρι. Η γυναίκα εντοπίστηκε από τα σωστικά συνεργεία και απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της, φέροντας ωστόσο τραύματα από την πτώση. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για την έλλειψη οπλικών συστημάτων ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους, υπογραμμίζοντας πως είναι παράλογο που η παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Νεκρή σε πάρκο με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, στο στήθος και το λαιμό, εντοπίστηκε 14χρονη στη Βρετανία, ενώ οι δικαστικές αρχές άσκησαν δίωξη για ανθρωποκτονία σε συνομήλικό της. Δύο ημέρες νωρίτερα οι γονείς της είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της. Ο έφηβος προφυλακίστηκε. Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από την τρομοκρατική στιγμή που ένας 22χρονος από την Καμπόν επιτίθεται με μαχαίρι 21 εκατοστών σε 55χρονο έξω από μπαρ στο Μιλάνο και τον τραυματίζει φορώντας μια κουκούλα που καλύπτει το πρόσωπό του. Όπως δήλωσε ο δράστης στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, το απόλαυσα, είπε, μόλις βγω θα το ξανακάνω. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Πορτογαλία-Ισπανία με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γυροωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πίσω πάλι στο στούντιο, νυχτερινή βάρδια, δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Να δώσουμε ξανά τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Και πάμε γρήγορα σε μια είδηση που κανονικά θα έπρεπε να είναι την Πρωταπριλιά και να μην την πιστεύαμε. Χθες έπαιζε η εθνική μπάσκετ της χώρας μας με την Πορτογαλία. Και ακούστε σκορ, Ελλάδα-Πορτογαλία 56-71. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ξαναδεί τόσο κακή εθνική ομάδα μπάσκετ. Σοκαριστική ήταν σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Πήγε ο κόσμος, στήριξε την ομάδα και οι διεθνείς μας έβαλαν 56 πόντους. Αυτοί οι πόντοι είναι για εφηβικό, όχι για ανδρικό. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 26-23 πόντους, δεν θυμάμαι. Πάντως δεν περάσαμε σίγουρα τους 26. Απελπιστικά άστοχοι, απελπιστικά χωρίς ενέργεια, σαν να μπήκαμε κουρασμένοι. Σε κάποιο βαθμό δικαιολογείται λόγω της μεγάλης παύσης που είχε από τις διοργανώσεις τις τελευταίες μέχρι και τους αγώνες που έχουμε για τα προκριματικά του το μπάσκετ, αλλά δεν παίζαμε μόνοι μας και οι άλλοι στην ίδια μοίρα ήταν. Και τουλάχιστον η διαφορά επίπεδου ήταν τεράστια. Έπρεπε να έχουμε καθαρίσει το μάτσο από το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο να κάναμε συντήρηση δυνάμεων. Έξαλλος ο προπονητής της εθνικής ομάδας, ο κύριος Πανούλης, έκανε κάποιες δηλώσεις, δεν χρειάζεται να τις μεταφέρουμε. Μας είπε ότι στο επόμενο αγώνα που θα δώσει η εθνική, ο οποίος είναι και πολύ κρίσιμος, θα είναι όλοι οι παίχτες εκεί. Δεν ξέρω ποιους εννοούσε. Φαντάζομαι όχι το Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος παρεμπιπτόντως ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα από τους Miami Heat με μια εντυπωσιακή φωτογραφία με το Γιάννη Αντετοκούμπο να βγάζει φωτιές. Η υπόθεση πρόκρισης στο Mundo Basket δεν είναι τόσο σίγουρη υπόθεση. Να ξέρετε, διασταυρωνόμαστε με δύσκολες ομάδες στη β' φάση των προκριματικών για το Mundo Basket και αν δεν σοβαρευτούμε, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να είμαστε στο Μούντο Μπάσκετ, κάτι το οποίο θα είναι αποτυχία παταγώδης πραγματικά. Δεν ξέρω αν, δεν θέλω να μιλήσω βαριά και να πω ότι αυτή η εμφάνιση δείχνει και το επίπεδο του μπάσκετ στη χώρα μας. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βρεθούν ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση, να ξανασκεφτούν τα χατήρια που κάνουν στους δύο μεγάλους, ώστε να παίζουν 7-8... Σε λίγο θα ζητήσουν και 12 ξένους, γιατί δεν θα μιλάμε για ελληνικό μπάσκετ πια. Δεν θα βρίσκουμε παίχτες να συμπληρώνουμε 12 στην εθνική.

Και στη συνέχεια αυτών που λέγαμε για το ελληνικό μπάσκετ, πάμε να δούμε την καλύτερη πεντάδα της χρονιάς που πέρασε, όπως την ανακοίνωσε το ίδιο το πρωτάθλημα. Η πεντάδα είναι η εξής: ο Ταϊρή του ΠΑΟΚ, ο Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού, ο Φρουνιέ του Ολυμπιακού, ο Βενζέκοφ του Ολυμπιακού και ο Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού. Κανένας Έλληνας παίχτης. Αυτά για να τα δουν οι υπεύθυνοι του πρωταθλήματος και να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις τώρα, γιατί δεν απέχει και πάρα πολύ από το να παλεύουμε από το χάλκινο μετάριο που πήραμε στο ευρωπαϊκό και το χαρήκαμε όλοι, να μην είμαστε καν στις διοργανώσεις που θα έρθουν. Δεν απέχει πάρα πολύ. Είναι πραγματικά αλήθεια αυτό που σας λέω. Πάμε στο Μουντιάλ. Αυτή την ώρα αγωνίζεται Ισπανία-Πορτογαλία. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι 0-0 το αποτέλεσμα. Σαν να φοβάται η μία ομάδα την άλλη. Έχουν εξουδετερωθεί τα μεγάλα τούτους. Η μπάλα είναι γύρω-γύρω από την περιοχή, αλλά όχι μέσα. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην περιοχή η Ισπανία. Για να δούμε τι θα γίνει. Το βλέπετε, το ακούτε live. Έξω το σουτ, πάρα πολύ ωραία. Χθες είχαμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Θα ξεκινήσω με το Μεξικό-Αγγλία, όπου έληξε 2-3. Οι Άγγλοι με 10 παίχτες κατάφεραν και κράτησαν το αποτέλεσμα και πέρασαν στην επόμενη φάση. Η Βραζιλία με την Νορβηγία έληξε 1-2, πέρασε η Νορβηγία. Μια Βραζιλία αγνώριστη, σαν να ήταν μια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος από τις χαμηλότερες θέσεις και να έπαιζε. Δεν διεκδίκησε ποτέ τη νίκη. Ο Χάλαντ έβαλε 2 γκολ στο χαλαρό όταν έπρεπε και έτσι πήραν την πρόκριση οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί που έχουν αποκτήσει πάρα πολύ κοινό στην Αμερική, έχουν αρχίσει όλοι και την υποστηρίζουν. Τι άλλα μάτς θα δούμε μετά τα μεσάνυχτα? Στις 3 οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το Βέλγιο, όπου υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να πάρουν πίσω την τιμωρία του παίχτη της Εθνικής των ΗΠΑ που πήρε κόκκινη κάρτα και κανονικά δεν έπρεπε να αγωνιστεί. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο τα τελευταία 20 χρόνια. Είχε ξανασυμβεί με τον Μπελέ κάποια στιγμή, να παρέμβει δηλαδή αρχηγός κράτους σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Απίστευτα πράγματα. Στις 7 το απόγευμα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Μεγάλο φαβορή φυσικά η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση που πετάει φωτιές φέτος. Και στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Το πιο αμφίροπο παιχνίδι κατά τη γνώμη μου. Οι Κολομβιανοί παίζουν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά αμυντικά δεν είναι και τόσο σταθεροί. Πάμε να δούμε και τα ζευγάρια των προημιτελικών. Ξέρουμε ήδη το Γαλλία-Μαρόκο θα είναι φοβερό παιχνίδι, μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο εθνικές. Νορβηγία-Αγγλία, Πορτογαλία ή Ισπανία, αναλόγως το πώς θα λήξει το παιχνίδι, θα αντιμετωπίσει τον νικητή των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Αργεντινή ή Αίγυπτος, ανάλογα ποιος θα κερδίσει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ελβετία-Κολομβία. Αρχίζουν και σοβαρεύουν τα πράγματα. Εδώ πρέπει να φανούν οι μεγάλες ομάδες και οι μεγάλοι παίχτες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ με την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στη σύνοδο θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα, στόχος ένα σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός. Την Πέμπτη στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες και όλες ώρες της μεγάλης φωτιάς στο ωραίο καστρό. Αναβάλλεται η συναυλία με τη Μαριό στο Δρυμό λόγω της φωτιάς. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Σχέδιο νόμου για την προστασία και την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων επεκτείνεται η δραστηριότητα της ΕΙΑΘ στη Χαλκιδική. Ελεύθερη ανεφόρων 54χρονη οδηγός που κατηγορείται ότι παρέσυρε και σκότωσε γάτα στη Θεσσαλονίκη. Ξεπερνά τις 3.500 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Υποδοχή ηρώων για τους διεθνείς στην Παραγουάη μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία στο Μουντιάλ 2026. Απάντηση Εμπαπέ στη γερουσιαστή που τον αποκάλεσε αποικιοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάζεται ως Γάλλος. Είστε αξιοθρήνητοι, δεν θα επιτρέψω το μίσος και το ρατσισμό, δημοσίευσε ο ποδοσφαιριστής. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Βλέποντας το παιχνίδι Πορτογαλία-Ισπανία, αυτοί που λένε ότι ο Γιαμάλ είναι εισάξιος του Μέση και του Ρονάλντο, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Πολύ κατώτερος των περιστάσεων, ειδικά σήμερα. 6 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Σάτυρος και ο Λύκιος. Αν υπάρχει κάποιος που τον έχουν βαφτίσει Σάτυρο ή αν γνωρίζετε κάποιον, πάρτε μας, στείλτε μας ένα μήνυμα. Θα σας βγάλω στον αέρα να σας ευχηθώ πραγματικά. Σάτυρος λοιπόν. Σαν σήμερα, σε 6 Ιουλίου του 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Δοκιμαστικά τότε και είχε ξεσηκώσει μεγάλες διαμαρτυρίες. Είχε μπερδευτεί πάρα πολύ ο κόσμος. Τότε τα ρολόγια είχαν τεθεί μια ώρα μπροστά. Το 1907 έρχεται ίσως η πιο αμφιλεγόμενη ζωγράφος όλων των εποχών, η Φρίντα Κάλο, με καταγωγή από το Μεξικό. Η τέχνη της ξεπέρασε φυσικά τα σύνορα της χώρας της. Είχε και θυελώδη προσωπική ζωή. Η καλλιτεχνική της αξία αναγνωρίστηκε περισσότερο μετά το θάνατό της. Χαρακτηριστικά τη δεκαετία του 70 υπήρξε η Φριντομανία, όπως την έλεγαν οι κριτικοί τέχνης, με τα έργα της να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να πουλούνται σε τιμές ρεκόρ. Η ζωή της ενέπνευσε πολλά βιβλία και φυσικά μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο. Το 1925 γεννιέται ο Bill Haley, Αμερικανός τραγουδιστής, ένας από τους πρώτους rock and roll star παγκοσμίως, πολύ πιο μπροστά από τον Elvis Presley. Γενέθλια έχει σήμερα ο Sylvester Stallone, γίνεται 80, μπαίνει στα 80 ο Stallone. Είναι ένας από τους μόλις 6 ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου που έχουν προταθεί για Oscar 2 φορές, ενσαρκώνοντας τον ίδιο ακριβώς χαρακτήρα σε διαφορετικές ταινίες. Φυσικά μιλάμε για το Rocky Balboa, είχε προταθεί για το Rocky 1 και για το Apollo Creed, όπου πάλι έπαιζε το Rocky Balboa. Το 1977 έγινε μόλις ο τρίτος άνθρωπος στην ιστορία, μετά τον Charlie Chaplin και τον Orson Welles, που προτάθηκε την ίδια χρονιά για Oscar πρώτου ανδρικού ρόλου και καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία Rocky. Προσωπικά είναι από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, όχι τόσο για τις υποκριτικές του ικανότητες, αλλά για το πείσμα του. Το 1959 γεννήθηκε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, και το 1971 πεθαίνει ο Αμερικανός τρομπετίστας Louis Armstrong, από τις σημαντικότερες μορφές της jazz.

Ακούστε ένα ενδιαφέρον στατιστικό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο για να καταλάβετε και τη διαφορά του με τον Λιονέλ Μέση. Έγινε ο πρώτος παίχτης με 17 τελικές χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρία για συμπαίκτη του σε φάση Μουντιάλ. 17 φορές βρέθηκε απέναντι από το τέρμα για να σκοράρει, αλλά δεν έχει δώσει ούτε μία assist. Κάτι λέει για το χαρακτήρα του, πιστεύω. Και από τον Ρονάλντο πάμε στον Θανάση Αντετοκούμπο, όπου παντρεύτηκε. Με τα ιερά δέσμα του γάμου, λοιπόν, ενώθηκαν ο Θανάση Αντετοκούμπο και η σύντροφός του Κάτια. Ομολογώ πως δεν ήξερα τίποτα για την σύντροφό του, δεν την είχα ξαναδεί. Παντρεύτηκαν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Κουμπάρος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Τα δύο παιδιά έχουν επιλέξει να μην βγάζουν την προσωπική τους ζωή προς τα έξω. Την έχουν κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχουν μια πολύ όμορφη οικογένεια. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Δεν ήταν παντρεμένοι ως τώρα. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες. Τις ανέβασε ο ίδιος ο Θανάσης στα προσωπικά του social media. Χαρούμενες στιγμές για την οικογένεια. Και τα τέσσερα παιδιά είναι υπέρ της οικογένειας. Ο Άλεξ την έχει γλιτώσει προς το παρόν. Οι υπόλοιποι είναι χρόνια με τις συντρόφους του και έχουν κάνει και παιδιά. Μεγαλώνεται δηλαδή η οικογένεια Αντετοκούμπο. Καλό είναι αυτό για μας. Ψάχνουμε παίχτες, Γιάννη. Ελπίζω οι μικροί να έχουν πάρει λίγο από το ταλέντο σου.

Κάτι που δεν ήξερα για το Χάλαντ, εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής και πολύ ακριβοπληρωμένος από τη Manchester City, έχει επενδύσει, λέει, πάρα πολλά χρήματα σε λαστιχάκια για, μαλλιά, για τα μαλλιά, τα μακριά μαλλιά στους άντρες. Είναι, λέει, το φετίχ του, ασχολείται πάρα πολύ με το πώς μοιάζει η κοτσίδα του. Έχει μια εταιρεία, λέγεται Κνέκι, και μάλιστα πάει και πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολλές πωλήσεις από το 2024 και μετά. Η Ισπανία έχει βάλει γκολ στις καθυστερήσεις. Προηγείται στο 93, έχει άλλα 3 λεπτά για να λήξει ο αγώνας με 0-1. Η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας και σήμερα και για τα μηνύματά σας. Ραντεβού ξανά αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα που φιλοξενεί την Τρίτη και την Τετάρτη την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Τα φώτα θα είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένος παράπονα για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Στη Σύνοδο Κορυφής θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου. Αντιπολεμική συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη από την ΟΚΔΕ, συλλογικότητες και οργανώσεις της πόλης που αντιδρούν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες και όλες ώρες της μεγάλης φωτιάς στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραίο Κάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Οι σύγχρονοι σειρμοί θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Την 5η 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στη φωνική εμπριστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε στο σπίτι όπου διέμενε με τον σύζυγο της Παναγιώτη και με την κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Την είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής της η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία βγήκε σήμερα από την εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου και μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής του νοσοκομείου και αναμένεται να λάβει εξιτήριο τα επόμενα 24 ώρα ώστε να παρευρεθεί και η ίδια στην κηδεία της μητέρας της. Με κεντρικό μήνυμα, το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη 45 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Δημοκρατικής Συμπαράταξης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «Τι ζητάει η Κεντρική Μακεδονία από τις προοδευτικές δυνάμεις». Οι καθυστερήσεις των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και των εταιριών Aegean και Sky Express. Κατά τη σύσκεψη τέθηκε η αυστηρότερη τήρηση των συμφωνηθέντων χρονοθυρίδων, η αποφυγή υπερφόρτωσης του προγράμματος πτήσεων, αλλά και ο καλύτερος συντονισμός στην επίγεια εξυπηρέτηση και στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Ακόμη αποφασίστηκε να υπάρξει τις επόμενες ημέρες νέα συνάντηση ώστε να συζητηθούν τεχνικά ζητήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός. Ανεστάλησαν σήμερα όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα που υψωνόταν σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρο από την κορυφή της. Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι αύριο στις 10 το πρωί, οπότε αναμένεται νεότερη ενημέρωση κατόπιν επαναξιολόγησης της κατάστασης.

0: Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. 9 νεκροί και 9 αγνοούμενοι, 38 τραυματίες και 50 σπίτια με σημαντικές ζημιές λόγω κατολίσθησης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες επαρχία του Ισημερινού. Μεταξύ των αγνοούμενων είναι η κυβερνήτρια της συγκεκριμένης επαρχίας, καθώς και δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων. Πυρκαγιά προκάλεσε σήμερα ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων του Μελλοντικού Μουσείου Κανάλ στις Βρυξέλλες, το οποίο κατασκευάζεται σε συνεργασία με το Κέντρο Πομπιτού του Παρισιού. Το νέο μουσείο, ένα από τα πιο φιλόδοξα πολιτιστικά εγχειρήματα στην Ευρώπη, αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες σε μια έκταση 40.000 τετραγωνικών μέτρων κατά μήκος του καναλιού που διασχίζει τη Βελγική πρωτεύουσα. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 το πρωί.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

love, calling strangers, bruv. This feels like this feels.